0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

με στη νύχτα. Δεν το ξεχνάω το βράδυ εκείνο. Σαν κλέφτης γράφω στο σκοτάδι.

Όλα βιδέμφω τις σκέψεις, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αναζωπήρωση σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Μιλώντας χθες στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός έκανε λόγο για γενικότερη ύφεση, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, όπου υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που έχει μεγάλη περίμετρο. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Ζάχου, Λιβένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού τα υπτάμενα μέσα ή όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βίπε Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε επανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Τέσσερις συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία για μια καλή συμφωνία πριν από τον αποκεφαλισμό. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανόν, όπως είπε, ακόμη και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, μετά τις αντιρρήσεις του. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς στις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σε πολλές άλλες συχνότητες. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr, από όπου θέλετε. Πολλές επιλογές στη διάθεσή σας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Και εσείς τη συντροφιά μας, όποιοι είστε εδώ πέρα ακόμα και δεν έχετε πάει για διακοπές ή δεν κοιμάστε λίγο παραπάνω γιατί καλοκαιράκι είναι, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, ενδιάμεσο κενό. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη εκεί μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Φωτεινή. Καλημέρα. Εύχομαι, λέει, η μέρα να εξελιχθεί καλύτερα από τις προηγούμενες. Όλοι το ευχόμαστε. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές το πιστεύουμε κιόλας. Για παράδειγμα, χθες πιστεύαμε πως με την πτήση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων θα είμαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα σήμερα. Δεν κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες το απόγευμα φυσικά. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 22. Στην Κεραμωτή ο κύριος Νίκος. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα και τον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 20 βαθμούς έχει εκεί. Περί καιρού και προβλέψεων και προγνώσεων ο λόγος, αλλά και θερμοκρασιών, πάμε να δούμε τι λέει η Έμι. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Οπότε στα βόρειο-δυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ευπρόσδεκτες είναι ακόμη και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Ένα παραπάνω από χθες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια και τους 37. Ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Μ' άρεσε αυτό το όνομα. Πάντα έχει έτσι μια μεγαλοπρέπεια, ρε παιδί μου. Ένα λύρε. Δεν ξέρω κανέναν Μαξιμιλιανό. Τέλος πάντων. Σήμερα είναι και η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν 4η Αυγούστου του 1809 που ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες και τον οποίον για κάποιον λόγο συχαίνεται η Κατερίνα Σερέτη, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αυσβούργων, παρακαλώ. Το 1865, σαν σήμερα, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολόμου καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Και το 1936 ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1960, σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από το γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος.
Το 1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής μπάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 8 χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ΤΑΕΚ Βοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1821 ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ, Λουί Βίτα το λένε κάποιοι γνωστοί. Και το 1901 ο Λούις Άμστρονγκ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Το 1875 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο μεγαλύτερος ή ένας από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες, ο Hans Christian Andersen. Το 1990 πέθανε ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκίνητο βιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Και το 1991 πέθανε ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο Έλληνας ποιητής.

0: Αυτά γίνονταν με άλλες ημερομηνίες. Σας τα περιγράψαμε. Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο, παρακαλώ. Με 23 βαθμούς Κελσίου και αναμονή για 35 σήμερα. Μακάρι η μέρα να είναι καλύτερη για τα πύρινα μέτωπα και ας ανέβει στο Ανόβερο στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα το αντέξουμε, λέει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η επικαιρότητα και πώς καταγράφεται σήμερα, κάποια σημεία της τουλάχιστον. Η εικόνα που μεταδίδουν οι συνάδελφοι που είναι όλο το βράδυ στα μέτωπα είναι ελαφρώς καλύτερη από χθες. Στις 5 το πρωί είχαμε μία αναζωπήρωση στη Λούμπα. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Δαρσινός. Ας συνδεθούμε με το Ερνιούς για να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε ουσιαστικά σε κορυφογραμμή, θα λέγαμε. Είμαστε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία εδώ της περιοχής. Και όπως θα δείτε και πίσω μου, με τη βοήθεια του εικονολήτη μας, του Στέφανου Άντωνο Βαρδάκη, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως η δασοκομάντος, η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, κατάφερε να μπει μέσα σε αυτό το... Τώρα το βλέπετε πιο καθαρά, το δάσος, από το πευκόφυτο δάσος, και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, την αναζωπήρωση που είχε προκύψει τις προηγούμενες ώρες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ, πολύ καλύτερη. Βεβαίως οι αξιωματικοί εδώ πέρα διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο θα παραμείνουμε εδώ στο σημείο μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλα θα παραμείνουν ως έχουν και μέχρι να αρχίσουν και οι πρώτες ρήψεις από τα εναέρια μέσα ενδεχομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί πως θα ανέβει το ποσοστό της υγρασίας και δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, καθότι χθες εδώ πέρα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, είχαμε πάλι αναζωπήρωση
0: λοιπόν, από το μεσημέρι. Ακούτε την εικόνα που μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός από τη Λούμπα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 5 είχε μια καινούργια, λίγο 5 παρά, είχε μια καινούργια αναζωπήρωση που ανησύχησε και τους πυροσβέστες και όχι μόνο. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σήμερα, δηλαδή φαίνεται να πιάνουν τόπο οι ευχές σας που μας στέλνετε για να είναι καλύτερη ημέρα εκεί. Να σας περιγράψω την εικόνα που μετέδιδε ο Σπύρος Δαρσινός με την βοήθεια του συναδέλφου εικονολήπτη. Δεν έχει φλόγες, δεν βλέπουμε φλόγες, καπνό βλέπουμε προς το παρόν, και ο οποίος καπνός, όπως σας έλεγα και χθες, δεν πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δηλαδή άρα δεν έχει ανέμους, ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα προς τον ουρανό. Αυτή είναι η εικόνα από την Λούμπα. Θα πάμε με τη βοήθεια των συναδέλφων και στα υπόλοιπα μέτωπα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρόσεξα κάτι που είπε ο Σπύρος ο Δαρσινός, ότι χρειάζεται, περιμένουν και τα εναέρια μέσα για να αποκτήσει η περιοχή λίγο περισσότερη υγρασία. Χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, συζητώντας με πολλούς που μετέχουν είτε στις πυροσβεστικές προσπάθειες, είτε ξέρουν από δάση, από την φυσιολογία και όλα αυτά τα πράγματα, μας έλεγαν ότι το κύριο πρόβλημα είναι γύρω από τα δάση, όπου λόγω του θερμικού φορτίου και των ισχυρών ανέμων που μετέφεραν αυτό το θερμικό φορτίο, όλα τα γύρω δέντρα, οι γύρω συστάδες από τις εστίες, είναι εν δυνάμει προς ανάματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένας από τους λόγους, πέρα του ρετσινιού, πέρα των διαφόρων άλλων, τα κουκουνάρια κτλ, κτλ, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πλέον από το 1980. Θυμάστε κάποτε για τα κουκουνάρια που είχαν κατηγορηθεί για όλες τις φωτιές που είχαν μπει. Εκτός από αυτές τις αιτίες, οι οποίες είναι οφθαλμοφανείς, η καταπώνηση των γύρω-γύρω συστάδων δέντρων, γύρω από τις εστίες και από τις φλόγες, είναι αυτή που διαιωνίζει, ας το πούμε, ή μακροημερεύει τη φωτιά. Η ώρα είναι 6:20, που σημαίνει ότι περίπου σε 5, 6, 2, 10 λεπτά θεωρητικά θα πρέπει να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα εναέρια μέσα. Ναι, δεν έλεγα 5 αριθμούς. Τώρα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο. Το πρώτο ελικόπτερο Ericsson στη Λούμπα να κάνει την πρώτη βουτιά για ρήψη νερού. Μιλούσα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει από τις πτήσεις αυτών των αεροσκαφών, δηλαδή των ελικοπτέρων, των Καναντέρ κτλ. Και έλεγε ότι σας ακούμε να λέτε τόσα πράγματα κι εσείς και κάποιοι εμπειρογνώμονες και διάφοροι που ξέρουν, ξέρω εγώ, από αεροπλάνα ή από μηχανές αεροσκαφών και διάφορα τέτοια. Αν δεν μπεις σε αυτές τις συνθήκες, που ευχόμαστε να μην μπεις ποτέ σε αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρεις τι σημαίνει να πετάς ένα πτυτικό μέσο το οποίο σε δευτερόλεπτα χάνει το βάρος του, γιατί ρίχνει το νερό, αυτή είναι η δουλειά του, ρίχνει το νερό μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, γίνεται από 3 έως 7 τόνους ελαφρύτερο, με ό,τι σημαίνει όταν, για παράδειγμα, έχει μποφόρ, 5 μποφόρ στην ευρύτερη περίμετρο, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο έχει ρηπές που φτάνουν και τα 10. Ξέρετε τι σημαίνει 10 ρηπές 10 ανέμου, 10 χιλιόμετρων. Τι είπα, ρηπές 10 μποφόρ. 10 μποφόρ σημαίνει κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοκίνητο σε περνάει από δίπλα με 100 χιλιόμετρα και ταρακουνιέσαι. Σκεφτείτε λίγο τις αναλογίες.

Έχω ακούσει επίσης πολλούς σε αυτό το διάστημα να σχολιάζουν, εντάξει, μεγαλοποιείται το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, το ένα, το άλλο, άλλες είναι οι αιτίες κτλ. Τα λέτε αυτά για να βγάλετε λάδι τον οποιοδήποτε. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Να φύγουμε λίγο από τις φωτιές. Θα επανέλθουμε μετά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχετε δει τι γίνεται γύρω-γύρω στον κόσμο? Χθες η Ρουμανία ανατείναξε ένα ρίχος γης, φυσικό έτσι, δηλαδή ένα φυσικό εμπόδιο στο Δούναβι, για να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα το νησί, το νερό, για να έρθει και να ψήξει τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που έχει η χώρα. Αυτά στη Ρουμανία. Στην Ουγγαρία, που επίσης έχουν εδώ και 44 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σοβιετικής κατασκευής, θα τον κλείσουν. Ή σήμερα ή αύριο, διότι το νερό του Δούναβη έχει πέσει τόσο πολύ η στάθμη του που δεν φτάνει και δεν προλαβαίνει να ψήξει τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Χρειάζεται το νερό για να ψύχεται ο αντιδραστήρας, το θυμόμαστε από το Κοσλοντούι. Γι' αυτόν τον λόγο πάβει να λειτουργεί. Πάβοντας να λειτουργεί το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, δίνει την ηλεκτροδότηση στο 40% της χώρας. Θα αρχίσουν να έχουν, το είπε ο κύριος, ο καινούριος τους πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, ο οποίος είπε ότι προετοιμαστείτε να έχουμε blackout. Οργανωμένα μεν, blackout δε. Και αυτή η πτώση της στάθμης του νερού στο Δούναβι δεν έχει επίπτωση μόνο στα πυρηνικά εργοστάσια. Διαβάζω ότι δυσχεραίνονται ακόμη και οι μετακινήσεις. Ο Δούναβης ή και άλλα ποτάμια της Ευρώπης που έχει πέσει η στάθμη τους είναι από τους κύριους διαμετακομιστικούς κόμβους ανά την Ευρώπη. Μέσω αυτών αναπτύχθηκε στην Ήπειρό μας το εμπόριο, για παράδειγμα. Πέφτοντας στη στάθμη, τα πλοία που διαπλέουν τον ποταμό δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ φορτωμένα για να μην βυθίζεται τόσο πολύ το κάτω μέρος τους και πιάνει βυθό. Άρα πρέπει να γίνονται περισσότερα ταξίδια με λιγότερο φορτίο. Ξέρετε τι επιπτώσεις έχει αυτό? Εγώ δεν ξέρω. Διαβάζω όμως ότι έχει τεράστιες επιπτώσεις στο εμπόριο στην Ευρώπη. Και όλα αυτά λόγω ακριβώς της κλιματικής αλλαγής. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Και εγώ συμφωνώ ότι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι. Αν και για το κλίμα πάλι κατά ένα μέρος φταίει ο άνθρωπος. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπος. Πώς το έλεγε χθες ένας φίλος ακροατής, ότι είναι το χειρότερο είδος του ζωικού βασιλείου, ο άνθρωπος. Με εξαίρεση κατσαρίδες. Κατσαρίδες είναι χειρότερες.

Αντιστοίχως με τη Λούμπα, είναι καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Θα πάμε αργότερα και θα ακούσουμε τους απεσταλμένους του Earth News εκεί. Πάντως η γενικότερη εικόνα, και αυτή σας μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη αλλά με κρυφή ελπίδα, φαίνεται να είναι κάπως καλύτερη. Περιμένουμε να δούμε και την και τη συνέχεια. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε πολλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ψάθα, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, σε κορυφογραμμή με πευκοδάσος. Πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, ξεκίνησαν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Για γενικότερη ύφεση των πυρηνών μετόπων έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για την αποζημίωση και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Αφορούν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και αύριο. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στην Λούμπα με την βοήθεια του συναδέλφου του Σπύρου Δαρσίνου. Πάμε τώρα στο Κανδύλι. Εκεί βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Κιόλας, έρχεται λοιπόν ένας οδηγός, πιθανόν λόγο δεν θα το επιτραπεί είσοδος, όπως και σε εμάς συνέβη το ίδιο. Βλέπετε και στα δεξιά μία υδροφόρα, βρίσκεται σε ετοιμότητα εδώ στην επαρχιακή οδό που και βρισκόμαστε για την ευρύτερη περιοχή, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Διανύουμε το 5ο 24ωρο λοιπόν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, βλέπετε και στο βάθος άλλη μια υδροφόρα. Παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο και πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πού υπάρχουν εκτροπές στην κυκλοφορία αυτή την ώρα. Σε ισχύ λοιπόν παραμένουν, όπως σας είπα, εδώ η επαρχιακή οδός Μεγάρων Άλεπο Χωρίου. Επίσης, εκτροπές συνεχίζονται στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος του Κρύου Πηγαδιού στην είσοδο επίσης του Αγίου Γεωργίου προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή της Ψάθας, όπως σας προείπα, καθώς και στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Άλεπο Χωρίου στα σημεία προς Λούμπα, που είναι εδώ, όπως θα σας δείξουμε τώρα, στο βάθος και πάει και προς τα κάτω, προς την παραλία της Ψάθας. Οπότε εμείς που βρισκόμαστε εδώ από τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει προς το παρόν να μπούμε. Υπάρχουν βέβαια ήδη συνεργεία. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη, ολονύχτιες τιτάνιες μάχης όλα αυτά τα τελευταία βράδια.
0: Από το Κανδύλι λοιπόν η Χρυσίτα Νικητάκη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περισσότερο, γιατί δεν έχει εκεί τουλάχιστον επί του παρόντος, και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί, δεν έχει ενεργό μέτωπο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μία ένσταση από τη φίλη μας τη Φωτεινή ότι οι αιτίες των πυρκαγιών είναι οι ίδιες, οι συνθήκες που δημιούργησε η κλιματική αλλαγή εντείνουν το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Όχι, δεν είμαστε το χειρότερο είδος στον πλανήτη. Χωρίς εμάς, π.χ., στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έκαιγαν διαρκώς φωτιές. Εδώ άνθρωποι σκοτώνονται στην προσπάθειά τους να τις σβήσουν. Δεν τις βάζουν μόνο οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι κεραυνοί και ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία μπορούν να προκληθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι άλλωστε ο άνθρωπος απέκτησε την φωτιά. Ο Δίας του στείλε κεραυνό. Αυτό δεν μάθαμε και στη μυθολογία. Ναι, δεχτεί αυτή η ένσταση Φωτεινή. Ναι, είναι και έτσι. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι άσπρα, ούτε μαύρα. Ούτε μόνο άσπρα και μαύρα. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα που λέει: χρειάζεται αλλαγή συνείδησης, όχι μόνο τυπικούς νόμους τιμωρίας. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση για τις φωτιές και όχι μόνο. Αλήθεια είναι και αυτό. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο από το ψαροχώρι της Κάλας Πολυχνήτου στη Λέσβο. Έχουν στις 6 Αυγούστου εκεί γιορτή της Τράτας, να ξέρετε. Αν βρεθείτε στις 6 Αυγούστου προς την, στη Λέσβο γενικώς, να πάτε στη Σκάλα Πολυχνήτου. Να πάτε, θα έχει ωραίες εκδηλώσεις, προγράμματα, ιστορίες, φαγητό φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. Ακούγοντας πριν τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα θέμα που χθες έγινε πολύ έτσι hot, που λένε και οι influencer στα social media. Χθες κατά την διάρκεια των μαραθώνιων μεταδόσεων πολλών καναλιών, πρωτίστως του Earth News, που και όλη τη νύχτα μεταδίδει, είναι το μόνο που έχει ζωντανό πρόγραμμα για να σας μεταδίδει κάθε λεπτό τις εξελίξεις, σε αυτές τις απεριόριστες ώρες, εν πάση περιπτώσει, τηλεοπτικού προγράμματος, βρέθηκε μία συνάδελφος η οποία για κάποιον λόγο, δεν γνωρίζω για ποιον, γέλασε και πέσαν όλοι να τη φάνε. Είναι πολύ εύκολο να κάθεσαι εκ του ασφαλούς με το air condition, με την τηλεόραση, δίπλα τη φραπεδούμπα ή την πύρα, και να σχολιάζεις τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο. Έχω βρεθεί και σε αυτή τη θέση, το έχω κάνει και αυτό. αλλά έχω βρεθεί και στον ραδιοφωνικό ή τον τηλεοπτικό αέρα επί ώρες, θα τολμούσα να πω χιλιάδες ώρες, μεταδίδοντας διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα. Από πολλούς, πολλούς διαφορετικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Όπως σας έλεγα πριν για τα αεροσκάφη, συζητώντας με έναν άνθρωπο που ξέρει από την πτήση αυτών των συγκεκριμένων αεροσκαφών, ότι δεν έχεις ιδέα και δεν έχετε ιδέα όλοι όσοι λέτε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, για το τι, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πετάει ένα αεροσκάφος και τις συνθήκες που δημιουργούνται γύρω από αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, οι περισσότεροι εξ ημών δεν έχουν ιδέα, οι περισσότεροι εκ των σχολιαστών πρωτίστως, ιδέα για τις συνθήκες με τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να μεταδίδει, να είναι στημένος επί ώρες, μέσα σε συνθήκες που όλοι απεύχονται και να μεταδίδει. Υπάρχει μία λογική, μία κάποια αντίληψη εν πάση περιπτώσει στον κόσμο, ότι όταν μεταδίδεις συγκεκριμένα γεγονότα πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο τύπο παρουσιαστικού, φάτσας, τόνου στη φωνή σου κτλ. Κτλ. Αυτό αφορά μηχανές, δεν αφορά ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούν και να γελάσουν, μπορούν και να κλάψουν, μπορεί και να ξεσπάσουν, μπορεί και να λυγίσουν, μπορεί και να μην τους βγαίνει η φωνή. Και μου έχουν τύχει όλα αυτά στον αέρα. Αλλά, υπάρχει και ένα αλλά. Εν κατακλείδη, μην πυροβολείτε τον οποιοδήποτε ρεπόρτερ εκ του ασφαλούς. Υπάρχει και ένα αλλά όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επίσης έχουν φάει χιλιόμετρα, πολλές ώρες σε πάση περιπτώσει, στα κοντρόλ, στις αρχισυνταξίες, υπεύθυνοι για όλα αυτά τα πράγματα, για να προστατεύουν και το τηλεοπτικό κοινό και τον ίδιο το ρεπόρτερ. Υπάρχουν και αυτοί, και αυτοί πρέπει επίσης να κάνουν τη δουλειά τους. Πιο σαφής δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω. Και δεν θέλω. Λοιπόν, αυτά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Ντογκοβό για να μάθουμε και τι γίνεται και με την ψάθα. Είναι το άλλο το μέτωπο.

καλημερίσω και τον κύριο Πέτρο, το φίλο μας. Από τη Νέα Κύο συνέδρος βρίσκεται. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου, το φούρναρι στο Λαύκο του Πηλίου. Τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Λωτίου Πηλίου. Ο οποίος θέλει να στείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσω της εκπομπής σε όλους τους επισκέπτες του καλοκαιριού που έχουν κατακλείσει το χωριό. Γεια σου ρε Μαριτίνα.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει: είναι δυνατόν γιατί γέλασε η κοπέλα να πέσουν ότι φάνε την άλλη στιγμή. Θα μπορούσε να βάλει τα κλάματα γιατί είδε κάτι άσχημο. Έλεος, είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές. Ναι, έτσι είναι. Να σας πούμε και κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα για να έχετε μία εικόνα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ψαθά. Για την ψάθα, συγγνώμη τη λέω ψαθά, γιατί έχουμε εδώ πέρα μία συνάδελφο ψαθά και μπερδεύεται μερικές φορές η γλώσσα μου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι χθες το πρωί, περίπου τέτοια ώρα, μεταδίδαμε και λέγαμε ότι ξέρετε, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει ήδη μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Κρατούσαμε μια επιφύλαξη και λέγαμε, αυτό λέει ο Τραμπ, δεν έχει αντιδράσει ακόμα το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας το Ιράν αντέδρασε και είπε, καμία συνομιλία δεν γίνεται,

Καλημέρα στην Αντωνία που λέει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε. Ας ασχοληθεί ο καθένας με τα δικά του. Αν ασχολείται ο καθένας μόνο με τα δικά του, δεν κάνουμε χαίρι. Δηλαδή, πού θα πάει και το κουσκουσάκι και το ένα και το άλλο. Αλίμονο. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, Πάω λίγο να το χαλαρώσω, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Λοιπόν, δεν έχουμε νεότερα από αυτή την ιστορία με το Ιράν και με τα στενά του Ορμούζ και με τον Τραμπ κτλ. Αυτό που έχουμε είναι ότι υπάρχει μία πληροφορία, σας τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, ότι τις πρωινές ώρες υπήρξε κάποια εκτόξευση πυράβλων ή drones, θα σας γελάσω, γιατί δεν είναι ακόμη σαφές με αυτή την έννοια, από το Ιράν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα προς αμερικανική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Σας θυμίζω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ένα ξέσπασμα της Αμερικής εναντίον του Ιράν με βομβαρδισμούς ολονύκτιους κτλ. Πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό, ήταν επειδή οι Ιρανοί είχαν βομβαρδίσει μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου είχαμε και νεκρούς Αμερικανούς από το προσωπικό της βάσης αυτής. Γι' αυτό σας λέω με κάθε επιφύλαξη και αυτήν την πληροφορία ότι έχουμε νέα ομοβροντία πυράβλων και drones από το Ιράν, το οποίο μπορεί να έχει νέες συνέπειες από την νέα αναζωπήρωση των κρίξεων εκεί πέρα και των εντάσεων μέχρι και την τιμή των καυσίμων, την οποία έρχεται στα δικά μας αυτοκίνητα.

0: ένα θέμα που σήμερα θα απασχολεί στην επικαιρότητα, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα συζητήσουν? Θα συζητήσουν για το μεταναστευτικό. Πώς τους ήρθε να συζητήσουν στις 4 Αυγούστου του 2026 για το μεταναστευτικό? Εξαιτίας αυτών που έγιναν στη Θέουτα, αυτόν τον θύλακα, αυτή το μικρό χωριό, εν πάση περιπτώσει πόλη, οτιδήποτε, που βρίσκεται, είναι της Ισπανίας, αλλά ανήκει στο Μαρόκο, και από εκεί περάσανε 50, ίσως 60 χιλιάδες μετανάστες, εκ των οποίων οι 48.300 επέστρεψαν πίσω. Η Ιταλία, αλλά και κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Δανία, είναι αυτές που περισσότερο τράβηξαν το σχοινί. Η Ιταλία αποφάσισε και μονομερώς να επιβάλλει διπλούς ελέγχους στους ερχόμενους από Ισπανία, για παράδειγμα, ταξιδιώτες προς την Ιταλία. Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι λένε πως πρέπει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται σεβαστά και να περιφρουρούνται. Υπάρχουν όλο και περισσότερες τέτοιες φωνές. Θυμάμαι κάποτε, όταν αυτό λέγονταν από την Ελλάδα την περίοδο της μεγάλης έξαρτησης του μεταναστευτικού, αλλά κυρίως στην απόπειρα αυτή που έγινε το 2020, εισβολής, όπως είχε βαφτιστεί, ανθρώπων συντεταγμένα από την Τουρκία, συνδεόμαστε με την τηλεόραση.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Ίνα και στον Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Εμείς μετράμε φωτιές και πληγές. Εσείς τι κάνετε?
0: Είναι καλύτερη εικόνα. Εγώ τώρα έλεγα για τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τη Θέουτα. Σε αυτό το σημείο με πιάσατε.
2: Εκείνη η φωτιά θα σβήσει πολύ αργότερα. Πολύ...
0: Αυτό φοβάμαι. Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρουμε και τι θα αφήσει πίσω της.
0: Ναι. Η εικόνα που μεταδίδεται πάντως από τα μέτωπα, από ό,τι έβλεπα πριν, επειδή συνδεθήκαμε και με τον Σπύρο και με τη Χρυσίτα, είναι καλύτερη. Τον Γιώργο τον Κοβό δεν πρόλαβα. Ήταν πάνω στο τίτλο των ειδήσεων. Καλύτερη εικόνα σήμερα, έτσι, με τα μέτωπα.
1: Καλύτερη είναι, και ο Γιώργος Σοκοβός, αφού δεν μίλησες μαζί του, να στα μεταφέρουμε εμείς. Αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ξεκινήσει ρήψεις από αέρος, που σημαίνει ότι εντάξει, θέλουμε.
0: Καλά,
1: να πιστεύουμε.
0: Καλά, και χθες είχαμε ελπίσει. Ναι, και χθες είχαμε ελπίσει με αυτό το πράγμα. Αλλά
1: ελπίζουμε.
0: Ας πούμε, στις 5 τα ξημερώματα, λίγο πριν στις 5, λίγο πριν ξεκινήσει η δική σας εκπομπή και η δική μου, είχαμε νέα ανανσοπήρωση στη Λούμπα, η οποία, εντάξει, ευτυχώς.
2: Η Νίνα είναι παραδοσιακά πρωινός άνθρωπος. Είναι αισιόδοξη. Άμα μένει και την υπόλοιπη ημέρα, λίγο φεύγει η αισιοδοξία. Οπότε κράτησε την.
0: Ναι, την
2: είναι απαραίτητη.

0: Χρειαζόμαστε.
1: Να ξεκινήσουμε θετικά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε Διονύση και εμείς εδώ και στην τηλεόραση και εσείς στο ραδιόφωνο. Είμαστε στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου. Έτσι, συνήθως λέγαμε άλλα θέματα. Τουριστικά, καλοκαιρινά, που υπάρχει τουρισμός, τέτοια λίγο πιο χαλαρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε καθόλου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αλήθεια. Θυμάστε όντως χαλαρό Αύγουστο?
0: Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι. Αλλά πριν από πολλά χρόνια. Αυτό θα ήθελα να πω τώρα, ότι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο πυκνά αυτός ο έκο διαψεύδεται, ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις.
2: Μα και ο ίδιος για να διαψευστεί το έγραψε.
0: Φαντάζομαι, ή θέλω να πιστεύω. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς Αύγουστους να έχουμε ηρεμία στα δικά μας να μην έχουμε, για παράδειγμα, πυρκαγιές, έτσι.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι Αύγουστος ήταν και στην Πάρινθα και στη Βαρυμπόμπη και στους Τρακομακεδόνες και στην Ηλία και από εδώ και από εκεί, ή εν πάση περιπτώσει τέλος Ιουλίου. Στο Μάτι, για παράδειγμα, δεν μπορώ να το ξεχάσω το Μάτι.
2: Αν υπάρχει δόλος, είναι σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν τα πράγματα στον Αύγουστο. Και εκεί που δεν υπάρχει δόλος, είναι σαφές επίσης ότι όταν έχει προηγηθεί αυτά που λέμε και με τους μετεωρολόγους μας και με τις μετεωρολόγους μας και με τους ειδικούς, όταν έχει προηγηθεί μια παρατεταμένη ξηρασία, αυξημένη θερμοκρασία επί μακρών, αυτό το οποίο συμβαίνει προφανώς καθιστά τον Αύγουστο έναν πλέον επικίνδυνο μήνα. Και πράγματι βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Θα σου πω το εξής, Αλέξανδρε. Εγώ έφυγα με την άδειά μου τον Ιούλιο, όπου έλεγα ότι ήταν ένας από τους Ιούλιους που δεν ζεστάθηκα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε τα 45 που είχαμε, για παράδειγμα, πρόπερση ή πέρσι. Δεν θυμάμαι πότε είχαμε 45 τον Ιούλιο. Ήταν οι συνθήκες λίγο καλύτερες. Ήταν και αρκετές από τις ημέρες που στην ηπειρωτική Ελλάδα, κατά τα απογεύματα, τις απογευματινές ώρες, είχαμε και βροχές, ίσως και καταιγίδες. Και ήλπιζα, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι, επειδή είναι αυτές οι συνθήκες, ίσως δεν έχουν προλάβει όλα να στεγνώσουν και να γίνουν καύσιμη ύλη ώστε τον Αύγουστο να παραδοθούν στις φλόγες. Είχα μια κρυφή ελπίδα φέτος ότι θα είναι λίγο καλύτερο από άποψη πυρκαγιών το καλοκαίρι. Δεν σας κρύβω. Ωστόσο, διαψεύστηκα.
1: Διαψεύστηκαν οι ευσεβείς πόθοι. Έτσι,
0: σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είχαν τα σαραντάρια, είχαν το κύμα, αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία δίπλα μας κτλ. Εμείς δεν περάσαμε μέχρι τώρα κύμα καύσωνα, ρε παιδί μου, να πεις ότι.
2: Αυτό ισχύει. Ναι,
0: αυτό. Γι' αυτό είχαν αυτές τις ελπίδες.
1: Καθόλου, καθόλου. Τώρα ανησυχούμε για κάτι προβλέψεις αραιά και που έτσι βλέπουμε ότι εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο μπορεί να ανέβει επικίνδυνα η θερμοκρασία, το πάμε βήμα-βήμα.
0: Μέρα με την ημέρα.
1: Και κάνουμε στην άκρη τις υπερβολές, έτσι.
0: Αλήθεια, μακριά από υπερβολές, ούτως ή άλλως.
2: Μάλιστα. Ιωνίση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Σε αφήνουμε τώρα στο μεταναστευτικό.
0: Θα συζητήσουμε και για το μεταναστευτικό. Έχουμε μεγάλη γκάμμα.
1: Αυτό.
0: Ενώ χθες είχαμε αποκλειστικά και μόνο τις πυρκαγιές, σήμερα το απλώνουμε λίγο, που δείχνει και ότι πάνε λίγο καλύτερα οι πυρκαγιές. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα παράγοντα.
1: Λέμε επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Αυτό, η περίφημη κανονικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Είναι η ώρα να σηκωθούμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, επιστρέφουμε και επανέρχομαι στην κουβέντα που είχαμε πριν, που είχα ανοίξει τουλάχιστον, για το μεταναστευτικό, το οποίο ξαναμπαίνει στην καρδιά της Ευρώπης με τη συνεδρία σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της χώρας. Έλεγα ότι πληθαίνουν οι φωνές ότι πρέπει τα σύνορα να προστατεύονται. Εδώ υπάρχουν πολλές αντιλήψεις για το τι ακριβώς σημαίνει προστασία των συνόρων, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζονται οι αρχές εκείνες οι οποίες έχουν κάνει την Ευρώπη Ευρώπη και έχουν κάνει την Ευρώπη έναν τόπο, μια περιοχή του κόσμου που πάρα πολλοί θα ήθελαν να έρθουν, να ζήσουν, να μεγαλουργήσουν, να διαπρέψουν, ακριβώς γιατί το επιτρέπουν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την Ευρώπη, της ελευθερίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που συχνά ξεχνάμε, αλλά γι' αυτό και αυτό είναι η Ευρώπη.

κυρία Ντένα λέει καλημέρα από την όμορφη Καβάλα. Αφού δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά τους πυρόπληκτους συμπατριώτες μας, στέλνουμε την αγάπη μας τουλάχιστον. Τα περάσαμε κάποτε και εμείς στην Καβάλα και ξέρουμε. Και μας στέλνει και μία, μας είχε στείλει και μία φωτογραφία με ένα ραδιοφωνάκι στο μπαλκονάκι της από το οποίο μας ακούει. Προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό. Heavy and my lips, they could not speak. Επειδή έλεγα όμως για το μεταναστευτικό, πρέπει να μπει και άλλη μια παράμετρος στην κουβέντα, στη συλλογιστική μας, στην οπτική μας. Υπάρχει αυτό που πάρα πολλοί λένε υβριδικό πόλεμο. Το ακούς και δεν ξέρεις, γι' αυτό το λένε και υβριδικό, για να μην ξέρεις τι ακριβώς εννοούν, αλλά εννοούν πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε, που σας έλεγα νωρίτερα, με τη συντεταγμένη μεταφορά, όχι η έλευση, μεταφορά ανθρώπων για να μπουν από τα σύνορά μας το 2020, που είχε γίνει οργανωμένα από την Τουρκία, έφευγαν πούλμαν από την Ανδριανούπολη, αν θυμάμαι καλά, από εκεί, για να έρθουν στα σύνορά μας με εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα έγινε σε ένα βαθμό στα πολωνικά σύνορα, με προσπάθειες, και στα σύνορα της Λιθουανίας, μέσω Λευκορωσίας, να περάσουν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι. Το ίδιο επιχειρήθηκε σε ένα βαθμό να γίνει τώρα και στην Ισπανία, μέσω της Θέουτα. Για κάποιο λόγο γίνονται αυτά? Γιατί πρέπει, ποιος είναι ο σκοπός που λένε οι αναλυτές τουλάχιστον ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που ξεκινούν αυτές τις καταστάσεις? Να υπάρξει αναστάτωση, γιατί αναστάτωση, ωραία κατάσταση μεν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί φωνές οι οποίες αποσυντονίζουν, φωνές οι οποίες θέλουν να διασπάσουν, θέλουν να αποπροσανατολίσουν, θέλουν εν πάση περιπτώσει να πετύχουν τις δικές τους επιδιώξεις, ίσως έχοντας την βλέψη να καταστρέψουν αυτό το οικοδόμημα που σας έλεγα πριν, αυτή την Ευρώπη. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις λόγω των αναζωπηρώσεων μεταξύ των περιοχών Ψάθας και Λούμπας, όπου καίγεται πευκοδάσος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων, Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνια, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και από αύριο των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο πλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ανεμιβόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι η πρώτη ώρα του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για την Ορεστίαδα, την Κομωτινή, την Καβάλα και τις Σέρες και αντίστροφα βεβαίως. Για να κάνουμε μία βόλτα και να μάθουμε τα νέα που συνέβησαν, που θα συμβούν, τα προγραμματισμένα. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο. Η Δωροθέα δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Πολλές οι συχνότητες μας, οπότε η επανάληψη μήτυρ πάθης, πώς το λένε, μαθήσεως. Ωραία. Λοιπόν, αν μένετε στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, μας ακούτε στους 101 των FM. Αν είστε στο νότιο τμήμα του, στους 103.5, προχωρώντας στη Ροδόπη και στη Ξάνθη στους 98,1 και 91,2. Πιο πέρα στην Καβάλα και στη Δράμα στους 96,3. Και ακόμη πιο πέρα στις Σέρες στους 101,5. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή έχετε στη διάθεσή σας. Και για την πρώτη ώρα του προγραμματός μας, 25-52-022-751 και 52. Είναι μια μέρα που γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, ο Μάξιμος δηλαδή, που σημαίνει μέγιστος, έρχεται από τα λατινικά το όνομα αυτό, και είναι των Ενεφέσο 7 παιδων, λέει, για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιορτάζεται αυτή η μέρα βέβαια σε διαφορετικές ημερομηνίες από ό,τι είδα. Η Ρωμαιοκαθολική τη γιορτάζει στις 27 Ιουλίου. Γιορτάζεται και από το Κοράνι, πότε, 27 Ιουνίου. 27 Ιουνίου δε στη Γερμανία είναι αφιερωμένη, λέει, στους 7 κοιμωμένους παιδες, και σύμφωνα με την παράδοση ο καιρός ημέρας αυτής καθορίζει αν το καλοκαίρι θα είναι βροχερό ή ξέρω. Τι ήταν φέτος δεν ξέρω. Ξέρουμε την ιστορία βέβαια των παιδών, να μην την ξαναπούμε. Είναι η μέρα πάντως της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με τον καιρό να είναι καλός από ό,τι φαίνεται και ζεστός και τις επόμενες μέρες, ξυπνάμε ας πούμε θερμοκρασίες κοντά στους 18 βαθμούς Κελσίου, 17-18 συμπλήν εκεί είναι. Στα βόρεια και πιο ορεινά τμήματα, στο υπόλοιπο της Ανατολικής Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης, βλέπω ότι οι θερμοκρασίες είναι κοντά στους 20 με 25 βαθμούς Κελσίου, 25 βλέπω στη Σαμοθράκη αυτή την ώρα για παράδειγμα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα έχουμε ζέστη σήμερα. Θα πάμε δηλαδή και μέχρι το τέλος όχι αυτής της εβδομάδας αλλά και της επόμενης σχεδόν με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν 37-38 βαθμούς Κελσίου. Αυγιουστιάτικες κανονικά, για αυτούς δηλαδή που τώρα ετοιμάζονται για τις διακοπές τους ή έχουν φύγει ήδη, που όπου βλέπω 32 βαθμούς παιδιά στη Ρόδο τώρα. Εντάξει, είναι πρωί με τέτοιες θερμοκρασίες, δεν είναι και ό,τι καλύτερο νομίζω να ξυπνάς μέσα στον υδρότα. Γιατί κάπως έτσι θα είναι. Να μου πεις και 29 άρια που έχει στην Αττική το ίδιο δεν είναι. 29 άρια έχει ας πούμε και στην, τι είναι εδώ πέρα, στην Σάμο, όχι, ναι, στην Στοιχείο. Εντάξει, είναι υπερβολικές νομίζω θερμοκρασίες για πρωινό. Αλλά υπάρχουν και τα άλλα μονοψήφια νούμερα, για παράδειγμα στα ορεινά τμήματα όπως κοντά στην Άμφισσα, στη Φωκίδα εκεί πάνω, στο Μαύρο Λιθάρι, έχει μόλις 8 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε. Και αυτά δεν τα θέλουμε, πώς θα γίνει. Στο Βόρειο Εύρο βλέπω 18 άρια τώρα, εκτός από την 18 για παράδειγμα στα Δίκαια που είναι πολύ ψηλά, στην Ορεστιάδα έχει 16 βαθμούς, στο Δημότικο 17, βλέπετε πως πάει, στις Μεταξάδες 21, κατεβαίνοντας πάμε στους 23 με 24, στην Κομωτινή 20 βαθμούς Κελσίου, στην Ξάνθη 25, μπράβο στην Ξάνθη. Η Καβάλα έχει 20 βαθμούς Κελσίου, η Δράμα πόσο είναι για να δω λιγάκι, μισό λεπτό, 16 βαθμούς και στις Σέρες στους 19 βαθμούς. Σύμπλη είναι εκείνη η κατάσταση, παιδιά. Προβλέψεις είπαμε, οπότε νομίζω ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε μουσικά την ημέρα μας, έτσι για να τη δώσουμε λίγο χρώμα. Και αμέσως μετά θα πάμε, πού θα πάμε σήμερα? Στην Κομωτινή δεν θα πάμε, υπάρχουν και οι Άδες, ξέρεις τα τώρα. Θα πάμε στην Καβάλα όμως. Θα έρθουμε και στην πόλη μας, Νορεστιάδα. Θα πάμε και Σέρες. Οπότε εντάξει, έχουμε δρόμο αρκετά μεγάλο. Με ένα happy song ξεκινάμε.
1: Ελάτε όλοι!

0: Ελά, το κάνουμε αυτό. Πάρω μια βαθιά αναπνοή έτσι. Αχ, να ρουφήξουμε το πρωινό μέσα μας. Και να δώσουμε όσο τη δυνατόν περισσότερο την χαρά μέσα μας, την ευχαρίστηση. Θα μου πείτε, δεν γίνεται πάντα.
1: Δώσε μου λίγο χρόνο.
0: Σίγουρα δεν γίνεται. Με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν στο μυαλό μας. Αλλά τέλος πάντων, ας το προσπαθήσουμε λιγάκι. Όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Ας είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμό.
0: Πώς έλεγε ο Πάριος, έλα μου, χαμογέλα μου.

0: Ωραία, πήραμε τις ανάσες μας βαθιά έτσι και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα πια να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Αρχισγενωμένης από Καβάλα είναι μαζί μας η Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα Τασούλιτσα.
1: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους. Πολύ όμορφη ημέρα που έχει να ξεκινήσει. Εντάξει, έχει ζέστη αυτές τις ημέρες, αυτή ναι. Είναι η αλήθεια. Αλλά ο καθένας σας παίρνει τα μέτρα του και κάποιοι που δεν μπορούν καθόλου τον ήλιο άσο να αποφεύγουν, ανήκω σε αυτή την κατηγορία, μείνε σπίτι σου με ένα κλιματισμό, πάνε σε ένα κλιματιζόμενο χώρο, απόλαυσε τη μέρα κάπως έτσι, γιατί έξω είναι δύσκολα τα πράγματα και στη θάλασσα είναι δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή την Κυριακή που είχε πάλι έτσι υψηλές θερμοκρασίες, δεν δροσιζόσουν ούτε στη θάλασσα να πήγαινες, άσε που γίνεται το αδιαχώρητο, δηλαδή. Εκεί γύρω στις 11:30-12:00, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να βρεις κάπου να καθίσεις. Κάτι και με τη δική σου καρεκλίτσα ή την ψάθα ή κάτι στις γνωστές παραλίες, θα πρέπει να έχεις πάει από το πρωί για να βρεις χώρο και να μπορέσεις να είσαι κάπως άνετα. Από τις 9 το πρωί ταιριάζονται οι τουρίστες.
0: Πώς.
1: Μετά που θα βρουν. Ήρθαν εκεί μια εβδομάδα, σου λέει, δεν θα καθίσω, δεν θα οργανώσω.
0: Οπότε εμείς από τις 8.
1: Βέβαια, κάτι για σπάσιμο, να μην μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι τίποτα. Εντάξει, και όλοι λέγαμε ότι πριν, πόσα χρόνια ρε παιδί μου, δεν έχει πολλά χρόνια αυτό που γίνεται τώρα, το αδιαχώρητο στις παραλίες και ο τόσος τουρισμός, να έχει 8, να έχει 7-8 χρόνια τόσος κόσμος. Παλαιότερα δεν ήταν έτσι. Τώρα όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει, οπότε εντάξει προσέχουμε λίγο για να έχουμε, δηλαδή να ξυπνήσουμε τα Σαββατοκύριακα.
0: Καλά τότε δεν ήταν και όλα αυτά τα, πώς τα λένε, τα μπαράκια τέλος πάντων, οι ξαπλώστερες και όλα αυτά που ήταν στημένα. Γιατί τότε, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς που πηγαίναμε ας πούμε τότε με τους γονείς στη Θάσο, πω χαρά μεγάλη, κάναμε βέβαια καμιά 6-7 ώρες για να φτάσουμε.
1: Ταξίδι, άλλοι πηγαίναν Γαμήλιο, δηλαδή
0: καβαλιώτες πηγαίναν Γαμήλιο ταξίδι. Τρεις ώρες για να πάμε στην Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα, να μην θέλουμε και άλλες τόσες να φτάσουμε μέχρι την Κεραμοτυπώ, αλίμονο. Μετά θέλω να πω ότι πηγαίναμε τέλος πάντων στην παραλία, αλλά δεν είχε, πολύ ελάχιστες ήταν ξαπλώντρες. Άπλωνες την πετσέτα σου, καμιά ψάθα μα είχες, ξέρω εγώ, μια ομπρέλα, γεια. Αυτό ήταν.
1: Εγώ θυμάμαι ακόμα στον Παράδεισο εκεί που είχε και τους γυμνιστές.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή ήταν τόσο ερημιά που υπήρχαν και
0: η μισή παραλία.
1: Η μισή,
0: παραλία.
1: Τις ίδιες εποχές πηγαίναμε. Λοιπόν,
0: πηγαίναμε μια βόλτα με τα παιδιά, ας πούμε, μετά από εκεί πέρα μια ολόκληρη οικογένεια γυμνή.
1: Ήταν έτσι τα πράγματα. Τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, τώρα δεν έχει δηλαδή προς τα εκεί.
1: Γυμνιστές.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Τον μπουζουριάσουν τον άλλον έτσι και τόσος κόσμος, όλο και κάποιος θα. Θα καλέσει καμιά αστυνομία ή κάτι. Ναι, πού είσαι εκεί. Τώρα μου θυμίζεις και τις ταινίες εκεί με το Στάθη Ψάλτη και αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, να δούμε λίγο 2-3 έτσι πολιτιστικά που έχουμε. Είχε μεγάλη ανταπόκριση ο κόσμος για αυτή την παράσταση με σωτηχίες ή μικρή προσευχή στις 3:46 π.μ. Μεσημβρίας. Αυτό είναι σε κείμενο και σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Διπεθέ Καβάλας, της Εύα Σικονόμου Βαμβακά. Mm-hmm. Οπότε εξαντλήθηκαν τα πρώτα εισιτήρια για τις χθεσινές, έγιναν χθες 2 παραστάσεις, σήμερα άλλες 2 και από το Διπεθέ βάζουν άλλες 4 παραστάσεις, 2 την Πέμπτη και 2 την Παρασκευή, στις 8:30 και 10, mm-hmm. πάντα στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Και το κείμενο, η παράσταση έχει να κάνει μας κάνει θεατές σε μια σύγχρονη αγρύπνια, ένας φωτογράφος πολέμου, μια νεαρή φροντίστρια ηλικιωμένων και ένας άντρας που βρέθηκε στο λάθος μέρος στη λάθος στιγμή συναντιούνται ή μάλλον συνυπάρχουν σε ένα γνώριμο αστικό τοπίο και περνούν μια νύχτα ξάγρυπνη αφουγκραζόμενοι τις δικές τους εσωτερικές φωνές που τον τελευταίο καιρό μοιάζουν να κυριαρχούν στο μυαλό τους. Και έτσι αποκαλύπτονται και πτυχές του εαυτού τους που δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν. Έχει πάρα πολύ ωραία σχόλια και κριτικές η παράσταση αυτή, στην οποία παίζουν οι Μπάμπης Ελεφέντης, Ανδρέας Νάτσιος και Δανάη Αρσενία Φιλίδου, και τα εισιτήρια κοστίζουν 14 και 10 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτό τώρα αυτές τις ημέρες, αύριο θα είναι στην Καβάλα Η ομάδα Σημείο Μηδέν και ο σκηνοθέτης Σάββας Τρούμπος με την παράσταση «Η Ιφηγένεια Εναυλίδη» του Ευρυπίδη. 9 το βράδυ ξεκινάει. Εδώ τα εισιτήρια έχουν 15 και 10 ευρώ. Είναι και αυτή στο πλαίσιο του 61 του Φεστιβάλ Φιλίππων. Να πούμε ακόμα για τον κόσμο που μας ακούει ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές στη λειτουργία των ΚΕΠ τώρα από αυτή την εβδομάδα, γιατί οι άνθρωποι θα πάρουν και εκεί τις άδειές τους. Οπότε από χθες σε Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα λειτουργεί μόνο με πρωινό ωράριο το ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς. Θα είναι κλειστό τα Σάββατο 8, 15, 22 και 29 Αυγούστου. Mm-hmm. Το ΚΕΠ στο διοικητήριο αυτό θα είναι κλειστό 10 Αυγούστου με 21, ενώ κανονικά θα λειτουργούν και στις Κρινίδες και τον Αμυγδαλαιώνα. Κάποιον παιδί που μπορεί να μπερδευτεί μπορεί να πάει και εκεί. Εσείς είχατε στην αστυνομία αυτά τα φαινόμενα να ξενιστάει ο κόσμος?
0: Όχι αυτό
1: βγάλει...
0: το μεγάλο, όχι, δεν είχαμε τέτοια.
1: Εδώ γινόταν ο χαμός.
0: Και, ναι, και όχι μόνο, εκεί πάντου σε πολλές περιοχές από ό,τι είδα της χώρας γινόταν αυτό,
1: ναι,
0: το αδιαφόρητο.
1: Και...
0: λες και άμα πας να βγάλεις σήμερα, ας πούμε, θα σου πούνε, αφού μπορείς να βγάλεις, απλώς έληξε για τους ανθρώπους που ήταν να ταξιδέψουν, ας πούμε, έτσι, μέχρι και χθες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είχε πολύ βλάκα γιατί έλεγε μια εφημερίδα της Καβάλας, η πρωινή, έλεγε σχόλιο, έβαγαζαν πάντα φωτογραφίες, να τι γίνεται, να τι γίνεται, να τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει μια μέρα, τι έγινε σήμερα και δεν υπάρχει κανένας, μα δεν υπάρχει κανένας, τι έγινε, λύθηκε το θέμα? Όχι, σήμερα δεν δέχονται τα πρωινά. Και ήταν τόσο αστείο. Ναι. Ήταν η μοναδική μέρα στις πόσες που δεν είχε
0: νομίζω,
1: τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι, νομίζω ότι κάθε Τετάρτη, δεν ξέρω, τώρα, με επιφύλαξη το λέω, αλλά είναι μια μέρα πραγματικά που δουλεύει από το μεσημέρι και μετά
1: το
0: γραφείο.
1: Από το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, οπότε το πρωί ήταν άδειο και το πεζοδρόμιο, μα αναρωτιόταν όλος ο κόσμος τι γίνεται, μέχρι που να μαθευτεί ότι είναι οι άνθρωποι για τις ταυτότητες.
0: Ναι.
1: Και να πούμε.
0: Πάντως αυτό το ελληνικό, συγγνώμη, αυτό το ελληνικό το σύστημα. Μα ναι, γιατί, αφού το ξέρεις. Όχι, δεν το ξέρεις. Το ξέρεις. Γιατί περιμένεις, δηλαδή, πάντα τελευταία στιγμή και μετά γκρινιάζεις γιατί έχει ουρά. Καλά, να πάθεις.
1: Βγάλτε νουμεράκι, κάντε σειρές.
0: Δεν λέω για τους ψεκασμένους τώρα, αυτή είναι άλλη ιστορία.
1: Καλά, και εκείνο εντάξει, αλλά. Θέλω να πω ότι έχεις τόσους μήνες μπροστά σου.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θυμάμαι έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε που
0: αλλάξατε
1: την ταυτότητα. Από τα πρώτα ραντεβού εκείνα που υπήρχαν τότε. Πάνε κάντα σαν κύριος και τότε δεν είχε ραντεβού.
0: Θα βγάλω, λέει,
1: δηλαδή είχαν αυτό, βγάλει
0: τώρα,
1: μήνες μετά.
0: Θα βγάλω, λέει, διαβατήριο, λέει, γιατί δεν έχει τσιπάκι. Εδώ γελάμε τώρα, έτσι.
1: Καλά, τώρα είμαστε αστείοι.
0: Τώρα εδώ γελάμε, δεν το συζητάμε.
1: Τώρα, εντάξει, δεν έχω να σχολιάσω.
0: Ναι,
1: εντάξει, άμα τώρα εσύ περιμένεις ότι από την ταυτότητα...
0: Ναι, αυτός, καλά.
1: Ότι, okay, είσαι, τι να πω. Τέλος πάντων, καλή καρδιά, δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Ταινίες για καλοκαιρινές προβολές της κινηματογραφικής λέσχης του Συνδέσμου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της πόλης. Είναι εκεί κάτω από το κάστρο της πόλης. Είναι πολύ ωραίο το σημείο. Τώρα προβάλλεται από σήμερα μέχρι και 6 Αυγούστου η ισπανική ταινία «Το δείπνο του Φράνκο».
0: Mm-hmm.
1: 9.30 ξεκινάει η προβολή, 5 ευρώ το εισιτήριο. 7 με 9 Αυγούστου θα ακολουθήσει η ταινία της Δανίας «Παγιδευμένη». Το «Δείπνο του Φράγκο» είναι ισπανική ταινία. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι προβολές. Περνάει πολύ ωραίος ο κόσμος και είναι όλες μία και μία οι προβολές που γίνονται. Τούτα, Γιάννη μου, έτσι, οι γενικές γραμμές.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμα, ήρεμα αυτό το πρωινό.
0: Ωραία, να είσαι καλά, Τασούλα. Καλημέρα,
1: καλημέρα,
0: σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, έτσι, από την Καβάλα. Θα πάμε προς την Ορεστιάδα σιγά-σιγά.
2: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά, λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ξέρετε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στη θάλασσα, ξεχνιούνται, τέλος πάντων διακοπές, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Υπάρχουν και άλλοι όμως που πάνε δύο μέρες και φτάνει πια, βαρέθηκα και γυρνάνε πίσω. Να, για παράδειγμα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Έτσι δεν είναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όχι, υπάρχουν απλά και περιπτώσει κάτι
0: που συμβαίνει και λες
1: πρόγραμμα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και λες ok, θα κάνω την άδειά μου σε άλλη περίοδο.
0: Αυτό, αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται σήμερα. Έχουμε μία ενημερωτική συνάντηση που θα γίνει για τους πυρόπληκτους ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, θέλω απλά να πω, από το 23 που είχαμε τις φωτιές και μετά, και με τις αποζημιώσεις που διεκδικούν, και μια θα είναι έτσι και μια θα τις υπολογίσουμε αλλιώς και μια διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα είναι εκεί και γεωπόνη του ΕΛΓΑ. Mm-hmm. Αυτή η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κοινοτικού καταστήματος της Μάκρης και ο στόχος είναι να ενημερωθούν οι παραγωγοί για τα ζητήματα αυτά που αφορούν και τις ζημιές στις ελαιοκαλλιέργειες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Η κοινότητα της Μάκρης έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα στους πληγέντες ελαιοπαραγωγούς να βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να ενημερωθούν από τους αρμόδιους γεωπόνους, να απαντηθούν και τα ερωτήματα που θα βάλουν, και λέει ότι η συμμετοχή των παραγωγών κρίνεται σημαντική γιατί αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για τη διαχείριση αυτών των ζημιών, που σημαίνει ότι μέσα έχουμε κουβέντα, συζήτηση και για τις αποζημιώσεις. Τώρα, Γιάννη, στοιχεία εξαμήνου έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΔΕ, κάνοντας απολογισμό των αποτελεσμάτων των ελέγχων που έγιναν από τον Ιανουάριο το 26 μέχρι και το τέλος Ιουνίου σε αεροδρόμια, λιμάνια, τελωνία.
0: Και ποια είναι τα αποτελέσματα?
1: Θα σου πω τώρα, έχει μερικά που είναι αστεία. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων, λεφτά δηλαδή που ο κόσμος χωρίς να τα δηλώσει θέλει να τα περάσει, ναρκωτικά, παραποιημένα προϊόντα, αυτά τα γνωστά τα μαϊμού, και βέβαια ελαφρεμπόριο και καπνικών και αλκοολούχων και διάφορων άλλων. Στα τελωνία λοιπόν του Εύρου και στις Καστανιές και στους Κήπους τα στοιχεία για τα αδήλωτα ρευστά φτάνουν τις 740.000 ευρώ περίπου, 25.000 δολάρια, τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας. Εδώ βέβαια εγώ όταν το διάβασα είχα και την απορία. Τι λέβα, βρε παιδιά, οι γείτονες μέσα στο ευρώ δεν μπήκαν? Υποψιάζομαι ότι μάλλον διανύουν όπως είχαμε περάσει και εμείς όταν μπήκαμε στο ευρώ.
0: Το ίδιο πρόβλημα.
1: Εκείνο την περίοδο που είχαμε διπλό νόμισμα.
0: Α, προσαρμογή. Σωστά. Ναι, το ξέχασα αυτό.
1: Ναι, ήταν και αυτό. 60 χρυσά νομίσματα επίσης βρέθηκαν και 6 πλάκες χρυσού, παρακαλώ. Στα λαθρέα καπνικά προϊόντα τώρα λοιπόν είχαμε πάνω από 260.000 λαθρέα τσιγάρα. Εδώ τώρα εγώ έχω μια απορία. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι μέσα στο λογαριασμό τα 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα που είχαν βρεθεί στους Κήπους στις 10 Ιουνίου. Δεν ξέρω, θυμάστε τότε που την είχαμε πει αυτή την είδηση και μάλιστα είχαμε εκπλαγεί και με τον αριθμό. Δεν είναι μέσα στο άθροισμα, δεν ξέρω γιατί δεν έχει υπολογιστεί. Η τελωνιακή τώρα στον Εύρο σταμάτησαν επίσης όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν ήταν εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 ελαφρέα κινητά τηλέφωνα, 1360 οδοντιατρικά είδη. Δεν ξέρω τι ήταν αυτά. Μασέλες. Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Χιλιάδες ρούχα μαϊμού και αρώματα. Βιομηχανικά εξαρτήματα. 1990 γραμμάρια χρυσά κοσμήματα. Καλούπια που χρησιμοποιούνται για παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάτων. Mm-hmm. Και το καλύτερο τα άφησα για το τέλος. Και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο.
0: Τι λες τώρα? Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
1: Γι' αυτό λέω, έχει μερικές φορές μέσα σε αυτά τα στοιχεία έχει και μερικές έτσι αστείες περιπτώσεις. Νομίζω πριν από κανένα χρόνο ήταν που έδινε πάλι απολογισμό που είχαν βρεθεί κάτι μπακλαβάδες νομίζω μέσα στα λαθρέα που προσπαθούσαν να περάσουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά. Τώρα, να σας πω ότι περίπου στο μέσο όρο του κανονικού δεκαετίας ήταν οι θερμοκρασίες του Ιουλίου σε όλη τη χώρα φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε για τον προηγούμενο μήνα το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που συλλέγει τα στοιχεία του από το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του. Στην Ορεστιάδα,
0: ναι,
1: ο μέσος όρος, θα σας πω, του Ιουλίου ήταν 25,2 βαθμοί. Πέρυσι όμως ήταν 27,5 βαθμοί. Θέλω να πω, αν το συγκρίνω με πέρυσι, είχαμε έναν αρκετά πιο έντονο δροσερό.
0: Ναι. Ναι. Μα το αισθανθήκαμε νομίζω όμως, όλοι μας λίγο,
1: ναι,
0: πολύ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε επίπεδο όμως δεκαετίας,
0: ναι,
1: ήμασταν περίπου στο μέσο όρο, δεν είχαμε δηλαδή μεγάλη απόκριση.
0: Διακυπάνσεις, ναι.
1: Τώρα, στην Αλεξανδρούπολη, φέτος ο μέσος όρος του Ιουλίου ήταν 25,7 βαθμοί, πέρυσι ήταν 28, και στη Σαμοθράκη φέτος ήταν 26,3 βαθμοί, πέρυσι ήταν 28,8. Θέλω να πω, σε όλο τον νομό ήμασταν σε σχέση με πέρυσι, κανά 2-3 βαθμούς, πιο κάτω, μπάς περιπτώσει. Τώρα, το επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες θα καταβάλει στις 10 και 11 Αυγούστου η Μητρόπολη, Δημοτήχου Ορεστιάδος Σουφλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να περάσουν από τα γραφεία της Μητρόπολης μεταξύ 12 και 2 το μεσημέρι και τις δύο μέρες για την ίσπραξη. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, θα δοθεί το επίδομα σε αυτούς που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Α έως Λάμδα. Την Τρίτη, 11 Αυγούστου, θα πληρωθούν αυτοί που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Μ έως Ω.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κλείσω με καρπούζια τώρα. Έχουμε την πρώτη γιορτή καρπουζιού που θα διοργανωθεί στο αμόριο του Δήμου Σουφλίου.
0: Γλυκό καρπούζι θα προσφέρουν. Α, αυτό θέλω.
1: Ναι, περίμενε, αυτό θα σου πω τώρα. Ναι, καλέ, έχει διάφορα. Λοιπόν, ο σύλλογος λοιπόν γιορτάζει τα 40 χρόνια του και αποφάσισε να επιχειρήσει φέτος να ξεκινήσει με τις γιορτές καρπουζιού. Θα είναι η πρώτη αυτή που θα γίνει αύριο. Αύριο είναι του Σωτήρος.
0: Μεθαύριο, 6.
1: Μεθαύριο, 6 του μήνους. Λοιπόν,
0: αύριο όμως από βραδύ γίνονται, ξέρεις, όλες οι εκδηλώσεις συνήθως.
1: Σε κάθε περίπτωση, αύριο στην πλατεία του χωριού θα είναι αυτή η γιορτή καρπουζιού και θα έχει εκεί οι επισκέπτες, θα μπορούν να δοκιμάσουν γλυκά και διάφορα κεράσματα από καρπούζι και γλυκό του κουταλιού προφανώς. Θα αρέσει το γλυκό κουταλιού καρπούζι.
0: Ναι. Ναι.
1: Όλα θα είναι φτιαγμένα χειροποίητα. Θα τα έχουν φτιάξει εκεί οι κάτοικοι του χωριού, ο σύλλογος, τέλος πάντων, ο εκπολιτιστικός σύλλογος Ορφέας. Μετά τις 9 στην πλατεία του χωριού θα γίνει παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα και μετά θα έχει και after party. Θα πάει ένας DJ εκεί, ο Νίκος Γεράκης, και θα, εντάξει, το after party προφανώς για τις νεότερες ηλικίες, αλλά θα προηγηθεί για όλους και ένα παραδοσιακό γλέντι. Και την 5η-6η Αυγούστου θα είναι το πανηγύρι του Αμορίου. Εγώ βέβαια, για να σου πω την αλήθεια, το Αμόριο στο μυαλό μου, επειδή ξέρω ότι χρόνια εκεί οι άνθρωποι είναι παραδοσιακοί τους, όχι ποικιλία, καλλιέργεια.
0: Το πεπόνι, λες.
1: Το πεπόνι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήξερα ότι είναι και πολλοί έτσι καλλιεργητές και καρπουζιών, αλλά φαίνεται ότι απλά εγώ δεν το γνώριζα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ξαναλέω, αύριο εκεί στο Αμόριο θα έχει την πρώτη γιορτή καρπουζιού. Αυτά, Γιάννη.
0: Ωραία. Χρυσούλα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα να έχεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Πω, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, είμαστε 44-45 σχεδόν λεπτά μετά από τις 7. Συνεχίζουμε την πορεία μας και πάμε σε αίρες τώρα για να μάθουμε τα νέα από την γύρω περιοχή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας αυτό το πρωινό της Τετάρτης του Αυγούστου. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τις αίρες. Είμαι καλά. Ελπίζω και εύχομαι να είστε και εσείς καλά.
0: Αυτό λέμε. Για να μην ρωτάνε οι υπόλοιποι, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή.
1: Μια ωραία μέρα σήμερα, καλοκαιρινή, ζεστή, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, θα πάμε στα 38 άρια, λέει σήμερα.
1: Ναι, υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν. Προσοχή θέλει από όλους όσον αφορά την πρόκληση φωτιάς. Μεγάλη προσοχή, είτε είμαστε σε κατηγορίες όπου θα πρέπει να έχουμε περισσότερη προσοχή είτε λιγότερη. Αυτό πάντοτε παραμένει ένα θέμα το οποίο πρέπει να το έχουμε συνέχεια στο νου μας. Και το λέω αυτό γιατί κατά καιρούς τα λέμε και μέσα από την εκπομπή ως ειδήσεις, δυστυχώς, είτε από αμέλεια είτε δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, προκαλούμε φωτιές που καμιά φορά παίρνουν και διαστάσεις ανεξέλεκτες. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο με τον Δήμο Σερών και να πούμε ότι η μήνυση καταθέτει κατά

0: έπαιζε μέσα στην παιδική χαρά, έσπασε το χεράκι του.
1: Μάλιστα.
0: Γίνονται εργασίες εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν σταματάνε να μπαίνουν μέσα στην παιδική χαρά. Όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμης ο κ. Πουλιάκας, χθες μιλώντας στην Ερτσερών, είναι η πέμπτη φορά που κάποιοι ξυλώνουν την πόρτα για να εισέλθουν εντός. Αλλά παράλληλα έχουν παρατηρηθεί δολιοφθορές σε όργανα και μάλιστα με χρήση εργαλείων. Mm-hmm. Βγάζουν καπάκια από τις βίδες. Καθιστώντας, όπως καταλαβαίνεις, επικίνδυνες για την ασφάλεια των παιδιών. Τι να χτυπήσει το χεράκι του σε μια βίδα που δεν έχει το κάλυμα επάνω.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και για τη λειτουργία του ίδιου του παιχνιδιού όταν βγάζουν τις βίδες.
1: Mm-hmm.
0: Να πούμε ότι ήδη έχουν διορθωθεί τρεις φορές και ζητήθηκε και αύξηση των περιπολιών από την αστυνομία. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως εντός των ημερών αναμένεται η πιστοποίηση για μηχανήματα που προσθέθηκαν και έτσι αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία και να ανοίξουν κανονικά οι πόρτες. Τώρα, αυτήν την ώρα, δηλαδή, αν περάσει κανείς, είναι κλειδωμένη η πόρτα. Το απόγευμα είναι κλειστές οι πόρτες.
1: Μάλιστα.
0: Και πηδάνε ή ανοίγουν τις πόρτες.
1: Ναι, πηδάνε από πάνω και μπαίνουν και έχουμε τα υπόλοιπα. Ναι, κατάλαβα.
0: Να θυμίσω ότι έκλεισε προς όλους τους πολίτες να στηρίξουν ανθρώπους που επλήγησαν και πλήττονται από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Απευθύνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καλώντας όσους επιθυμούν να συμβάλλουν σε συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού για να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας πραγματοποιείται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, πολυθεματικό φεστιβάλ των Σερών, η Ένατη Γιορτή Τέχνης. 4 με 12 Σεπτεμβρίου, στο πρώτο στρατόπεδο Μανουήλ Παπά στις Σέρες, χθες ανακοινώθηκε και επίσημα το πρόγραμμα, με ένα πυκνό και εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα που ενώνει καταξιωμένους δημιουργούς, νέες φωνές και διαφορετικές μορφές έκφρασης. Φέτος λοιπόν περιλαμβάνει μεγάλες συναυλίες με τους Pix Lux, με τον Μίλτο Πασχαλίδη, με πολλά συγκροτήματα rock.
1: Πότε είπες ότι είναι οι εκδηλώσεις αυτές?
0: Είναι 4 με 12 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ένα μήνα δηλαδή.
0: Μήνα από τώρα. Τοπικά μουσικά σχήματα, αυθεντική ρεμπέτικη βραδιά, μέρα του παιδιού, βραδιά αυτοσχεδιαστικού θεάτρου. Είναι πολύ πυκνό όντως το πρόγραμμα, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες και γενικότερα εκδηλώσεις. Είναι μια ανάσα πολιτισμού για να ξεκινήσει καλά το φθινόπωρο.
1: Μάλιστα.
0: Θα δούμε το πρόγραμμα βέβαια.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Των επόμενων εκπομπών ανακοινώθηκε λοιπόν τώρα και σας λέμε τι θα περιλαμβάνει.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε όμως και στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που επιστρέφει στο νέο Πετρίτσι Σερών. Για δεύτερη συνεχή χρονιά ταξιδεύει στις Σέρες και συγκεκριμένα στο νέο Πετρίτσι, φέρνοντας για δύο βραδιές τις καλύτερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια και δίπλα στο δουλειά
1: τη. Τι ωραία!
0: Υπέροχα πλατάνια, νερά και ταινίες μικρού μήκους. Ο Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Νέο Πετριτσίου με την υποστήριξη Περιφερειακής Ενότητας Σερών διοργανώνει λοιπόν αυτή την ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία στη σκιά του Μπέλες, εκεί όπου η φύση συναντά τον πολιτισμό. Οι προβολές Τετάρτη 5 του μήνα και 5η 6 Αυγούστου στο χώρο της Όασης, στην είσοδο της Κοιλάδας της Λόντας, στο Νέο Πετρίτη, στις 9 η ώρα το βράδυ και μάλιστα με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Τώρα, ΔΔΕ, χρηστικές πληροφορίες και σήμερα διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Θα σημειωθούν λοιπόν στις παρακάτω περιοχές από τις 7.30 έως 11.30, τοπικές κοινότητες γονίμων και μεγαλοχωρίου, ήδη δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν εκεί ρεύμα, και από τις 11 το πρωί ως τις 3 η ώρα το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Νέου Πετριτσίου. Αυτά έχουμε από τις Σέρες.
1: Θα έλεγα
0: πριν το ίδιο για τις φωτιές, Γιάννη. Γιατί πολλές φορές έτσι ελαφρά την καρδία λέμε εντάξει θα κάψουμε κάποια πράγματα στην αυλή. Το οποίο θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο.
1: Απαράδεκτο είναι, αλλά δυστυχώς. Το βλέπουμε καθημερινά, γι' αυτό λέω δυστυχώς. Δηλαδή είναι ένα.
0: Τι θα έλεγα στην αρχή. Ή ας πούμε ό,τι απέμεινε από μια καλλιέργεια, αντί να βάλουμε μηχανήματα να βγάλουμε ξέρω εγώ, ό,τι υπάρχει μέσα στη γη.
1: Ναι.
0: Και οι ειδικοί και οι γεωπόνοι λένε ότι έτσι αποδυναμώνουμε και το έδαφος για την επόμενη καλλιέργεια. Πέρα από την καταστροφή.
1: Που ξέρουν αυτοί.
0: Να
1: ακούω τώρα δηλαδή.
0: Για κάποιους τώρα που να ξέρουν.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: ναι, ναι, τα θεωρητικά ή τα πρακτικά είναι πάντα καλύτερα. Εμείς πριν από χρόνο κόντουσες να καεί ένα ολόκληρο χωριό από τέτοιες ενέργειες.
1: Ναι, ορίστε. Ναι, ναι.
0: Και κατά καιρούς βλέπουμε να γίνονται τέτοια πράγματα, γι' αυτό και το ανέφερα στην αρχή, να έχουμε όλοι το νου μας και τα μυαλά μας στη θέση τους.
1: Ωραία. Καλημέρα στις Σέρες. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

τη θυμάστε λίγο πολύ τη σειρά εκείνη, Πεθερές 7. Σταμάτης Καρβουνάκης βεβαίως εδώ. Σπύρα Σπύρα. Και η Πολίνα. Λοιπόν, καλά, τα κανάλια ετοιμάζονται. Έτσι και αλλιώς και φοράν σιγά σιγά τα καλά τους για τον Σεπτέμβρη που έρχεται με νέα προγράμματα. Θα δείτε πολύ πολύ ωραίες σειρές και στην ΕΡΤ και προγραμματισμένες ταινίες και μια σειρά από εκπομπές καινούργιες αλλά και συνέχεια παλαιότερων. 1809, εκεί θα σας πάω τώρα, όταν ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αυσβούργων, σαν σήμερα εκείνη τη χρονιά. Ενώ το 1865 καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού ως εθνικός ύμνος της χώρας μας. 1936 και ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 1960 και έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, Έλληνας δηλαδή, ως απατεώνας, λοποδίτης και απαλιάνθρωπος. Πάμε στο 1984. Ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 84 κιλών της Ελληνορωμαϊκής στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Η Μόρφο Δροσίδου το 1992 κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο τάγκβοντο στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης, σαν σήμερα. Γεννιέται το 1792 ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής του προμηθέα λιόμενου ο Πέρσι Σέλεϊ, ενώ το 1821 γεννιέται ο Λουί Βιτόν, ο επιχειρηματίας από τη Γαλλία που ίδρυσε και την ομώνυμη εταιρεία ειδών ταξιδιού, γυναικείων αξεσουάρ κτλ. 1901 γεννιέται ένας σπουδαίος τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μάλιστα μορφές της jazz, ο Louis Armstrong, ενώ το 1875 πεθαίνει ο σπουδαίος Δανός παραμυθάς, ο Hans Christian Andersen. Ο Έντορε Μαζεράτη, ο Ιταλός επιχειρηματίας, πεθαίνει και αυτός σαν σήμερα το 1990 και μαζί με τα 4 αδέρφια του ίδρυσαν την μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία που φέρνει το επώνυμό τους. Και τέλος ο Νικηφόρος Βρεκτάκος, ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής που σαν σήμερα κλείνει τα μάτια του το 1991. Ένα από τα ποίηματά του που μελοποιήθηκαν, το ακούμε εδώ από τον Νίκο Καρακαλπάκη, το Τριαντάφυλλο για το κλείσιμο σήμερα. Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Αύριο πρωί και πάλι μαζί εδώ στις συχνότητες του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών. Μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα από την μία άκρη στην άλλη, από την πανέμορφη καταπράσινη Μακρινίτσα που βρεθήκαμε χθες εκεί στους πρόποδες του Μπέλες. Την καλημέρα μου στην Άννα την Καλτσίδο εκεί με έναν εξαιρετικό, έτσι θα λέγαμε, χώρο με κράνα τα οποία αυτός ο συνδυασμός πράσινο με κόκκινο, η λίμνη, το καταπράσινο βουνό. Και ξέρετε, έτσι αγαπάμε και τα βουνά, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποια συνείδητοι που τα καίνε ή υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν προσέχουν, και έτσι έχουμε σε αυτή την εικόνα τώρα και να βλέπουμε καθημερινά το τι γίνεται στη χώρα μας. Βλέπω εδώ ότι περισσότερα από 130.000 είναι τα καμένα στρέμματα στην Αττική και στην Βιωτία. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ άσχημες εικόνες, δυστυχώς αυτές οι πυρκαγιές συνεχίζονται. Γι' αυτό αν αγαπήσεις τη φύση, και δόξα τω Θεώ στον νομό Σερών έχουμε φύση, έχουμε πλουσιοπάροχα αυτά που δίνει ο Θεός και η φύση, δηλαδή το Μπέλες, το Παγκαίο, τη λίμνη Κερκίνη, όλες αυτές τις ομορφιές που έχουμε στο νομό, το φυσικό κάλος του νομού, νομίζω ότι δένεσαι πιο πολύ με το φυσικό στοιχείο. Εκεί, χθες περάσαμε εκεί από το Μπέλες, είναι καταπράσινο, είναι πανέμορφο, εκεί η Μακρινίτσα στους πρόποδες αυτού του πολύ ωραίου βουνού. Έτσι καλημέρα σε όλη βέβαια την περιφερειακή ενότητα Σερών, από τη μία άκρη, από την Καστανούσα και από τη Μακρινίτσα και από τη Ροδόπολη. Καλημέρα στον Πέτρο, ένα παιδί που βέβαια κατάφερε να έρθει στις Σέρες, πέρασε πολύ δύσκολα από τη Συρία ο Πέτρος, βαφτίστηκε και χριστιανός πριν ένα χρόνο, μένει εκεί, τον αγαπά πολύ εκεί στην περιοχή, δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ, ένα έτσι παιδί ευχάριστο, το οποίο όπως είπαμε με μια λαστιχένια βάρκα, όπως αυτοί οι πρόσφυγες οι οποίοι μπαίνουν σε αυτές τις βάρκες, πέρασε το Αιγαίο, είχε μια περιπέτεια, έφτασε στις Σέρες και βέβαια τώρα όπως είπαμε είναι έτσι εκεί στην περιοχή και την αγαπάει και πάρα πάρα πολύ την περιοχή.

Ήδη ξεκίνησαν τα πρώτα έτσι μηνύματα και τηλεφωνήματα για καλημέρες. Ωραίο να δέχεσαι και μήνυμα, αλλά και τηλεφώνημα ευπρόσδεκτο. Βέβαια, όταν είμαστε στον αέρα, πρέπει να σταματάμε λίγο άκοψα. Έλεγα λοιπόν καλημέρα από τη Μακρινίτσα, τη Ροδόπολη και την Καστανούσα μέχρι την Αλιστράτη και το σπήλαιο της Αλιστράτης, τον Νίκο τον Καρτάλη, να του στείλουμε την καλημέρα μας, αλλά και στον πολιτιστικό της Αλιστράτης, του Βασίλειο Παπαδόπουλο, την πρόεδρο εκεί, την Κυριακή, την Κίζου. Και βέβαια από τα Νέα Κερδίλια έως το Άγκιστρο, έτσι σε όλο τον ομό, μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα, μια ζεστή μέρα σήμερα. Σε έναν ομό που έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, οι οποίες συνεχίζονται. Μια μεγάλη καλημέρα να δώσουμε στον Προβατά. Έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες ξεκίνησαν χθες και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη. Είναι πανηγυρικές εκδηλώσεις με αφορμή την μεταμόρφωση του Σωτήρος. Χθες είχαμε έτσι μια γύρα με κλαρίνα και νταούλια για το κάλεσμα των κατοίκων σε όλες τις γειτονίες του χωριού το απόγευμα. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα έχουμε ποδηλατοδρομίες και το βράδυ θέατρο σκιών του Θεοδόση Βοιατζή, ο Καραγκιόζης Φούρναρης. Τώρα να πούμε ότι σήμερα έχουμε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, σήμερα 3η 4 Αυγούστου, σε περιοχές του Δήμου Συντικής, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΒΙΕ, από τις 7.30 το πρωί έως τις 11.30 το πρωί. Στις τοπικές κοινότητες Γονίμου και Μεγαλοχωρίου, στο Γόνιμο και στο Μεγαλοχώρι λοιπόν, μέχρι και τις 11.30 θα έχετε διακοπές ρεύματος και από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα του Νέου Πετρίτσιου. Και εκεί λοιπόν διακοπές ρεύματος 11 με 3. Λέμε για τα παιδιά, τους αθλητές μας που πραγματικά έτσι μας κάνουν περήφανους όλους, όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι. Είχαμε τον Πέτρο του Γαϊδαρτζή, τον αθλητή της Κοπηλασίας, ο οποίος βγήκε πρωταθλητής Ευρώπης, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με το σπαθί του. Ένα παιδί με καταγωγή από την Καστανούσα, χθες επέστρεψε και η εθνική ομάδα Κοπηλασίας, που συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στο Βαρέζι της Ιταλίας. Ο Πέτρος Γκαϊδαρτζής πήρε το χρυσό μετάλλιο, πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν ο νεαρός από την Καστανούσα. Είχαμε ακόμη μια αθλήτρια από την καλλιτεχνική κολύβηση, η Θάλια Ιδαμπάλη, η οποία με την εθνική ομάδα στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύβησης στο Παρίσι κατέλαβε την τέταρτη θέση. Τέταρτη στη θέση λοιπόν στην Ευρώπη Ιθάλια. Μπράβο της και μπράβο σε όλα τα κορίτσια της καλλιτεχνικής κολύβησης, τα οποία με δυσκολίες, εδώ και 2 χρόνια δεν έχουμε κολυμβητήρια, μέχρι και στο Σαντάσκι πάνε να κάνουν προπόνηση. Και όμως οι επιτυχίες έρχονται. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι η καλλιτεχνική κολύμβηση, την οποία παλιότερα λέγαμε συγχρονισμένη κολύμβηση, ξεκίνησε από τον Ομό Σέρων. Και βέβαια έχουμε και τον αθλητή που σας είπα χθες, τον Γιάννη τον Τασκούδη, ο οποίος με την εθνική ομάδα Στίβου βρίσκεται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής. Εκεί θα πάρει μέρος με την εθνική ομάδα στο αγώνισμα των 110 μέτρων με εμπόδια. Ο Γιάννης Τασκούδης που είναι γιος αστυνομικού, γι' αυτό είχαμε και την ανακοίνωση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, που εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία στον Γιάννη Τασκούδη, που είναι γιος του αστυνομικού Τάσου Τασκούδη. Είναι 2 δίδυμα αδέλφια, τα οποία είναι εξαιρετικοί αθλητές του Στίβου. Ο Γιάννης πραγματικά είναι το μεγάλο έτσι, ο στοίχημα και το μεγάλο, θα λέγαμε, όνειρο και η μεγάλη ελπίδα για τα επόμενα χρόνια. Αγωνίζεται την Παρασκευή στις 9.30 το βράδυ στα 110 μέτρα με εμπόδια και το ευχόμαστε καλή επιτυχία.

βέβαια να πούμε για ακόμα ένα παιδί το οποίο πραγματικά, τι να πεις για αυτό το παιδί, αν το γνωρίσεις και το παιδί αυτό αλλά και την οικογένειά του, θα καταλάβεις ότι έτσι χαίρεσαι να μιλάς με τέτοιους ανθρώπους. Ο Απόστολος Σίσκος, ο πρωταθλητής μας στην κολύβηση, ένα παιδί που επίσης πέρασε δυσκολίες, που επίσης τράβηξαν πολύ κουπί και οι γονείς του και ο ίδιος, πήρε μεταγραφή χθες στον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ότι ο 21 ετών πρωταθλητής με καταγωγή από τις Σέρες εντάσσεται στην τμήμα κολύβησης του Ολυμπιακού, Απόστολος Σίσκος, που πραγματικά είναι μεγάλη ελπίδα της ελληνικής κολύβησης. Καλημέρα στο Θόδωρο που κάνει πεζοπορία από ό,τι βλέπω. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην κυρία Σοφία, καλημέρα στο Γιώργο, στο Στάφη. Να πούμε ότι σαν σήμερα, 4 Αυγούστου του 1860, γυρνάω πάρα πολλά χρόνια πίσω, εισήλθε λέει στην Ιγρίτα ο Οθωμανός Μουσταφά, γιος του Ιντζέ Ισουίνη, από το γειτονικό χωριό της Ιγρίτας, χωριό Τσερπίστα, σημερινή Τερπνή, ένοπλος λοιπόν αυτός ο Οθωμανός Μουσταφάς, και απέτησε από τον Έλληνα επίκο Μάρκο Πρόγιου να πάρει και να περιφέρει το άλογο του στην Κωμόπολη. Όταν ο Πρόγιος αρνήθηκε, τότε το Μουσταφά του επιτέθηκε και άρχισε να τον βρίζει και να τον χτυπά. Ο Πρόγιος διαμαρτυρήθηκε αμέσως, τον διαμένοντας στην Ιγρίτα δημόσιο υπάλληλο της Αούσιτς, διοίκησης Σερών, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς και στο ελληνικό υποπροξενείο Σερών. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα το 1929, στις δημοτικές εκλογές οι οποίες διεξήχθησαν στο Δήμο Σερών, θριαμβευτής για ακόμη μια φορά αναδείχθηκε ο Επαμεινώνδας Τικόπουλος. Από το συνδυασμό του εκλέχθηκαν 12 δημοτικοί σύμβουλοι το 1929 αυτό, έναντι 6 του Ιωάννη Παπαδόπουλου, υποψήφοι του Λαϊκού Κόμματος με αρχηγό τον γιατρό Γεωργιάδη, και ολεκτικά καταποντίστηκαν χωρίς να εκλέξουν ούτε έναν δημοτικό σύμβουλο.

0: Τώρα πάμε σε ένα θέμα που πραγματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό έτσι έχει, θα λέγαμε, πλήξει τον ομό, και το λέω αυτό γιατί η κτηνοτροφία είναι ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι του νομού Σερών. Ο νομός Σερών στηρίζεται και βασίζεται στην κτηνοτροφία, αλλά δυστυχώς ξέρετε ότι η Ευλογιά έχει αποδεκατήσει πάρα πολλούς κτηνοτρόφους μας. Δυστυχώς έτσι πάρα πολλοί έχουν μείνει χωρίς τα κοπάδια τους, και εκεί που λέγαμε ότι το κακό ίσως αυτό σταματήσει, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν σταματάει, γιατί έχουμε νέες εστίες για την εβδομάδα 18 ως 24 Ιουλίου στο Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων. Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι επιβεβαιώθηκαν 14 νέες εστίες σε περιοχές που εκτείνονται από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο, και οι 4 από αυτές, όπως λέει η ανακοίνωση, είναι στη Συντική. Έχουμε δηλαδή 4 νέες εστίες Ευλογιάς και οι 4 είναι στη Συντική. Αλλά πολλά περισσότερα θα μάθουμε από τον κύριο Τάσο Γεωργίνη, τον πρόεδρο του Συλλόγου, να μας πει ποιες είναι αυτές οι εστίες, αν πρέπει να ανησυχούμε, τα προβλήματα που δυστυχώς συνεχίζονται για τους κτηνοτρόφους μας. Κύριε Γεωργίνη, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα, κύριε Αναστασιάδη. Και από μένα, σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο του ραδιοφώνου.
0: Και βέβαια μια καλημέρα σε όλους τους κτηνοτρόφους, συναδέλφους σας που περνάτε δύσκολα, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα να ξεκινήσουμε λίγο πρώτα, κύριε Γεωργίνη, από αυτή την είδηση που έχουμε. 4 νέες εστίες στη Συντική. Τι γνωρίζουμε ακριβώς για αυτές τις εστίες?
1: Λοιπόν, ναι. Ήταν 4 νέες εστίες, ναι, στο μεγάλο χώρι Σερών.
0: Στο μεγάλο χώρι, ναι.
1: Ήταν 4 μονάδες, μικρές μονάδες, από 20 πρόβατα η μικρότερη μέχρι 60 πρόβατα η μεγαλύτερη.
0: Δηλαδή και τα 4 κρούσματα και οι 4 εστίες είναι σε ένα χωριό, στο μεγάλο χώρι.
1: Σε ένα χωριό.
0: Και είναι μικρές μονάδες, λέτε, είναι από 20 μονάδες. Ως 60 πρόβατα.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ βλέπουμε την κυβέρνηση να ρίχνει τώρα το μπαλάκι των ευθυνών στους κτηνοτρόφους. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει τώρα ότι αυτοί οι κτηνοτρόφοι που είχαν κάποιο πρόχειρο κατάλημα, ναι, δεν θα μπορέσουν να πάρουν και την αποζημίωση, γιατί η κυβέρνηση τώρα ρίχνει την, όπως είπα και πιο μπροστά, την ευθύνη στους κτηνοτρόφους.
0: Δηλαδή, όταν λέτε πρόχειρο κατάλημα, δηλαδή ήταν μη οργανωμένες μονάδες αυτές.
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να έχει καλή περίφραξη, πρέπει να έχει τάφρο, απολυμαντική τάφρο, να ραντίζει, να ψεκάζει, να έχει τιμολόγια που έγινε ο ψεκασμός, η απολύμανση κάθε μέρα, κάτω όταν έρχεται να πάρουν το γάλα ο γαλατάς, να ψεκάζουμε.
0: Αυτές οι μονάδες έδιναν γάλα, θα έδιναν αλλά μικρή ποσότητα.
1: Έτσι ακριβώς, έδιναν κάποια μικρή ποσότητα. Μπορεί και ο ένας να τα είχε για οικογενειακούς λόγους, οικοτεχνίες δηλαδή.
0: Ναι, αλλά αυτά τα μέτρα, κύριε Γεωργίνη, αυτά τα μέτρα δεν έπρεπε να τα πάρει όπως τα παίρνετε όλοι. Δηλαδή εσείς γιατί κάνατε τάφορο, γιατί όλα αυτά τα μέτρα και οι συγκεκριμένοι, τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς, εσείς οι δικές πληροφορίες μεταδίδετε, ναι.
1: Ίσως γιατί με πολλοί κτηνοτρόφοι να έλεγαν ότι πέρασε η Ευλογιά, δεν θα μας πιάσει, ήταν ανενημέρωτοι πολύ. Μάλιστα, ναι. Μπορεί να γίνει και έτσι. Ναι. Εδώ βλέπουμε, εγώ όταν ήμουν μέσα στο Υπουργείο, στον Υπουργό, με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, ο κύριος Τσιάρας μου έδωσε την αίσθηση ότι είχε καθησυχάσει με το θέμα της Ευλογιάς, γιατί μου απάντησε και μου είπε ότι βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κρούσματα και εδώ πόσο καιρό δεν εμφανίστηκε κάποιο κρούσμα στην Ελλάδα, και ήταν το μήνα...
0: Πότε είχατε βρεθεί? Ιανουάριο νομίζω, ναι, κάπου εκεί.
1: Ναι, Ιανουάριος. Και να μείνουμε ήσυχοι δηλαδή. Και τον είπα κατά γράμμα ότι όταν έρθει ο Μάιος και μετά, τότε θα ξαναεμφανιστούν τα κρούσματα.
0: Α, το είχατε δηλαδή, πει εσείς, κύριε Γεωργίου,
1: στον Υπουργό? Το είχα πει προσωπικά. Λέω, θα δούμε όταν έρθει ο καλοκαιρινός καιρός, δηλαδή από το μήνα Μάιο και μετά, που όντως ξεκίνησαν πάλι τα κρούσματα να βγαίνουν σε όλη την Ελλάδα.
0: Τώρα πόσο καιρό είχαμε για να έχουμε κρούσμα στις Σέρρες? Νομίζω πολύ καιρό είχαμε, έτσι δεν είναι?
1: Είχαμε στην Καστανούσα το πρώτο κρούσμα μετά από πολύ καιρό.
0: Έτσι θυμάμαι.
1: Καστανούσα, στην Κερκίνη, και μετά στο μεγάλο χώρι.
0: Δήμου Συντικής δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εκεί παίζει, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να μην είναι σωστή η ερώτησή μου, παίζει ρόλο το έχει και πάρα πολλά πουλιά.
1: Γενικά τα πάντα.
0: Τα πάντα παίζουν ρόλο. Τα πάντα, ναι.
1: Τα πάντα παίζουν ρόλο. Εδώ πέρα, γι' αυτό ήταν το αίτημά μας, ο άμεσος εμβολιασμός. Βλέπουμε εδώ και 13 μήνες να μην σταματάει. 13 μήνες σε εμάς το νομό Σερών που εμφανίστηκε. Από τις 17 Ιουλίου το 25 στο νομό Σερών εμφανίστηκε η ευλογιά.
0: Πότε εμφανίστηκε, αν μπορείτε να μου πείτε, πότε είχε εμφανιστεί?
1: 17 Ιουλίου ή 16 ή 17 Ιουλίου του 25. Και είχαμε και ένα κρούσμα τον Οκτώβριο του 24, το οποίο ήταν μεμονωμένο και τελείωσε πάρα πολύ γρήγορο. Είχαμε βγει από την καραντίνα και ήμασταν εντάξει,
0: ναι,
1: με το πρώτο κρούσμα.
0: Ναι.
1: Που πάρθηκαν όλα τα μέτρα τα γρήγορα από την κυβέρνηση τότε ακριβώς και τελείωσε.
0: Αλλά δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά, αυτό καταλαβαίνω τώρα.
1: Δεν έχουμε ξεμπερδέψει καθόλου μα καθόλου. Γι' αυτό ήταν από μιας αρχής λέγαμε για τον άμεσο εμβολιασμό των κοπαδιών.
0: Ναι, ναι, εσείς πιέζατε και το λέγατε αυτό, ότι θέλουμε εμβολιασμό.
1: Πιέζαμε πάντα για τον εμβολιασμό.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε να ξεκληρίζονται όλα τα κοπάδια από την Ελλάδα, όχι από τον νομό Σερών θα πω εγώ,
0: ναι,
1: από την Ελλάδα, και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτε, να μένουμε αμέτωχοι, οι κτηνοτρόφοι όλοι αυτοί να μην ξέρουν τι να κάνουν, τι θα τους ξημερώσουν το αύριο, γιατί και εμείς που τα έχουμε τα κοπάδια μας δεν ξέρουμε αύριο τι θα μας ξημερώσει.
0: Έτσι είναι. Τώρα να πω, τώρα
1: δεν
0: βλέπω τα στοιχεία που είχα βρει.
1: Πότε θα βρεθούμε στην ανεργία, από πότε θα βγούμε.
0: Από πότε, ναι. Το 26 πάντως, μέχρι να βρεθεί το κρούσμα στην Καστανούσα, είχαμε μόλις 4 κρούσματα. Το 26, ενώ το 25
1: ναι,
0: είχαμε 182.
1: Τα οποία αυτά τα κρούσματα είχαν βρεθεί από το 25 και άργησαν να τα σκοτώσουν τότε.
0: Α, ναι.
1: Γι' αυτό και μπήκαν στο 26.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ναι, ήταν αρχές του 26 τα κρούσματα αυτά.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι,
1: οποία
0: ναι,
1: εντοπίστηκαν στις τέλος του 25.
0: Ναι. Τώρα, στη Συντική τώρα είχε βρεθεί στην Καστανούσα, νομίζω 3 Ιουνίου το κρούσμα. 3 Ιουνίου είχαμε.
1: Ναι.
0: Άρα από τις 3 Ιουνίου τώρα εμφανίζεται, μετά από ένα μήνα ουσιαστικά, εμφανίζονται άλλα 4 μικρά, όπως λέμε, κρούσματα στο... μικρά. 4 κρούσματα στο μεγάλο χώρι. Αυτή τη στιγμή, κύριε Γεωργίνη, τι κάνουν οι κτηνοτρόφοι, τι κάνετε αυτή τη στιγμή, τα μέτρα που εφαρμόζετε και τα προβλήματα που έχετε, γιατί από ό,τι ξέρω ακόμα δεν βόσκουν τα πρόβατα.
1: Τα ίδια μέτρα ακριβώς που κάνουμε όλο τον χρόνο.
0: Ναι, δεν άλλαξε κάτι.
1: Έχουμε τον εγκλεισμό των ζώων μέσα, κάτι που είναι και αυτό δυσβάστακτο.
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Γιατί πρέπει να τα ταΐζετε αυτά. Ενώ
1: έτσι,
0: πρώτα έτρωγαν έξω, έτσι δεν είναι.
1: Έτρωγαν έξω οι κτηνοτρόφοι. Δεν είναι έγκλειστα τα ζώα,
0: ναι,
1: του νομού Σερών, και γενικά οι πιο πολλές μονάδες δεν είναι έγκλειστες. Ήταν κοπάδια που έβγαιναν έξω και συντηρούνταν και έβγαινε το γάλα από την Ήπεθρο.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Και εδώ τώρα βλέπουμε ότι όταν με τον εγκλεισμό των ζώων τα ζώα δεν έχουν τις αποδόσεις που είχαν πριν.
0: Λογικό είναι, όταν τα έχεις εγκλωβισμένα τα ζώα, ναι.
1: Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη μείωση.
0: Όπου, τι λέτε τώρα.
1: Αυτό, ναι. Στην γαλακτική, όχι στην γαλακτική περίοδο, γενικά στο
0: την
1: γάλα.
0: Την παραγωγή που παίρνετε.
1: Την ναι, παραγωγή ναι, του γάλακτο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τα ζώα θα συνεχίσουν να είναι έγκλειστα, δεν θα τα βγάζετε καθόλου.
1: Θα συνεχίσουν τα μέτρα, κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούργιο κρούσμα, τα μέτρα βγάλονται άλλους 6 μήνες. Εκεί που πήγαμε δηλαδή, έλεγαμε για το Σεπτέμβριο ότι θα είμαστε καθαροί και θα αλλάξουν οι ζώνες επιτήρησης.
0: Ξαφνικά έρχονται καινούργια κρούσματα.
1: Και με αυτό πάει άλλους 6 μήνες.
0: Άλλους
1: 6 μήνες.
0: Τώρα αυτό που λέγαμε.
1: Κάτι
0: αυτή
1: το
0: ανασύστη...
1: οποίο φοβόμαστε εμείς, το χειρότερο φοβόμαστε εμείς. Αυτό που έλεγαμε από μια αρχή, ότι εδώ κλείνουμε 2 χρόνια σε λίγο και θα γίνουμε ενδημική χώρα. Τότε τι γίνεται.
0: Με τις ζωοτροφές τι γίνεται, κύριε Γεωργίνη?
1: Αυτό είπα και πιο μπροστά,
0: ναι,
1: ότι η κυβέρνηση έχει κλείσει τα αυτιά της και δεν ακούει αυτό το θέμα που μας είχε υποσχεθεί για τις ζωοτροφές, για τον εγκλεισμό των ζώων.
0: Ναι.
1: Δεν λένε τίποτα απολύτως.
0: Μάλιστα. Δύσκολα. Για την αναστήσαση ζωικού κεφαλαίου που περιμένουν κάποιοι συνάδελφοι.
1: Για την, την αναστήσαση ζωικού κεφαλαίου, εκεί θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
0: Τίποτα ακόμα.
1: Γιατί είπαμε, κάθε φορά που βγαίνει ένα κρούσμα γενικά στην Ελλάδα.
0: Έχουμε παράταση των μέτρων και της καραντίνας ουσιαστικά.
1: Έτσι,
0: γιατί σαν καραντίνα είναι αυτό.
1: Θα έχουμε παράταση των μέτρων. Θα πηγαίνουμε όλο και πιο 6 μήνες πιο κάτω, πιο 6 μήνες πιο κάτω και δεν ξέρουμε πότε αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να ξανακάνουν τα κοπάδια τους, να συντηρήσουν την οικογένειά τους.
0: Μα ήδη βλέπω, κύριε Γεωργίνη, πολλές έτσι αγγελίες, δεν ξέρω αν το είδατε και εσείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πουλάνε κτηνοτροφικές μονάδες. Λέει δηλαδή στο τάδε χωριό.
1: Ναι. Έτσι, πουλούνται κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ούτε μεταβιβάσεις, είναι μόνο στις αγγελίες μένουν.
0: Μόνο στις αγγελίες μένουν.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον χρήματα πήρατε, έχετε πάρει κάποια χρήματα τουλάχιστον, αλλά εντάξει.
1: Χρήματα εμείς ακόμα εντάξει τα έχουμε τα ζώα μας, τα χρήματα ήταν...
0: Για αυτούς που
1: σχεδόν τίποτε, ήταν αόρατα αυτά που έταξαν, που λένε τα εκατομμύρια, δώσαμε τόσα εκατομμύρια, κάτι που δεν φάνηκε σε εμάς. Πήγε στους αόρατους, τα πιο πολλά λεπτά πήγαν στους αόρατους κτηνοτρόφους. Βλέπουμε τώρα με τους ελέγχους.
0: Τώρα γίνονται έλεγχοι, θα γίνουν και εδώ έλεγχοι.
1: Ξαφνικά οι έλεγχοι που έγιναν, επιτόπιοι έλεγχοι που έγιναν κάτω στην Κρήτη και βλέπουμε τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Σε εμάς τους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Και όποτε θέλουν μπορούν να κάνουν έλεγχο, δεν υπάρχει πρόβλημα σε εμάς.
0: Ναι.
1: Στους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Ας μας φτιάχνουν συνέχεια έλεγχο. Δεν θα βγουν.
0: Εδώ έχετε κάποια ενημέρωση, θα γίνουν. Εδώ λέει η ΑΔΑ έκανε έλεγχο στον αριθμό των εγωπροβάτων στα ζωνιανιά της Κρήτης και από τους 195 κτηνοτρόφους εμφανίστηκαν μόνο 75.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οι άλλοι τι ήταν δηλαδή.
1: Οι υπόλοιποι δεν υπήρχαν. Ήταν αυτοί οι αόρατοι κτηνοτρόφοι που έπαιρναν, που έπαιρναν τα λεφτά των κτηνοτρόφων.
0: Από τους 195 δηλαδή μόνο 75 εμφανίστηκαν. Ζωνά 9. Ναι.
1: Οι άλλοι δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν.
1: Θα σας πω ένα συγκεκριμένο προσωπικό μου θέμα. Εγώ με 400 ζώα αυτή τη στιγμή, εδώ και πολλά χρόνια, όταν κάνω τη δήλωση ως και ζητάω να μου δώσουν προσωπικά δικαιώματα, μου έλεγαν ότι πάντα δεν υπάρχουν.
0: Τι λέτε τώρα.
1: Δεν υπήρχαν δικαιώματα για προσκοτόπια σε μένα.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο θέμα που προέκυψε τώρα, στους ελέγχους που κάνουν οι ΑΔΕ, έρχεται μετά άλλο κλιμάκιο και μας ζητάνε από τους πραγματικούς κτηνοτρόφους να τους δείξουμε τα βοσκοτόπια που μας δίνουν αυτοί οι ίδιοι με την τεχνητή λύση. Να πάμε να τους δείξουμε στο εν καιρό, με εγκλεισμό ζώων που δεν βγαίνουν τα ζώα να βοσκιστούν και μας απειλούν ότι θα χάσουμε τα δικαιώματά μας αν δεν είναι περιποιημένα να τα θερίζουμε, να τα προσέχουμε. Κάτι που είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Και μας τα έδωσαν αυτοί τα δικαιώματα, τα λίγα βοσκοτοπικά δικαιώματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά κύριε Γεωργίνη.
1: Τα προβλήματα όλα τα βάζει η κυβέρνηση στους πραγματικούς. Τιμωρεί τους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Αυτός ο κτηνοτρόφος που δεν είχε τίποτε και τον έκαναν έλεγχο και δεν τον βρήκαν τίποτε, τόσα χρόνια έπαιρνε επιδοτήσεις. Χωρίς να έχει ζώα. Και τι έγινε, θα χάσει τις επιδοτήσεις.
0: Τουλάχιστον μπαίνει ένα τέλος αυτό, από το καταλαβαίνω. Το ευχάριστο είναι ότι κάποια στιγμή έπρεπε να μπει ένα τέλος σε αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας εκεί να δηλώνει ζώα που δεν έχει. Με αυτούς τους ελέγχους τώρα μπαίνει ένα τέλος αυτό. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό.
1: Να τιμωρούνται οι πραγματικοί.
0: Και να τιμωρηθούν οι πραγματικοί. Και τα χρήματα που πήραν να τα δώσουν πίσω. Έτσι δεν είναι, γιατί τα πήραν τα χρήματα.
1: Αυτό θα ήταν το καλύτερο, το πραγματικό. Και τα χρήματα που πήραν να δοθούν στους πραγματικούς κτηνοτρόφους.
0: Ακριβώς, και να δοθούν στους πραγματικούς κτηνοτρόφους. Θα πεις δηλαδή ότι εγώ πήρα από αυτούς.
1: Αν τα πάρουν, αυτά τα λεφτά ήρθαν από τις πλάτες της δικές μας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εσείς δουλεύατε όλη τη μέρα και 365 μέρες το χρόνο. Έτσι. Γιατί εσείς δεν λείπετε από το. Δεν μπορείτε να λείψετε από την μονάδα σας. Είστε εκεί έτσι, 300, από το πρωί ως 365 μέρες το χρόνο. Έτσι.
1: 365 ημέρες το χρόνο. Έτσι. Είμαστε εκεί παρόν.
0: Εκεί. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, κύριε Γεωργίνη. Έτσι, δύσκολο θέμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ οι κτηνοτρόφοι που μας δίνετε το λόγο να να ακουστούν και μάλιστα τα προβλήματα των κτηνοτρόφων.
0: Ο νομός στηρίζεται στους κτηνοτρόφους, το ξέρετε πολύ καλά. Και όλα αυτά τα χρόνια πόση μεγάλη έτσι βοήθεια έχει ο νομός από τους κτηνοτρόφους. Και η αγορά και ο νομός και η οικονομία του νομού.
1: Είμαστε μια αλυσίδα.
0: Έτσι είναι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Αν δεν δουλέψει η κτηνοτροφία να στηρίξει την αγροτιά και όλοι μαζί αυτοί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να στηρίξουμε την οικονομία, την πόλη των Σερών, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Έτσι.
1: Γιατί είμαστε αγροτικός και κτηνοτροφικός νομός. Δεν έχουμε κάτι άλλο να παράξουμε.
0: Και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε ο πιο δυνατός νομός στην κτηνοτροφία.
1: Ήμασταν,
0: γιατί τώρα έχουν θανατωθεί πάνω από 42.000 ζώα. Πάνω από 42.000, απίστευτο νούμερο.
1: Γύρω, νομίζω ότι φτάνουμε τις 45.000.
0: Α, ναι, γιατί εγώ είχα αυτά μέχρι τον Ιούνιο μου είχαν δώσει τα στοιχεία και έλεγε 41.327, άρα έχετε δίκιο. Πάμε για 45.000.
1: Εδώ θέλω να τονίσω ότι είχαμε και τον καταρροϊκό πυρετό.
0: Σωστά.
1: Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.
0: Άλλο ένα θέμα.
1: Και εκεί αποδικατήθηκαν κάμποσα ζώα.
0: Πολλά, ναι. Κύριε Γεωργίνη, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας όλους τους κτηνοτρόφους του νομού Σερών. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τάσο Γεωργίνη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων εδώ στις Σέρες. Ακούσατε τι είπε. Είχαμε 4 νέα κρούσματα στο Δήμο Συντικής. Βέβαια μας λέει ο κύριος Γεωργίνης ότι ήταν 4 μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρι. Από 20 ως 60 πρόβατα η καθεμία, ήταν μικρές μονάδες. Είχαμε καιρό να έχουμε κρούσμα. Είχαμε αρχές Ιουνίου στην Καστανούσα και τώρα μετά από ένα μήνα έχουμε 4 νέα κρούσματα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν θα γλιτώσουμε εύκολα από το κακό αυτή που λέγεται βλογιά. Την καλημέρα μας στον Νίκο το Γάλλιο και στην Κερκίνη, που την αγαπάμε την Κερκίνη και μας αρέσει για όλες τις απόψεις. Τα νούφαρα και όλα αυτά ήταν πανέμορφα. Να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα εκεί στο Λιμναίο, στα Χρυσοχώραφα, στον Νίκο το Γάλλιο και σε όλους τους φίλους που έχουμε εκεί. Είναι 34 λεπτά με τις 8. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ανδρέα Κυρέζογλου και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Τώρα ξέρετε ότι εκτός από εξαιρετικά κτηνοτροφικά προϊόντα στον ΟΜΟ και συνδέω τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων, τον κύριο Τάσο Γεωργίνη, έχουμε και εξαιρετικό ελαιόλαδο. Και βέβαια εντάξει, το ελαιόλαδο είναι η αιχμή του δόρατος, θα λέγαμε, στην οικονομία όσον αφορά τη χώρα μας και στις εξαγωγές. Διαβάζω εδώ ότι και η Σουηδία θέλει από εμάς να παίρνει και πολλές χώρες. Αλλά πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, δυστυχώς η τιμή δεν πέφτει. Δεν ξέρουμε γιατί δεν πέφτει η τιμή. Περιμέναμε λίγο να πέσει, να γίνει λίγο πιο προσιτό, γιατί δεν γίνεται στο ελληνικό τραπέζι. Αν δεν έχεις ελαιόλαδο, αν δεν βάλεις το λαδάκι στη σαλάτα, δεν γίνεται να φας. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά του ελαιόλαδου, ξέρει πολύ καλά το χώρο, βγάζει και εξαιρετικό λάδι, τον κύριο Παύλο Λιγερά. Και Λιγερά, καλημέρα από την Ερτσερών.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και τους ακροάτες σας.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε το λάδι, δεν γίνεται. Η μεσογειακή διατροφή στηρίζεται στο ελαιόλαδο, να το πούμε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Είμαστε ευλογημένοι από το Θεό και ζούμε σε μια χώρα που ό,τι παράγουμε είναι πραγματικά εξαιρετικό. Το ίδιο ισχύει και για το ελαιόλαδό μας.
0: Έτσι είναι, έχετε
1: δίκιο. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τις εξαγωγές και για τις τιμές, και εγώ θα πω δύο πραγματάκια που είναι πολύ σημαντικά.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς η τιμή χονδρικής αυτή τη στιγμή, ναι, του ελαιολάδου έχει, ναι, καταρρεύσει. Πλέον έχουμε πιάσει τιμές οι οποίες είναι μη βιώσιμες για τους ελαιοπαραγωγούς. Όσο οξύμορο και αν ακούγεται, όσο
0: τώρα,
1: και αν στο, ναι, ράφι η τιμή του ελαιολάδου είναι σε δυσπρόσιτα σημεία για τον καταναλωτή, την ίδια στιγμή ο σεραίος παραγωγός, ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός, αντιμετωπίζει τιμές οι οποίες είναι κάτω των 4 ευρώ. Γίνονται διαγωνισμοί οι οποίοι είναι άγονοι για τον πολύ απλό λόγο ότι έχουμε πιάσει πλέον τη τιμή κόστους. Με λίγα λόγια, ένα σύμφορο για τον Έλληνα ελαιοπαραγωγό να παράξει το προϊόν μας.
0: Τι λέτε τώρα, δηλαδή έχει πέσει τόσο πολύ τιμή για τον ελαιοπαραγωγό η χοδρική, ενώ στο ράφι εμείς δεν το εισπράττουμε αυτό? Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά.
0: Έχει πέσει μόνο τόσο πολύ, δηλαδή η τιμή ποια είναι τώρα χοδρική?
1: Είμαστε κάτω από το όριο των 4 ευρώ. Δηλαδή γίνονται διαγωνισμοί στα, ναι, 3,80.
0: Ναι.
1: Η ανώτερη τιμή πωλήσεων είναι τα 4,20.
0: 4,20 ανώτατη τιμή. Όταν λέτε γίνονται διαγωνισμοί, για κάποιον που δεν ξέρει ακριβώς τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
1: Υπάρχουν συνεταιρισμοί οι, ναι, οποίοι έχουν ποσότητες ελαιολάδου και προσπαθούν να τις πουλήσουν, γίνονται διαγωνισμοί και πηγαίνουν εκεί πέρα και απλώς κλείνονται μεγάλες συμφωνίες.
0: Ναι.
1: Όταν οι τιμές οι οποίες δίνουν οι έμποροι είναι ασύμφορες για τους παραγωγούς, οι συνεταιρισμοί κρίνουν ότι ο διαγωνισμός είναι άγωνος και δεν γίνεται, δεν πραγματοποιείται.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Αν δείτε, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί που έχουν γίνει και κρυθήκαν ως άγωνοι γιατί η τιμή ήταν ασύμφορη.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι και όπου καταναλωτής δεν παίρνει αυτό που παίρνει. Θα σας πω εγώ ότι όταν το ελαιόλαδο είχε 4 ευρώ χονδρική, το ελαιόλαδο στο σούπερ μάρκετ ήταν στα 5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 ευρώ χονδρική, ας βάλουμε την καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Ναι.
1: Και στο σούπερ μάρκετ βλέπουμε τιμές οι οποίες είναι 7, 8, 9...
0: Και πιο πάνω.
1: Και το,
0: σωστά.
1: Και το 10.
0: Ναι, και το 10.
1: Και το 10.
0: Και το 10.
1: Εδώ υπάρχει στρέβλωση της αγοράς πλέον.
0: Ναι.
1: Εδώ ακούμε από τους... η κυβέρνηση να προσπαθεί να ελέγξει τις τιμές. Δυστυχώς δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, αλλά δεν γίνεται αυτό.
0: Άρα από το 4 στο 8, τα 4 αυτά που πάνε?
1: Είναι οι μεσάζοντες, είναι οι έμποροι, ναι, είναι...
0: Άρα αυτό πρέπει να ελέγξει η κυβέρνηση, αυτό καταλαβαίνω εγώ, έτσι δεν είναι?
1: Αφέστατα.
0: Ναι.
1: Ένα κομμάτι που πρέπει να ελεγχθεί είναι αυτό, και ένα κομμάτι που πρέπει να ελεγχθεί οπωσδήποτε είναι οι εισαγωγές του ελαιολάδου. Έχουν μπει πλέον οι καινούργιες αγορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να υπάρχει και αύριο, το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να κοιτάξει τα δικά της και την κτηνοτροφία και την ελαιοκομεία, αυτά που παράγει. Δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα το ελληνικό ελαιόλαδο, το κόστος, με το μαροκινό ελαιόλαδο. Θα πρέπει να μπει κάτι να ελέγξουμε, να μην μπορούμε να εισάγουμε ένα προϊόν από τη στιγμή που υπάρχει το δικό μας στις αποθήκες. Αντίστοιχα υπάρχει στις ισπανικές αποθήκες και οι Ισπανοί διαβάζουμε ότι έχουν αποθήκη ελαιολάδου. Περιμένουμε μια χρονιά καλή από ό,τι λένε όλοι οι ελαιοπαραγωγοί σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου είναι με καλό πρόσημο. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, όλοι θα έχουμε και φέτος μια ικανοποιητική παραγωγή ελαιολάδου. Αν συνεχίσουν αυτές τις τιμές, πολύ φοβάμαι ότι πολλοί ελαιοπαραγωγοί θα σταματήσουν να ασχολούνται. Θα ψάξουν να βρουν κάτι άλλο για να μπορέσουν να είναι βιώσιμο το...
0: Τώρα βρήκα ένα άρθρο που λέει ότι το ελαιόλαδο γίνεται ξανά χρυσός. Καύσονες και φωτιές φέρνουν νέο κύμα ανατιμήσεων και λέει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ετοιμάζουν να βάλουν ξανά βαθιά το χέρι στην τσέπη για ένα από τα βασικά προϊόντα της μεσογειακής διατροφής. Μετά από μια σύντομη περίοδο αποκλιμάκωσης των τιμών, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ελαιόλαδο βρίσκεται εκ νέου μπροστά σε ένα κύμα ανατιμήσεων, καθώς η ακραία ζέστη, παραπεταμένη εξερασία και καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν τις βασικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να έχουμε και άλλη αύξηση τιμής. Ενώ μας λέτε εσείς ότι χοντρική είναι πολύ χαμηλή. Ναι.
1: Σας είπα ότι πρώτα απ' όλα οποιαδήποτε καταστροφή έχει γίνει στο φυτικό κεφάλαιο, που δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που γίνεται στις μέρες μας, αλλά είναι μια παραγωγή η οποία θα φανεί του χρόνου.
0: Του χρόνου, σωστά.
1: Αυτά είναι τα παιχνίδια της αγοράς για να μπορέσουν να πούνε πάλι ότι έχουμε αύξηση τιμής. Αυτό θα είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσαμε του χρόνου. Αλλά εγώ θα έχω να σου πω από τη στιγμή που η παραγωγή, όλα τα κράτη λένε ότι θα κοιμαθεί σε υψηλά επίπεδα, νομίζω ότι οποιαδήποτε καταστροφή φυτικού κεφαλαίου θα ξεπεραστεί μέσα από την μεγάλη παραγωγή των υπόλοιπων. Ναι. Εγώ το ακούω πιο πολύ ως άλλο ένα παιχνίδι των εμπόρων για να μπορέσουν να τσιμπήσουν λίγο ακόμα.
0: Έτσι, άρα αυτά τα άρθρα και όλα αυτά που λένε είναι ουσιαστικά για να πείσουν εμένα που θα πάω στο σούπερ μάρκετ, κοίταξε τι γίνεται, είναι ακριβό το λάδι.
1: Υπάρχει μια πολύ ωραία ιστοσελίδα, Σελδίκ, που μπορεί ο καθένας να μπει μέσα και να δει
0: αυτή. Πού είναι αυτή η ιστοσελίδα, να ξέρουμε.
1: Ναι. Σελδίκ.
0: Σελδίκ
1: είναι μια ιστοσελίδα η οποία παρουσιάζει τις τιμές αυτή τη στιγμή χονδρικής Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Εκεί θα διαπιστώσετε ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει. Όχι, δεν έχει τσιμπήσει προς τα πάνω. Αντιθέτως, η τιμή χονδρικής κατρακυλάει.
0: Μάλιστα. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Είναι πολύ χαμηλά.
0: Είναι πολύ χαμηλά.
1: Όχι, δεν είναι απλά. Είναι μη βιώσιμη.
0: Τι λέτε.
1: Εμένα αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι ο Έλληνας ελαιοπαραγωγός, βάζοντας με μολύβια χαρτί κάτω τα έξοδά του, δεν βγαίνουν με αυτή τη τιμή. Ναι. Δεν γίνεται να παράξει το προϊόν. Ναι. Και αν τυχόν σταματήσουμε, αν αφήσουμε τον ελαιόνα μας, και δυστυχώς θα γίνει όπως παρατηρήθηκε, είχαμε θέμα στην κτηνοτροφία, ξαφνικά οι τιμές πήγανε, φτάσανε.
0: Ναι,
1: μην έχουμε τα ίδια και στο ελαιόλαδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ας προσέξουμε για να έχουμε. Ναι. Αν τυχόν το αφήσουμε ανεξέλεγκτο, ήδη οι συνάδελφοι που ασχολούνται στον χώρο του ελαιολάδου στην Ιταλία έχουν μπει σε μια πολύ σοβαρή συζήτηση με τη ζημιά που έχει γίνει με τις τρίτες χώρες που μπήκαν στον χώρο της ελαιοκομείας.
0: Εδώ ποιες χώρες έχουν μπει, κύριε Λιγερά?
1: Δείτε, υπάρχει πάρα πολύ, μιλάμε για χιλιάδες δέντρα, τα οποία έχουν φυτευτεί σε χώρες οι οποίες ήταν τελείως έξω από τον ελαιοκομικό χάρτη, όπως το Μαρόκο που σας ανέφερα, οι οποίες μπαίνουν σταδιακά, μεγαλώνουν τα δέντρα και πώς επιτοπίσουν χρόνο με τον χρόνο θα έχουν και καλύτερη παραγωγή. Αν αυτό το προϊόν δεν έρθει στην Ευρώπη με δασμούς, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Ισπανό.

0: από τους κανόνες που ελέγχουμε ιδιαίτερα την παραγωγή και όσον αφορά το τι φάρμακα χρησιμοποιούν και όσον αφορά το τελικό στάδιο συσκευασίας. Ένα προϊόν από το Μαρόκο δεν έχει τα ίδια
1: στάδια. Και πρέπει να προσέχουμε όσον αφορά τη διατροφή μας. Και είναι κάποια έτσι κομμάτια της διατροφής, όπως το ελαιόλαδο, πρέπει να προσέχουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι δεν είναι? Πρέπει να ξέρεις τι βάζεις στο πιάτο.
0: Ζούμε την εποχή που οι κατεργασμένες τροφές πλέον είναι σε απίστευτο βαθμό. Έχουμε ένα ελαιόλαδο που είναι σύμμαχος για τον οργανισμό μας, ώστε να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα λάθος που τρώμε. Όχι, πρέπει να το προστατεύσουμε για τη δημόσια υγεία. Πραγματικά, όλες οι μελέτες που έχουν γίνει αναδεικνύουν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ως όχι φάρμακο απλά, ελιξίριο ζωής.
1: Έτσι.
0: Και εμείς κάνουμε τα δυνατά για να το χαλάσουμε.
1: Να το χαλάσουμε, ναι. Και βλέπω, κύριε Λιγερά, γιατί βλέπω και ένα μήνυμα που στέλνει και ένας φίλος και το έχω διαπιστώσει και εγώ πριν το στείλει το μήνυμα, ότι βλέπουμε πάρα πολλοί Βούλγαροι να έρχονται να αγοράζουν πλέον ελληνικό ελαιόλαδο. Δηλαδή βλέπω ότι οι Βούλγαροι έρχονται και παίρνουν λάδι. Θα το έχετε διαπιστώσει και εσείς, λογικά εσείς πρώτα εσείς το έχετε διαπιστώσει, έτσι δεν είναι?
0: Το ότι είμαστε ένα ευλογημένο μέρος βοηθάει στο να έχουμε τουρισμό, ιδιαίτερα από αυτές τις χώρες, και Βουλγαρία και Ρουμανία
1: έρχονται
0: στις περιοχές μας, βλέπουν τα ελαιόδεντρα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχουμε καρποθεί ιδιαίτερα αυτή τη ζήτηση που πραγματικά υπάρχει, γιατί
1: μέσα στον
0: χώρο της συσκευασίας όντως υπάρχει ζήτηση και είναι αγορές οι οποίες ψάχνουν να βρουν καλό ελαιόλαδο, γνωρίζουν, έχουν μάθει το ελαιόλαδο. Μακάρι να γινόταν μια πιο οργανωμένη προσπάθεια και προς αυτές τις χώρες, προς τον Βούλγαρο που θα περάσει από το Τελωνίο, που περνάει
1: αυτή η γειτονιά μας. Χιλιάδες αυτοί που περνάνε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτόν γιατί να μην τον κάνεις πελάτη?
0: Εκατομμύρια θα έλεγα, όχι χιλιάδες, εκατομμύρια. Αλλά θα σας έλεγα υπάρχει κάποια ενημέρωση για όλους αυτούς.
1: Σωστά. Ναι, γιατί σίγουρα σας ψάχνουν. Είστε και κοντά στον προμαχό να σας ψάχνουν, έτσι δεν είναι? Δεν έρχονται καθημερινά από εσάς?
0: Εγώ είμαι τυχερός γιατί περνάνε μπροστά.
1: Περνάνε μπροστά.
0: Και βλέπω την αναζήτηση που κάνουν. Θα ήταν πολύ ωραίο ως σέρες, όχι ατομικά ο καθένας. Να μπορούσαμε να προωθήσουμε ένα προϊόν που πραγματικά παράγουμε και είναι και πραγματικά εξαιρετικό.
1: Σωστά.
0: Εκ των πραγμάτων. Είμαστε σε μια περιοχή η οποία συγκομίζουμε πολύ νωρίς το καρπό, συγκομίζουμε με το χέρι. Έχουμε πραγματικά εξαιρετικό παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετά συσκευαστήρια, δεν έχουμε brand name, είναι πολύ λίγες οι προσπάθειες, υπάρχουν πλέον, ευτυχώς έχουμε νέα παιδιά τα οποία έχουν μπει στο χώρο και προσπάθησαν να μπουν στο επόμενο βήμα, κάνανε συσκευαστήρια, κάνανε, αλλά θέλει και μια στήριξη όλο αυτό, μεμονωμένα.
1: Σωστά, και μια προβολή όλων αυτών των προσπαθειών. Μια μεγάλη προβολή, μια συλλογική. Το επιμελητήριο δηλαδή τώρα που μας ακούει πιθανότητα ο πρόεδρος, είναι να γίνει μια κίνηση εκεί στον Προμαχώνα. Να ενημερώνονται αυτοί που μπαίνουν στην Ελλάδα ότι εδώ οι ΣΕΡΕΣ φημίζεται για το ελαιόλαδο. Έτσι δεν είναι? Γιατί να μην το κάνουμε αυτό.
0: Για να είμαι δίκαιος, γιατί κάναμε μια προσπάθεια αναγνώρισης μιας τοπικής ποικιλίας που έχουμε, που είναι η Πετροελιά Σερών και παράγει εξαιρετικό ελαιόλαδο. Όταν πήγαμε στον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Μαλιαρά, ήταν και πολύ πρόθυμος να βοηθήσει και ξεκίνησε και την διαδικασία να μας ενισχύσει. Δηλαδή όταν υπήρξε προσπάθεια για να γίνει κάτι, ήταν εκεί. Αυτό που θέλει, που λείπει, είναι λίγο η οργάνωση, ώστε να ζητήσουν, να σου πω τώρα, δεν υπάρχει φορέας πραγματικός ο οποίος να μπορέσει να... να διεκδικήσει πράγματα για τους ελαιοπαραγωγούς. Δεν έχουν ένα φορέα.
1: Δεν έχετε ένα φορέα. Δεν έχετε. Η αλήθεια είναι αυτή. Πριν λίγο έβγαλα τον πρώτο των κτηνοτρόφων. Έχουμε δύο συλλόγους κτηνοτροφικούς. Εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα. Να το πούμε. Νομίζω ότι πρέπει κάτι να κάνετε.
0: Και υπάρχει ένα σύλλογος, ο οποίος όμως δραστηριοποιείται και με άλλα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι ο τομέας της ελαιοπαραγωγής πραγματικά εκεί ύστερη. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
1: Έτσι είναι, ναι. Κύριε Λιγερά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς θα, τώρα η περίοδος από εδώ και πέρα τι έχει όσον αφορά το ελαιόλαδο και την ελιά?
0: Εμείς η ελαιοπαραγωγή παρακαλάμε για να έχουμε μια βροχούλα. Πάμε πολύ καλά. Είναι γενικά μια θετική χρονιά.
1: Είχε βροχές.
0: Είχαμε και γι' αυτό το λόγο είμαστε και σε πολύ καλό βαθμό η ελαιοπαραγωγή. Δεν

0: δεν έχουμε μια χρονιά η οποία δεν έχει προηγούμενο, αλλά είναι μια πολύ ικανοποιητική χρονιά.
1: Να μην έχει ακραία μόνο καιρικά φαινόμενα, και η ελιά είναι ανθεκτική από ό,τι γνωρίζω, αλλά δυστυχώς αν έχουμε
0: να
1: χαλάζει.
0: Να μην έχει ακραία, ναι, και να μην έχουμε και φωτιές να παρακαλέσουμε, γιατί πραγματικά βλέπουμε
1: φυσικά,
0: τι καταστροφές γίνονται προς τα κάτω.
1: Πόσα ελαιόλαδα, πόσες ελιές έχουν καεί, έτσι πραγματικά έχετε δίκιο.
0: Είναι απίστευτο το τι καταστροφή έχει γίνει στο. Δηλαδή δεν ξέρουμε καν, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε, αλλά έχω δει δεκάδες πλάνα με ελαιόνες.
1: Τι λέτε τώρα,
0: ναι. Δυστυχώς, οι περιοχές αυτή τη στιγμή που εγώ αντιμετωπίζουν τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές είναι λεγόμενες περιοχές καθαρά.
1: Α, μα ναι, τι λέτε τώρα, μάλιστα. Εντάξει, θα μετρήσουμε δυστυχώς τις απώλειες στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί αυτό το κακό, αλλά όπως λέτε, δυστυχώς οι απώλειες θα είναι πολλές.
0: Και ας ελπίσουμε να είναι το κράτος δίπλα μας, δίπλα σε αυτούς τους ελαιοπαραγωγούς, οι οποίοι πραγματικά έχει καταστραφεί το βιός τους. Γιατί ένας ελαιόνας ο οποίος έχει καεί, πραγματικά εκεί μετά θέλει στήριξη από τους άνθρωπους.
1: Φυσικά,
0: κεφάλαιο το οποίο έχει καταστραφεί. Κλαίμε για το σπίτι μας, αλλά αν χαθεί και το εισόδημα, εκεί μετά πώς θα επιβιώσει από τους άνθρωπους.
1: Παύλος Λιγεράς, πάντα έτσι πραγματικά σας ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή. Το αγαπάτε αυτό που κάνετε και τα λέτε και ωραία, και το έχω καταλάβει και από συναδέλφους μου, αλλά και από ακροατές και τηλεθεατές. Μακάρι έτσι αυτά που λέτε να φτάνουν και στα αυτιά των υπευθύνων, αυτό θέλουμε κι εμείς, και μακάρι έτσι να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε αυτό το δώρο της φύσης που έχουμε στον νομό Σερών και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, που είναι η ελιά, που είναι το ελαιόλαδο. Κύριε Λιγερά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι το καλύτερο.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι πάντα τη συνομιλία μαζί σας, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αναδεικνύεται συνέχεια θέματα τα οποία τα πιάνετε από το σημείο που πρέπει.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Λιγερά.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παύλο Λιγερά. Εντάξει, είναι καθηγητής αυτό. Δηλαδή νομίζω δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Το ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Το έχω έτσι συζητήσει και με συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη όταν βγαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές. Πολλοί μου λένε να βγάλουμε τον άνθρωπο εκεί στις αίρες που ξέρει πολύ καλά αυτό το αντικείμενο. Ακούσατε τι είπε, πάρα πολύ σημαντικό όλα. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικά όλα. Μακάρι στο ράφι, γιατί να πάμε εκεί, γιατί περισσότεροι λένε, κάτσε, εγώ θέλω να πέσει στο ράφι τιμή. Δεν μπορώ να παίρνω τόσο ακριβό το λάδι. Να πέσει τιμή, γιατί όπως βλέπετε η παραγωγή από 4 ευρώ, η πιο χαμηλή τιμή, έτσι. Λοιπόν, Ανδρέα, σιγά σιγά να πάμε προς το τέλος. Έχουμε τις εκδηλώσεις των Προβατά, έχουμε αρκετές εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα που θα γίνουν. Έχουμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι προχωρά σε μια συλλογή υγειονομικού υλικού για τους πυρόπληκτους, γάζες, βαζελνούχες, αποστηρωμένες, λιπαντικές σταγόνες, κολλήρια ματιών, φυσιολογικός ορός ματιών, σημείο συγκέντρωση στο περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών, Ορφέος 23 στις Σέρες, είναι απέναντι από το κτίριο του Ορφέα, το ιστορικό κτίριο του Ορφέα, 8,5 με 3,5 αυτή η συλλογή υγειονομικού υλικού για τους πυρόπληκτους από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στο Νέο Πετρίτσι, 2 βραδιές με τις καλύτερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους κάτω από τα πλατάνια και δίπλα στα νερά της Σουλτανίτσας. Αύριο Τετάρτη, αλλά και την μεθαύριο Πέμπτη, αύριο Τετάρτη έχουμε τις προβολές, συνολική διάρκεια προβολών 122 λεπτά, 2 ώρες και 2 λεπτά. Και την Πέμπτη, προβολές επίσης, είναι μια διοργάνωση από τον Πολιτιστικό Φυσιολογικό Σύλλογο Νέο Πετριτσίου με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Τετάρτη και Πέμπτη στην ΟΑΣΗ, στην κοιλάδα Λόντσα στο Νέο Πετρίτσι, στις 9 η ώρα το βράδυ ξεκινούν αυτές οι προβολές σε ένα μαγευτικό περιβάλλον, βέβαια, κάτω από τα πλατάνια, με δροσιά, και πραγματικά ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέο Πετριτσίου. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ανδρέα Κυρέζογλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπορίδο. Θα κρατήσω τροφιά για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας. Να έχετε πάντα δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάτε και που αγαπάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να είμαστε όλοι καλά. Και να τελειώσει αυτό το κακό από τις φωτιές. Να τελειώσει επιτέλους. Να είστε καλά. Καλημέρα, Σέρες.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
6: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώτων.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την Έρτη Σερών.
0: Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε σήμερα? Πάμε για περισσότερη ζέστη. Είστε προετοιμασμένοι? Θα μου πείτε, δεν είχαμε και πολλές ζέστες αυτό το καλοκαίρι. Είστε και στο κάτω-κάτω, είμαστε, δεν είμαστε. Αυτό ακριβώς. Δεν έχουμε επιλογές. Άλλωστε, σε αυτά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες, με τη μισή Ελλάδα να καίγεται, με την άλλη μισή να είναι σε επιφυλακή, με όλους να βλέπουμε την καταστροφή. Βέβαια, αλλιώς να βλέπεις την καταστροφή από τους τηλεοπτικούς δέχτες και την ασφάλεια του σπιτιού σου, και αλλιώς να είσαι εκεί. Δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Πάντως μιλάμε για μια τεράστια, τεράστια καταστροφή, για πάνω από 130.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη στη Δυτική Αττική. Αποκαρδιωτικός σήμερα ο χάρτης, με τις περιοχές που βρίσκονται στο πορτοκαλί, και ακόμη πιο αποκαρδιωτικός ο χάρτης που αποτυπώνει την καταστροφή στην Αττικοβιωτία. Είναι αυτές οι φωτογραφίες από τους δορυφόρους που είναι αδιάψευστες, γιατί άλλο να σου λένε να λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, και άλλο να βλέπεις, και μάλιστα από ψηλά, την καταστροφή, το μέγεθος της καταστροφής.
1: Και βέβαια, ξαναλέμε, σαφώς η ανθρώπινη ζωή έχει τη μεγαλύτερη αξία, σαφώς την έχει, δεν θέλουμε καν να πούμε σε αυτή τη λογική. Βεβαίως και χαθήκαν και ανθρώπινες ζωές, αλλά και αυτές οι εικόνες των ανθρώπων μέσα στα καμένα να ψάχνουν αν απέμεινε κάτι, τα οποία είναι τα πάντα καμένα, τα πάντα, δεν έχει ούτε ταβάνια ούτε κάτι του βάρια μόνο, και αυτά καμένα, και να ψάχνουν μήπως απέμεινε κάτι στα συντρίμια.
0: Εντάξει, και να βλέπεις να γίνονται στάχτη κόπης μιας ζωής, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι δεν έχουν τις καταθέσεις από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν σπίτια έτοιμες και έκαναν σπίτι ή τις έχουν και θα ξανακάνουν. Γιατί όσοι μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν σπίτι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ξεκινάς λίγα-λίγα στην αρχή, γίνεται, μετά σου παίρνει πάρα πολύ καιρό να βάλεις από πάνω ό,τι μερεμέτι υπάρχει, αυτό που λέμε τα μερεμέτια, τα οποία όμως στοιχίζουν κάθε χρόνο.
1: Τα μερεμέτια βγαίνουν πιο πολλά, ναι, από ότι...
0: Και είναι κόπη μιας ολόκληρης ζωής.
1: Πάντως, να σας πούμε ότι ο κύριος Κατσαφάδος από τη Φωκίδα είπε ότι αρχές Σεπτέμβρη ξεκινούν οι αιτήσεις για τις κατοικίες με αποζημίωση στο 100%, τόσο για την κύρια όσο και για την εξοχική κατοικία. Έγινε μια ευρεία σύσκεψη στη Φωκίδα, προηγήθηκε αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές, και σε ένα μήνα από σήμερα, εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία, ο πυρόπληκτος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και αποζημίωση που θα λάβει για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για την κύρια όσο και την εξοχική κατοικία, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Υπουργός. Και επίσης ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει και μέρημνα και για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Οι ζημιές κτηριακές υποδομές θα αντιμετωπιστούν όπως και στις κατοικίες, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα προβλέπεται επιδότηση στο 70% της ζημιάς. Αυτά διαβάζω στο Earth News. Μακάρι να πούμε εμείς, γιατί όπως λέγαμε και πριν από λίγο, το κόστος, το ψυχικό, το υλικό δεν ξεπερνιέται, είναι τραγικό. Μέσα σε λίγες ώρες να καίγονται τα πάντα, οι προσπάθειες χρόνων.
0: Και βέβαια μιλάμε και για μια τεράστια προσπάθεια, μια γιγάντια προσπάθεια που γίνεται όλες αυτές τις μέρες από την πυροσβεστική υπηρεσία, από τους πυροσβέστες, από τους πάρα πολλούς εθελοντές, βέβαια, που όλοι αυτό δηλώνουν, ότι από κάθε γωνιά της χώρας υπήρχε αντιμετώπιση, έδωσαν το παρόν άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι, άφησαν τα σπίτια τους και πήγαν εθελοντικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και φυσικά και η μέρα έχει συνέχεια σήμερα, δυστυχώς.
1: Ναι, δεν τελειώσαμε.
0: Δεν τελειώσαμε. Γιατί εκείνα τα καντιλάκια που βλέπανε χθες σε κάποιες περιοχές τέτοια ώρα δυνάμωσαν και έγινε δυνατή πυρκαγιά και άλλαζε και μέτωπα, και έτσι πέρασε η χθεσινή ημέρα. Το καλό της σημερινής είναι ότι έχουν κοπάσει οι άνεμοι στα σημεία που μένονται οι φωτιές. Βέβαια είναι και αυτός ο πορτοκαλί συναγερμός πάνω από τα κεφάλια μας, και ιδιαίτερη προσοχή σε όλους μας κατά την συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο.
1: Να πούμε ότι ο καθηγητής περιβαλλοντολογικής μηχανικής στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Δημοσθένης Σαριάνης, μίλησε στο RT News, στην εκπομπή Συνδέσεις, και αναφέρθηκε θάλια στις σοβαρές επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών τόσο στο περιβάλλον όσο και στη δημόσια υγεία.
0: Βέβαια.
1: Και ανέφερε ότι οι επιπτώσεις είναι δραματικές τόσο για τα οικοσυστήματα όσο και για τον άνθρωπο, καθώς η απώλεια της βιωσιμότητας των οικοσυστημάτων επηρεάζει άμεσα και την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή δεν σβήσαμε τη φωτιά και τελειώσαμε. Εντάξει, αφελές πολύ ακούγεται αυτό.
0: Και δεν ξέρω, και εδώ θα έπρεπε να είχαν σταθεί όλοι αυτοί που καθορίζουν τις τύχες μας, στα δεδομένα των ειδικών, στις απόψεις που καταθέτουν κάθε χρόνο, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο μας διαβεβαιώνουν όλοι ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη και θα είμαστε οχυρωμένοι από τη φωτιά. Και έρχεται μια νέα επόμενη χρονιά που είναι χειρότερη από αυτή που έφυγε.
1: Το φέτος είμαστε πάρα πολύ καλά οργανωμένοι. Τελικά δεν αποδεικνύεται στην πράξη. Όχι ότι δεν καταβάλλεται προσπάθεια, σαφώς, αλλά προφανώς δεν αρκεί.
0: Και
1: δεν ξέρω τι άλλο.
0: Γίνει...
1: Αυτό δείχνουν τα
0: και
1: γεγονότα.
0: Και επίσης έχει δείξει αυτό που λες και εσύ, τα γεγονότα, δηλαδή η πραγματικότητα, ότι δεν καταβάλλεται και προσπάθεια μετά τη φωτιά. Τι πρέπει να γίνει για να συγκρατήσουμε ό,τι μπορούμε να συγκρατήσουμε από αυτή την οικολογική καταστροφή. Τώρα θα μου πείτε τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, όταν υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη, αυτά είναι τα τις επόμενες ημέρες. Απλά η ιστορία έχει δείξει ότι έρχεται και η επόμενη μέρα και η μεθεπόμενη μέρα και οι επόμενοι μήνες. Και απλά οι διαπιστώσεις γίνονται διαπιστώσεις, τις ξεχνάμε. Η ζωή μας πάει σε άλλα πράγματα.
1: Πολύ εύκολα ξεχνάμε.
0: Και ξαναρχόμαστε. Μετά από ένα χρόνο, την ίδια περίοδο και ξαναλέμε τα ίδια πράγματα.
1: Τα ίδια πράγματα. Και πέφτουμε τα σύννεφα και κλαίμε και χτυπιόμαστε. Τι ώρα είναι, 9 και 14 πρώτα λεπτά.
0: Είναι 9 και 14 λεπτά και εμείς θα είμαστε μαζί έως τις 11. Ένα δίωρο ενημέρωσης, ένα δίωρο επικοινωνίας, ένα δίωρο με πολύ καλή μουσική. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε ό,τι κινείται στην τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Έχουμε μπει σε ρυθμούς εραστώνης. Πολλοί άρχοντες που... Ναι. Επειδή πήγαμε διακοπές εμείς οι δύο, γιατί μην κοιτάς έτσι.
1: Όχι, γιατί όσα τηλεφωνήματα κάνουμε για να μάθουμε κάποια πράγματα ή να κλείσουμε συνεντεύσεις, η πρώτη ερώτηση είναι: είστε εδώ ή κάπου διακοπές?
0: Πολλοί έχουν πάει διακοπές ή τέλος πάντων κάνουν μια διακοπή από τα καθήκοντά τους, και αυτοί που καθορίζουν τις τύχες μας. Γενικότερα η ζωγραφία κινείται σε αυτούς τους ράθυμους ρυθμούς, σε τοπικό επίπεδο. Από την άλλη κινείται και σε ρυθμούς εορταστικούς, πολλές εκδηλώσεις, πολλά πανηγύρια. Θα τα δούμε στη συνέχεια της επικοινωνίας μας όλα αυτά.
1: Πάνω να πούμε, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε σε λίγο, διακοπές είναι διακόπτω την καθημερινότητά μου και πάω σε κάτι άλλο, συνήθως πιο ωραίο. Έτσι, και επανέρχομαι. Γιατί τελευταία θα χάσουμε τα μυαλά μας με αυτά που ακούμε. Δηλαδή, άκουγα ότι οι διακοπές είναι να πάει κάποιος να κάτσει και στο μπαλκόνι του, ρε παιδί μου, με ησυχία. Δεν χρειάζεται να πάει στη θάλασσα ή στο βουνό.
0: Εντάξει, το κάνεις μια μέρα αυτό.
1: Ή ας πούμε, σε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό διακοπές. Τι θα πει διακοπές στο καλό? Σε άλλες, ρε παιδί μου, χώρες.
0: Ναι, για να ξέρουμε ποιες χώρες γυρνόμαστε.
1: Σε άλλες, παιδί μου, γενικώ. Σε άλλες, λέει, χώρες.
0: Στην Ποσαχάρη, Αφρική.
1: Το άκουγα και μου ερχόταν να ρίχνω σφαλιάρες. Λέω, όμως δεν ακούω καλά, δεν κάτι έχουν πάει τα αυτιά μου. Εδώ λέει είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έρχεται Ιούλιος, πρέπει να πάμε διακοπές. Εντάξει, δηλαδή.
0: Εντάξει, άμα θέλουμε να χρυσώσουμε το χάπι, μπορούμε να. Να δημιουργήσουμε διάφορα αφηγήματα. Η ελληνική γλώσσα επίσης είναι και πλούσια, να τα παρουσιάσουμε πάρα πολύ ωραία, να κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία. Θυμάσαι πριν μερικά χρόνια, όταν ξεκίνησε η κρίση, ανακαλύψαμε τη λέξη μπαλκονίση. Δεν είχαμε δυνατότητα να πάμε σε ένα νησί, λέμε.
1: Ναι.
0: Το ωραίο μας μπαλκονίσει.
1: Ναι, εγώ ούτε θέλω να τα ακούω αυτά.
0: Καθόμασταν στο μπαλκόνι.
1: Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από, από διακοπή της καθημερινότητας για να μπορεί να ανταποκριθεί στις πολύ δύσκολες ανάγκες που έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς που έρχεται. Και αυτό δεν αλλάζει. Δεν ξέρω τι κάνω σε άλλες χώρες που αναφέρονται. Εγώ, γνωστούς και συγγενείς που έχουμε στο εξωτερικό, ξέρω ότι κάνουν διακοπή από την καθημερινότητά τους με τρόπο που ίδιοι επιλέγουν. Αυτό είναι θέμα του καθένα χωριστά. Το πού θα κάνει τη διακοπή του, στο βουνό, στους λόγκους, στις θάλασσες, όπου, στα λιβάδια, όπου θέλει. Αλλά διακόπτει. Αυτό τώρα το στυλάκι ότι μόνο εμείς εδώ, ας πούμε, θέλουμε. Ναι, που το ακούω τελευταία συχνά, πολύ συχνά.
0: Ναι, κάνουμε την ανάγκη φιλοτιμία. Ναι, δεν να την κάνουμε, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: 2 ώρες είπαμε, αλλά.
0: Εντάξει, και κακά τα ψέματα τώρα, με το χέρι στην καρδιά. Πάντα με τα καλύτερα δεν συγκρινόμαστε. Ούτε με τα χειρότερα. Και επίσης πάντα θέλουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας και την οικονομική μας κατάσταση. Άσχετα αν μπορούμε. Τώρα θα μου πεις, μπορούμε όλοι να πάμε στις Μαλδίδες ή στην Πολυνησία ή δεν ξέρω πού. Όχι, δεν μπορούμε. Συμβιβαζόμαστε με αυτό. Αλλά ότι το θέλουμε, κάποιοι από εμάς το θέλουμε. Το ότι έχουμε πεπιστεί ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, ναι, γιατί ξέρουμε πώς έχει πραγματικότητα. Αλλά στα θέλω τώρα να βάλεις ένα φρένο και να παρουσιάσεις το άσπρο μαύρο
1: και
0: τόσο προκάλυπτα.
1: Και ποιος είσαι εσύ που θα δώσεις το ιδεατό για το πώς θα ρυθμίσει ο άλλος στη ζωή του. Αντιλαμβάνομαι προσπάθεια που μπορεί να κάνει κάποιος να παρουσιάσει διαφορετικά τα πράγματα για άλλους λόγους, αλλά τελεία. Γιατί πλέον ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει.
0: Καταλαβαίνει.
1: Τώρα, έτσι νομίζω. Ανδρέα, τι λες? Ναι, λέει ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας ο Κυρέζογλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της ΕΡΤ. Θα μας επιτρέψετε σήμερα να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι του Λάκη Χαλκιά, του σπουδαίου αυτού ερμηνευτή, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Σπουδαίος, με φοβερό και εξαιρετικό αποτύπωμα στο χώρο της ελληνικής δισκογραφίας, στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Τον αποχαιρετούμε λοιπόν με το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τραγουδά μαζί με τον Γαργανουράκη και την Τάνια Τσανακλείδου.
0: Καλημέρα.

0: Δεν είπαμε χρόνια πολλά. Πριν όμως να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στον 88 με πολύ αγάπη. Το συνάδελφο.
1: Να είναι καλά, να είναι γερός, πάντα. Να αντέχει. Γερός το μάχη καλέ μου, έχει και μερικά πράγματα πάντα λίγο πάνω-πάνω.
0: Έτσι. Δεν αξίζουν για πιο κάτω.
1: Ναι. Ξεχωριστή καλημέρα στην φίλη μας, την καλλιτέχνητα, την πανελίστρια, τη Θωμαή. Μας έστειλε και νωρίς μήνυμα.
0: Η καλημέρα... Θωμαή γιατί είναι πανελίστρια.
1: Γιατί η Θωμαή, ναι, έχει ένα αγγλοσαξονικό χιούμορ, βιτριολικό. Μπορεί να μιλάνε τέσσερα άτομα, όπως τα πάνελ ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να είναι κάποιοι να μιλάνε έντονα κτλ. Η Θωμάη θα μείνει με ένα σκοπτικό χαμόγελο, θα παρακολουθήσει και θα πετάξει την ατάκα την απίστευτη.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι όπως τα πάνελ. Ένας είναι που κλέβει τις εντυπώσεις. Αυτή λοιπόν στην παρέα είναι η Θωμάη.
0: Ωραία.
1: Και καλλιτέχνητα είναι γιατί έχει πολλά ταλέντα. Και μάλιστα ο Σονούπο πλησιάζουν και τα γενέθλιά της. Όλα τα είπα Θωμάη, σε ξεμπρόσκεσα. Να πω ξεχωριστά χρόνια πολλά σήμερα στη φίλη μου που έχει γενέθλια.
0: Εννοείται, εννοείται στη Χρύσα. Χρόνια πολλά στη Χρύσα.
1: Να είναι γερή, ευτυχισμένη, χαρούμενη και να τη χαιρόμαστε.
0: Πάντα. Σήμερα, βάσει του εορτολογίου, τιμάται η μνήμη των Αγίων Επτά Παιδών εν Εφέσο και γιορτάζουν ο Μαξιμιλιανός, ο Ξακουστός, ο Εξακουστοδιανός.
1: Ορίστε.
0: Και η Ξακουστή.
1: Ο Ξακουστοδιανός, πώς τον είπες?
0: Ναι. Ο οποίος γράφεται και με όμικρον και με ωμέγα το στο.
1: Δηλαδή φαντάζεσαι κάποιος να ονομάσει το παιδί του έτσι. Το οποίο θα πει το όνομά του στα 12.
0: Κοίταξε, νωρίτερα, το τι έχω
1: μπορεί.
0: Ακούσει από ονόματα πλέον δεν με εκπλήσει τίποτα. Εξοκουστοδιανός.
1: Εξοκουστοδιανός. Ναι, στα 12 θα πει το όνομά του. Νωρίτερα δεν
0: είναι. Τουλάχιστον.
1: Θα προηγηθεί η γραφή, θα προηγηθεί ο συλλαβισμός και αφού καταφέρει να το συλλαβήσει θα το πει κιόλας.
0: Ναι.
1: Το δικό μου ορτολόγιο που είναι, ξέρετε, απέριτο και ουσιαστικό, γράφει μόνο ότι γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Σήμερα είναι Τρίτη, για να μην ξεχαστούμε. Η λαϊκή των Σερών λειτουργεί από νωρίς το πρωί. Ήδη φρέσκα φρούτα, λαχανικά, χίλια καλούδια μας περιμένουν. Ανατολή ηλίου είχαμε 29 λεπτά μετά τις 6. Δύση ηλίου θα έχουμε 33 λεπτά μετά τις 8. Είναι η μέρα του Μαξιμιλιανού. Και... δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια ημέρα, παγκόσμια αναφορά. Γλυκάκι ημέρας έχουμε.
0: Είναι βάφλα.
1: Μάλιστα.
0: Με άχνια πάνω. Είναι με κρέμα πατισερή και με βατόμουρα.
1: Εντάξει, τώρα για τα δικά σου δεδομένα αυτό δεν είναι γλυκό. Είναι μέρος του πρωινού, να
0: είναι
1: φανταστώ.
0: Λίγο έτσι, ναι. Ένα...
1: πρωινό.
0: Κάτι τι, σε γλυκό. Αλλά έχει κρεμούλα δίπλα. Μπορείς να πάρεις ένα κουταλάκι. Τσακ, τσακ.
1: Θα σου πει μετά ο Ανδρέα συνταγή για σορμπέ καρπούζι.
0: Ας το καλό.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω το καρπούζι τρελαίνω. Μπορώ να φάω καρπούζι, τρελαίνομαι. Καρπούζι πεπόνι, ναι, το καλοκαίρι μπορώ να τρέφω μόνο με αυτά. Ναι. Ανδρέα μου το πεις. Θα το έχει κάνει σίγουρα γιατί ο Ανδρέας είναι και χρυσοχέρης.
1: Πραγματικά όμως. Πρώτα πιάνω τα χέρια του, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ό,τι χαλάει εδώ μέσα να είναι καλό ο Ανδρέας. Που και πέρα μαγειρεύει, ενημερώνεται. Ξέρει το lifestyle, τα πάντα. Πολυοδηγός. Τυχερό το Άγιο Πνεύμα που τον έχει γαμπρό. Αυτό έχω να πω μόνο.
0: Λοιπόν, πάμε στον καιρό, Ανδρέα, πολυτάλαντε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Για να δούμε λοιπόν τι προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώς, αυξημένες θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά και στο Ιόνιο, με πιθανότητα τοπικών όβρων ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά, μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία με μικρή άνοδο. Η θερμοκρασία από 21 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 33 βαθμούς, 22 με 37 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, έως και 37 βαθμούς στην Πελοπόννησο, και ο μέσος όρος είναι 35 με 37 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο μέτριο 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσχερα σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε και εκεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τις θερμές κυρίως ώρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.
1: Τώρα για να απαντήσω και στο μήνυμα, τι γίνεται με τη Σελήνη, έχουμε σταματήσει να ενημερώνουμε για τις φάσεις της. Τώρα μετά την Πανσέλινο τι να πούμε. Σελήνη 20 ημερών σήμερα, επόμενη Πανσέλινο, να σας ενημερώσω και γι' αυτό, το Αυγουστιάτικο δηλαδή φεγγάρι, το χιλιοτραγουδημένο, το χιλιοϋπομένο που έχει εμπνεύσει όλο το καλλιτεχνικό φάσμα, 28 Αυγούστου. Προετοιμαστείτε για τότε. Πριν περάσουμε.
2: Με συγχωρείτε, ναι. Είναι οι Πανσέλινες που είναι ανοιχτοί όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Εκτός από την Περιφερειακή των Τεσσερών.
2: Α, γιατί εμείς τους έχουμε.
1: Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που θα γίνουν σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και σημεία και μνημεία. Εμείς για μία ακόμη χρονιά απουσιάζουμε από αυτό το χάρτη.
2: Άλλο πάλι και αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, και τα προηγούμενα χρόνια έτσι ήταν.
2: Ναι, αλλά γιατί εξακολουθεί να είναι.
1: Γιατί προφανώς εξακολουθούμε το δεύτερο που δεχόμαστε, τι να σου πω.
2: Ναι.
1: Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής, θα το ξαναλέω και τώρα, για όσους έτσι ενδιαφέρεστε να δείτε περισσότερα στοιχεία, αλλά κυρίως να δείτε πώς καταγράφονται αυτές οι πυρκαγιές από τους δορυφόρους, το meteo.gr, η ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχει διαρκής ενημέρωση και δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης από συγκεκριμένους δορυφόρους δείχνουν το μέγεθος καταστροφής που έχει αφήσει η πυρκαγιά στη Βιωτία και την Αττική το προηγούμενο διάστημα και φυσικά οι περιοχές που επλήγησαν από τις δύο πολύ μεγάλες βασικές πυρκαγιές στη Βιωτία και το Πόρτο Γερμενό Αττικής. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, έως χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 31.000 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βιωτίας, πάνω από 100.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, η οποία συνεχίζει ακόμη, 102.000 στρέμματα ήταν μέχρι χθες το μεσημέρι και είναι χαρακτηριστικοί οι χάρτες και πολύ εντυπωσιακές οι φωτογραφίες. Τώρα, τι προβλέπετε για σήμερα από πλευράς καιρού για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα? Είμαστε στο φυστική χρωματικά πλαίσιο που σημαίνει κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή είναι τα 35 και τα 36, απλά δεν τα έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα και ίσως μας φανεί ζέστη, πολύ ζέστη ή κατά το σεραϊκό ζέστα. Πολύ ζέστα. Λοιπόν, σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 35 βαθμούς και στους 36 από αύριο έως την Παρασκευή στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Σήμερα με καθαρό το σεραϊκό ουρανό ξεκίνησε η μέρα, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι στους 35 βαθμούς, θερμοκρασία όμως που θα διατηρηθεί μέχρι και το απόγευμα στις 6. Γι' αυτό ίσως και αισθανόμαστε περισσότερη την ζέστη από ό,τι είναι οι πραγματικές στις τιμές. Και αύριο με καθαρό το σεραϊκό ουρανό θα ξεκινήσει η μέρα, ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος τσιμπήσει και μία τιμή προς τα πάνω, φτάνοντας στους 36 βαθμούς. Ξεχωριστή καλημέρα στους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και στις ακροάτριες και ακροατές μας στον Ευρωκόπη που μας ακούν απρόσκοπτα, δυνατά και καθαρά από τους 101,5 που είναι και η συχνότητά μας. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και στον Ευρωκόπη, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς, Τετάρτη και Πέμπτη, και στους 31 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα και την Παρασκευή στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Για σήμερα η μέρα ξεκίνησε με καθαρό τον ουρανό του Νευροκοπίου, ηλιοφάνεια και ο υδράργυρος στους 31 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι.
0: Ένα. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

0: Οι εφημερίδες γράφουν.
1: Τύπος Θεσσαλονίκης. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. Αντίστροφη μέτρηση για το μετρό στην Καλαμαριά χωρίς ημερομηνία. Απαντήσεις για την καθυστέρηση στην παράδοση του έργου δίνει ο Νίκος Σταχιάος. Τρώω πολύ ξύλο καθημερινά για το ζήτημα, δηλώνει αφοπλιστικά ο Υφυπουργός Υποδομών. Κεντρικό της εφημερίδος. Και τέλος τα ταξίδια στο εξωτερικό με τις παλιές μπλε ταυτότητες, γράφει η εφημερίδα. Από τις 3 του μήνα, ναι, σήμερα 4, από χθες. Τέλος.
2: Τα νέα. SOS για τα παιδιά. Πυρκαγιές, αν εκτεθούν στον, στον καπνό, SOS για τα παιδιά. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής, Γιώργος Χρούσους, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Επίσης, οι πιθανές αιτίες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων στην Ψάθα παραμένει ο κίνδυνος των αζωπυρώσεων, μέτρα στήριξης των πυροπληκτών από τις τράπεζες, πάνω από 3 δις το κόστος των πυρκαγιών μέχρι σήμερα στη Νότια Ευρώπη. Ένα από τα 3 θέματα που προτάσει ως κύρια σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Το δεύτερο, το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ, ποιοι το δικαιούνται, ονομάζεται συμπαράσταση εταίρου προσώπου, το γνωρίζουν λίγοι, αλλά αφορά πολλούς. Και τρίτο θέμα, γιατί στερεύουν τα ποτάμια. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη.
1: Εφημερίδα Star. Αυτός είναι ο μποξέρ Αφγανός Φωνιάς. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ. Πώς η ερωμένη του και φίλη της νεκρής τον κάρφωσε στην αστυνομία, τη σκότωσε για να μην βαφτίσει τη σύντροφό του Χριστιανή. Ναι, αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας και πάνω ο σεξι χορός της Ραταϊκόφσκη με φόντο το Αιγαίο.
2: Θα μου πεις τώρα ποια είναι η Ραταϊκόφσκη.
1: Ανδρέα.
2: Ξέρω, κυρία.
1: Ξέρεις.
2: Ξέρω. Εγκούγκλερα πριν, γιατί λέω θα το βρω μπροστά μου. Πάλι θα ζητήσω τη βοήθεια του κοινού. Και έχω και κανένα δύο φίλους και λέει, εντάξει, μάθακα κάτι επιτέλους.
1: Για πες μας και εμάς.
2: Είναι top model και ηθοποιός. Σωστά, Ανδρέα. Ναι.
1: Λοιπόν, για τα μάτια του Ρωμέν Γαβρά και μόνο η φώτο.
2: Και κάνει διακοπές στην Ελλάδα.
1: Με τον Ρωμέν Γαβρά.
2: Ναι, με τον Ρωμέν Γαβρά.
1: Ο οποίος είναι.
2: Είναι ο γιος του σκηνοθέτη. Και είναι σύντροφός της.
1: Αφού είναι για τα μάτια μόνο του Ρωμέν Γαβρά, η φωτογραφία πώς προκύπτει.
2: Προκύπτει η φωτογραφία, μα κατά το μάτι, πώς το λένε, φάτε μάτια ψάρια. Μια φωτογραφία για όλους και η συγκεκριμένη για τον σύντροφό της. Έτσι πάει.
1: Ωραιότατη η Ραταϊκόφσκη. Βέβαια βλέπουμε μόνο το πίσω μέρος. Άκρος αποκαλυπτικό, αλλά φαντάζομαι και το μπροστά θα είναι εξής ωραίο.
2: Ριζοσπάστης. Ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία. 2 ακόμη πυροσβέστες νεκροί. Στην πρώτη γραμμή της μάχης, με τη φωτιά, οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ, δίπλα στους κατοίκους που παλεύουν να σώσουν το βιός τους. Παρεμβάσεις για να ακοινωθεί η βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Στην περιοχή θα βρεθεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Εφημερίδα Ο Λόγος, μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα. Τιτάνιος αγώνας ανά τη χώρα από έμψυχο και άψυχο δυναμικό.
2: Κόντρα. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Χωρίς κανένα σχέδιο για τη μετώπιση της πύρινας λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες.
1: Η Καθημερινή, που από μια συγκλονιστική φωτογραφία, μια φωτιά που δεν ξέρω πόσα μέτρα είναι. Ειλικρινά, καλύπτει όλο τον ουρανό. Και πυροσβέστες που προσπαθούν οι άνθρωποι να τις σβήσουν. Οι πυροσβέστες οι οποίοι είναι ήρωες και χειμώνα και καλοκαίρι. Έτσι, όχι μόνο το καλοκαίρι. Οι πυροσβέστες λοιπόν που επιχειρούν απέναντι σε ένα θηριώδες πυρηνό μέτωπο κοντά στη Λούμπα, στη Δυτική Αττική, χθες το απόγευμα είναι η φωτογραφία αυτή. Είναι το κεντρικό της εφημερίδος, Καθημερινή. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση ελικοπτέρων.
2: Και τώρα, μια φωτογραφία.
1: Αυτή η φωτογραφία τι είναι?
2: Του κυρίου Τραμπ.
1: Φοράει αυτό το κουστούμι που φορούσε ο Elvis Presley.
2: Ναι. Και μάλιστα δεν είναι φωτογραφία που το κάνα κάποιοι άλλοι γι' αυτό. Την έκανε ο ίδιος για τον εαυτό του. Το ξέφρενο 48ωρο είναι ο τίτλος που συνοδεύει ένα μικρό κειμενάκι, αλλά κυρίως τη φωτογραφία του Τραμπ στα social media. Η αδυναμία που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν γνωστή και ήδη από την θητεία του στον Λευκό Οίκο, από την πρώτη θητεία του. Ωστόσο πλέον, επιστρατεύοντας και την δημιουργική βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδίδεται σε άλλου τύπου πολύ πιο εφάνταστες αναρτήσεις, παρουσιάζοντας σε αυτόν ως Elvis Presley, κυνηγό εξωγήινων, κατακτητή ξένων χωρών, στρατιωτικό ηγέτη μεταξύ άλλων και πολλά άλλα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο, αυτό που μας πέρασε, γράφει η εφημερίδα, και βλέπουμε τη φωτογραφία έτσι με ύφος, κοιτάω.
1: Εγώ είμαι
2: στο
1: και
2: μέλλον.
1: Κανένας ναι, άλλος.
2: Ναι,
1: και πριν από 40 χρόνια.
2: Ντυμένος Presley.
1: Ναι.
2: Το μαύρισμα, μαύρισμα όμως.
1: Ναι, πάντα. Τι να πει κανείς. Μανιφέστο, πάμε στο μανιφέστο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης, δικηγόρος της νορβηγικής εταιρείας Τόμρα, ο Νίκος Κοσμίδης. Σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς, η Τόμρα, ανταγωνιστική εταιρεία της Τεχάν, προσέφερε τιμή 32.000 ευρώ ανά πολυκέντρο ανακύκλωση και όχι 66.000. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή ήταν η τιμή δηλαδή?
2: Γράφει και όλα στο μανιφέστο, λέει, έθεσε μέσω email.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω τι λέει. Ναι, το μανιφέστο έθεσε μέσω email συγκεκριμένα ερωτήματα στο γραφείο του κυρίου Κοσμίδη, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.
2: Και χαρακτηριστική φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη. Καλά. Έχει και 30 κιλά πάνω.
1: Ναι, πού τη βρήκα.
2: Δημιούργησε, μάλλον.
1: Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον. Θέλω
2: όμως τη φωτογραφία τη δική μου, πραγματικά στο μανιφέστο θα βρω άκρη με τη δυνατότητα που έχουν επεξεργασία των φωτογραφιών.
1: Ναι,
2: θα ήθελα μία φωτογραφία μου. 30 κιλά ελαφρύτερη και
1: 30 κιλά θα χαθείς.
2: Και 20 χρόνια νεότερη.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Με εξιτάρει να το δω. Να δούμε και τι λέει, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Και μια φωτογραφία της κυρίας Βούλτεψη, γνωστή. Και τίτλος «Κροκοδίλια και τα δάκρυα του Πασό και τον πολιτισμό», λέει η κυρία Βούλτεψη.
2: Εστία. Μέγιστη υποκρισία τουρνά, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Εποχική και πονταετούς θητείας έπεσα στο καθήκον για την κατάσβεση των φωτιών. Ποιος ξεχνά ότι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήριζε καταστροφή τον νόμο για τους πυροσβέστες πενταετούς θητείας και απέπεμψε από το γραφείο τους εποχιακούς που διαμαρτύρονταν για την απόλυσή τους? Ντροπή. Πλιάτσικο στα προσωπικά τους αντικείμενα στη Μαγούλα. Και πραγματικά αυτό το ντροπή. Άφησαν οι πυροσβέστες τα αυτοκίνητά τους που πήγαν εκεί και έγινε στην κυριολεξία.

0: Στο Αιγαίο, η Ραταϊκόφσκη τα πέταξε με φόντο το απέραντο γαλάζιο.
1: Και είχε διάφορες άλλες, όπως δεν ξέρω.
0: Ναι. Είναι τα κορίτσια στον ήλιο που λέει, δεν ξέρω ποια είναι. Ευαγγελία, εσύ, Superstar. Δωδεκάρι στην Μπλάζ. Last night, DJ, Saved My Life. Και η πηγή Σιρήνη, μέσα παρένθεση Στεριανού. Εστεμένη Μαγνήτης, Χατζιπαύλου στον Άμος. Τον Άμος είναι στη Μύκονος, στη Μύκονο. Τι να σας πω.
1: Ελεύθερη ώρα, πω εγώ. Ο Σόρος και το Μητσοτάκη. Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος με επίθεση, εντός εισαγωγικών η φράση.
0: Κύκνος.
1: Ναι, ελικοπτέρων στην Αττική. Η παγκόσμια ελίτ με τις αγχώριες μαριονέτες της θέλει την ολική επαναφορά του Τσίπρα που έχει στο βιογραφικό του το μάτι. Η παγίδα στο συστημικό πρωθυπουργό και ο ρόλος της εγχώριας μηντιακής ερπίστριας στην επιχείρηση γενοκτονίας αλλά COVID. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μηντιακή ερπίστρια.
0: Μηντιακή ερπίστρια. Ρε παιδί μου, να το δούμε λίγο. Τι είναι η θεωρία του μαύρου κύκνου? Είναι, λέει, μια θεωρία που παρουσιάστηκε από το μελετητή και δοκιμιογράφο Νασίμ Νίκολας Τάλεμπ σε βιβλία του και δεν πρέπει να συγχαίεται με την αντίστοιχη φιλοσοφική έκφραση που αναφέρεται κυρίως από τον φιλόσοφο Καρλ Πόπερ. Τώρα, τι είναι αυτή, ρε παιδί μου?
1: Γιατί μπαίνει στα χωράφια του 88 τώρα? Ο 88...
0: Έστειλε ήδη.
1: Όχι, δεν έστειλε ακόμη, αλλά μας στέλνει.
0: Τον έχω ικανό.
1: Εκλαϊκευμένη επιστήμη. Λίγα πράγματα, ούτως ώστε σε τρεις σειρές εμείς που δεν ξέρουμε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και εσάς.
0: Εγώ πάντως είδα μια ταινία το 10, Μαύρος Κύκνος. Νομίζω ότι ήταν με την. Πώς τη λέγανε εκεί, μια. Την Νάταλι Πόρτμαν.
1: Ότι δεν έχει σχέση με αυτό που αναφέρει η εφημερίδα.
0: Ναι, εγώ πάντως μια ταινία είδα, η οποία ήταν εξαιρετική και αν δεν κάνω πρωτάθλημα για Όσκαρ, με την Νάταλι Πόρτμαν, η οποία ήταν εξαιρετική. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.
1: Πάω στον ελεύθερο τύπο και ήθελα και το πρωί να το σχολιάσω, αλλά τελικά βρίσκεται, ναι, και στην πρώτη σελίδα.
0: Προσλήψεις.
1: Όχι, ξέρεις ποια είναι η νέα μόδα?
0: Ποια?
1: Πας σε ένα ταξίδι. Παλαιότερα όλοι φέρναμε το κάτι τίσμα στους ανθρώπους που πηγαίναμε. Τώρα και με τις φθηνές πτήσεις δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι με όγκο. Παίρνουμε ένα μαγνητάκι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πλέον αυτή η μόδα.
0: Τι να φέρνεις?
1: Το αντιλιακό.
0: Που περίσεψε.
1: Το αντιλιακό που πήρες από τη χώρα που πήγες.
0: Α, παίρνεις αντιλιακό από τη χώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί?
1: Αυτή είναι η νέα τάση.
0: Και το κολλάς στο ψυγείο?
1: Δεν το κολλάς. Φαντάζομαι έχεις ένα ράφι με πάρα πολλά αντιλιακά χρησιμοποιημένα από διάφορες χώρες.
0: Στο ψυγείο τι θα βάλω?
1: Τίποτα.
0: Το ψυγείο που είναι σαν το τσίρκο Μεντράνο.
1: Θα βγάλεις τα μαγνητάκια. Αυτό είναι παλιό.
0: Ναι, ρε κορίτσι, θα τα βγάλω τα μαγνητάκια. Θα βάλω τα αντιλιακά στο σερτάρι. Στο ψυγείο τι θα βάλω?
1: Δεν θα βάλεις τίποτα. Θα είναι το ψυγείο χωρίς να έχει τίποτα, ναι.
0: Μάλιστα. Τι να πεις, ελεύθερος τύπος. 3.589 προσλήψεως στο τέλος καλοκαιριού για μόνιμους και εποχικούς, ειδικό ένθετο 8 σελίδων. Κόντρα σε φλόγες και μποφόρ. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών. Έκτακτα βοηθήματα για οικοσυσκευές και βιωτικές ανάγκες έως και 6.000 ευρώ. Κρίσιμες ώρες για Δυτική Αττική, κάηκαν σπίτια σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα. Μπαράζε κενώσεων, υψηλός κίνδυνος αναζωοπυρώσεων, εθνικό αεροσκοπείο, το ισχυρότερο μελτέμια των τελευταίων 15 ετών. Το ελληνικό FBI στις έρευνες για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων, έκτακτο πακέτο στήριξης από τις τράπεζες με διαγραφή δανείων για τις οικογένειες των θυμάτων και εξάμεινο πάγωμα πληρωμών για τους πυρόπληκτους. Και αυτό που έλεγε η Θάλια πριν από λίγο, νέα μόδα στα αναμνηστικά από τα ταξίδια, τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Να ξέρω, να μην πάρω από εδώ αντιλιακό δηλαδή.
1: Θα πας εντός Ελλάδος?
0: Αυτά είναι για εκτός.
1: Ναι τώρα. Τώρα, άμα πας από εδώ, ας πούμε, στη Θάσο, τι θα πάρεις? Τέτοια αντιλιακά έχουμε. Εάν πας όμως στην Ιταλία,
0: ναι,
1: προσπαθήσεις να βρεις ένα εγχώριο.
0: Άλλος καημός τώρα. Για συνέχισε.
1: Από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, περνάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά. Χαμένη επταετία από επιλογή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, 11 ελικόπτερα air tractor και βαρέων μεταφορών, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 2 σούπερ πούμα για την κατάσβεση πυρκαγιών. τα έργα αποκατάσταση υποδομών μετά τον Ντάνιελ κρίθηκαν εν μέρει.

0: Ερημή εφικτά, λόγω κόστους. Από το 2025 αναμένεται η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. Δυτική Ιατρική, καταστροφή διαρκείας. Στάχτη, περισσότερα από 125.000 στρέμματα, χάθηκαν περιουσίες και υποδομές. Τραγωδία στην Ψάθα, γιατί δεν ανέλαβε την έρευνα ο αρμόδιος της ΕΔΟΣΑΜ, τα σενάρια για τη μοιραία σύγκρουση των ελικοπτέρων και άλλες συλλήψεις για τους πυνθύρες του δικτύου του ΔΔΕ. Ο δασολόγος Ηλίας Αποστολίδης γράφει για το σχέδιο Goldmander που έμεινε στα χαρτιά. Και πολλές σελίδες στο εσωτερικό της εφημερίδας για το κύριο θέμα.
1: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μία φωτογραφία του κυρίου Πρωθυπουργού με το κομμάτι της Αττικής και της Βιωτίας να καίγεται. Έγκλημα εκ προμελέτης δεν είναι μόνο ανικανότητα, είναι και σκοπιμότητα. Επί ημερών Μητσοτάκη από το 2019 έως σήμερα έγινε στάχτη η μισή Αττική. Τα έργα για αιωλικά πάρκα και ανεμογεννήτριες ανάβουν το φυτίλι των πυρκαγιών. Οι δηλώσεις που κάνει κάθε χρόνο και επιβεβαιώνουν τον εμπεγμό. Ακινητοποιημένα παραμένουν 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα που διαφήμιζε πέρυσι με μεγάλη φιέστα. Τάζουν αποζημιώσει από το φόβο της οργής. Μπράβο στον Εύρο, απλήρωτοι αγρότες μπήκαν στην πρώτη γραμμή της πυροπροστασίας. Να, αυτά ακούς. Και είναι τόσο συγκινητικό πραγματικά. Έστειλαν το παιδί μου στο θάνατο. Ξεσπάω χαροκαμένος πατέρας του Έλληνα πιλότου. Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο μου. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Και ολοκληρώνουμε με την απογευματινή. Ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης. Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημίες, εξοπλισμό και μηχανήματα. Έκτακτο βοήθημα έως 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών. Επιδότηση ενοικίου έως και 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Τι εξετάζεται για αγρότες και κτηνοτρόφους. Και στάχτη, γράφει η εφημερίδα. 480.000 στρέμματα από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική.
1: Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε σε μέγεθος. 500.000 σχεδόν στρέμματα έχουν καεί μόνο στη Δυτική Αττική. Και τις επιπτώσεις. Πάμε, φεύγουμε από την απογευματινή και πάμε σε ένα τραγούδι. Προλαβαίνουμε, δεν ξέρω, και μετά να δούμε. Α, δεν έχουμε τοπικά φύλλα.
0: Δεν έχουμε τοπικά φύλλα.
1: Πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Και σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα συνδεθούμε και με το Earth News για το Δελτίο Ειδήσεων.

News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό όπλιο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Έρθει. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Έρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Και πάλι μαζί, 12 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλες εσάς που άνοιξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας, θέματα που κυριαρχούν στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Και η αλήθεια είναι ότι χρωστάμε ένα θέμα όσον αφορά το διεκδικητικό πλαίσιο και τα αιτήματα των εργαζομένων στο φορέα διαχείριση στερεών αποβλήτων, στο ΦΟΣΔΑ δηλαδή. Ήδη στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του συζητήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα. Και εκεί έγινε μια παρέμβαση από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ερών, τον κύριο Πέτρο Αγιάννη, ο οποίος εξέδιζε το πώς έχει η κατάσταση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τι ζητούν οι εργαζόμενοι, ζητώντας την στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου και την έκδοση σχετικού ψηφίσματος. Μάλιστα, προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, η κυρία Τούσκα, η οποία εξέφρασε εξ αρχής την αντίθεσή της στο τεχνικό πρόγραμμα του ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υπηρετεί τη στρατηγική της εμπορευματοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων, ενώ δεν προβλέπει ούτε ένα έργο για το Δήμο Σερών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, όπως αυτές καταγγέλθηκαν με την παρέμβαση του Προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων και όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά η κυρία Τούσκα, την ώρα που βρίσκονται εκατοντάδες εκατομμύρια για μεγάλες εργολαβίες, δεν βρίσκονται τα στοιχειώδη για τη διαγράμμιση, το φωτισμό του δρόμου που οδηγεί στις εγκαταστάσεις, ώστε οι εργαζόμενοι να μετακινούνται με ασφάλεια και την καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους που αποσχολούνται σε ένα χώρο ο οποίος αποτελεί το ορόσημο της ανθυγιεινής εργασίας. Αντί για λύσεις, εισπράττουν μόνο χτυπήματα στην πλάτη από δημάρχους, αντιπεριφερειάρχη, κυβερνητικούς βουλευτές, καλώντας το σώμα να στηρίξει τα αιτήματα των εργαζομένων και να εκδώσει και σχετικό ψήφισμα. Θα περάσουμε να ακούσουμε τα αιτήματα όπως τα παρουσίασε ο πρόεδρος του Σωματείου, ο κύριος Πέτρος Αγιάννης, κυρίαρχο, η ένταξή του στα βαρέα και αθηγινά. Ας τον ακούσουμε.
1: Βρισκόμαστε εδώ εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερών, μια συγκατάσταση στρατηγικής σημασίας που εξυπηρετεί όλους τους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Σερών και περισσότερους από 45.000 πολίτες μας. Η λειτουργία της είναι απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων του νομού. Από τη φύγκριση του σωματείου μας, επιλέξαμε τον δρόμο του διαλόγου και της θεσμικής διεκδίκησης. Δεν περιοριστήκαμε σε καταγγελίες, αποσυρθήκαμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς, αναζητώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, με τον πρόεδρο του ΦΟΤΟ και την κ. Μακεδονία, τον κ. Γεράνη, με τους βουλευτές του νομού, κ. Χατζηβασιλείου και κ. Ραβατζή, ενώ κατά την επίσκεψη της αρμόδιας υπουργού της ΕΡΕΣ, τις παραδώσαμε προσωπικά το προηγούμενο φάγημα με τα αιτήματα του σωματείου μας. Σε όλες αυτές τις συναντήσεις, ακούσαμε φλογή κατανόηση, θετικές τοποθετήσεις και διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια. Μέχρι σήμερα όμως οι εργαζόμενοι δεν έχουμε δει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Οι δεσμεύσεις δεν έχουν μετατραπεί σε πράξεις και τα προβλήματα παραμένουν άδεια. Ζητήσαμε επίσης στο παρελθόν συνάντηση με την ίδια τη Δήμαρχο Σερών. Η προγραμματισμένη συνάντηση ματαιώθηκε και παραπεμφθήκαμε στην Αντιδήμαρχο Καταριώτητας. Όταν προσήλθαμε στο προγραμματισμένο ραντεβού, η Αντιδήμαρχο απουσίαζε, ενώ λίγες μέρες αργότερα επισκέφθηκε τη μονάδα χωρίς να πραγματοποιήσει όπως συνάντηση με το σωματείο των εργαζομένων. Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να απολύονται τα συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν άμεσα τη λειτουργία της μονάδας και τις συνθήκες εργασίας τους. Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, η σημαντικότερη διεκδίκησή μας είναι η άμεση ένταξη των εργαζομένων της μονάδας στο επίδομα επικίνδυνης και αντιγενής εργασίας. Εργαζόμαστε καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον με σύνθετα απορρίμματα από βιολογικούς παραγόντες, σκόνη, δίσους μαγικά, επικίνδυνους μικροοργανισμούς και βαρέα μηχανήματα. Οι συνθήκες εργασίας μας είναι αντικειμενικά επικίνδυνες και αντιγενές. Το επίδομα αυτό δεν αποτελεί προνόμιο, αποτελεί αναγνώριση της πραγματικότητας. Άλλωστε, η ίδια η πολιτεία αναγνωρίζει την επικίνδυνοτητα της εργασίας σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων στην καθημερινότητα και στη διαχείριση απορριμμάτων που ήδη λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα. Αυτό που ζητάμε δεν είναι δική μεταχείριση, ζητάμε απλά ίση μεταχείριση. Συντάμε επίσης την άμεση ολοκλήρωση διαγράμμισης του τρόπου που οδηγεί στη μονάδα. Είναι σχεδόν προεκτυχημένο για έναν τρόπο που χρησιμοποιούμε εμείς οι εργαζόμενοι, αλλά και τα δικά της απορρομματοφόρα του Δήμου Σερών, αλλά και των υπολείπων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας. Η ασφαλή πρόσβαση στη μονάδα αποτελεί σύστημα προστασίας ανθρώπινης ζωής και αφορά άμεση την ασφαλή λειτουργία των υπηρεσιών καταλληλότητες των Δήμων. Τα τελευταία χρόνια θετήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δημιουργήθηκαν σύγχρονες εγκαταστάσεις, αγοράστηκε σύγχρονος εξοπλισμός και παρουσιάστηκαν μερικά μεγάλη σημασία. Εκείνο όμως που εξακολουθεί να λύνει είναι η αντίστοιχη επένδυση στον άνθρωπο. Δεν μπορεί να επενδύονται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα, αλλά να μην αναγνωρίζεται το αυτονόητο δικαίωμα των εργαζομένων στο επίδομα αντιγυνής εργασίας. Σήμερα λοιπόν απευθυνόμαστε σε εσάς ζητώντας την έπαρξη στήριξή σας. Ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών να σταθεί ομόφωνα στον πλευρό των εργαζομένων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, να εκδώσει ομόφωνο ψήφισμα στήριξη των δικαίων εκπάτων μας και να αξιοποιήσει το θεσμικό του κύριστο στη φωνή των εργαζομένων να φτάσει ακόμη πιο δυνατά στην κυβέρνηση, στα αρμόδια υπουργεία και σε κάθε υπεύθυνο φορέα. Η στήριξή σας δεν αφορά μόνο τους εργαζομένους μονάδες, αφορά τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος, την εύρυθμη λειτουργία της διαχείρισης απορριμμάτων και τελικά την ποιότητα ζωής όλων των δημοτών της περιφερειακής ενότητας Σερών. Σας ευχαριστώ.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα και φυσικά το θέμα των τελευταίων ημερών είναι οι καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες μένονται ακόμη και σήμερα μετά από τόσες μέρες. Η στάχτη που αφήνει πίσω της μια πυρκαγιά, οι περιουσίες που χάθηκαν, οι άνθρωποι που χάθηκαν, οι άνθρωποι είναι πάνω από τις περιουσίες και οι εθελοντές, και αυτό το λένε όλοι, που από την πρώτη στιγμή αυτοί που ήταν εκπαιδευμένοι, ήθελαν να προσφέρουν και το χρόνο τους, άφησαν τα σπίτια τους και πήγαν να βοηθήσουν. Και βέβαια, με τους εθελοντές, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όχι μόνο σε αυτή την καταστροφή, οπουδήποτε βρίσκεται εκεί και δίνει το παρόν. Και ακόμη και όταν δεν είναι στο σημείο της φωτιάς, συμβάλλει ούτως ώστε να ανακουφίσει όσους έχουν πληγεί. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρωθεί υγειονομικό υλικό και τρόφιμα για τους πυρόπληκτους και μάλιστα σε τοπικό επίπεδο. Το γραφείο του Περιφερειακού Τμήματος Σερών εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα είναι ανοιχτό και το πρωί και το απόγευμα σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν να είναι η μεγαλύτερη η βοήθεια που θα στείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, που βρίσκεται πάντα δίπλα στον άνθρωπο, αναλαμβάνει μια πρωτοβουλία σε πανελλαδικό επίπεδο, στην οποία συμμετέχει και το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εδώ στις Σέρες, για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, η οποία είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εδώ στις Σέρες, για να μας δώσει λεπτομέρειες. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Γιανακίδου, καλημέρα κυρία Καμπουρίδου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Και πάλι
2: τα είπατε
1: πρώτη.
2: Όλα, τα είπατε πραγματικά πολύ περιεκτικά, ακριβώς έτσι είναι. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε κάθε δύσκολη στιγμή, σε κάθε έκτακτη ανάγκη, βρίσκεται αρρωγός δίπλα στους συνανθρώπους και προσπαθεί προς πάσα κατεύθυνση να βοηθήσει. Τα πλαίσια λοιπόν αυτά συγκεντρώνουμε σε όλη την Ελλάδα, έτσι λοιπόν και στο Περιφερειακό Τμήμα Σερών, κάποια είδη για τις πρώτες άμεσες ανάγκες που προκύπτουν για τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας, έτσι ως μια μικρή ανακούφιση για αυτό που έχουν υποστεί, για αυτό που έχουν πάθει. Και επιπλέον το υγειονομικό υλικό βοηθάει ιδιαίτερα και όλες αυτές τις επιχειρήσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, σε οποιοδήποτε μέτωπο θα λέγαμε προκύψει, με φωτιά, να αντιμετωπίσουν άμεσα τα περιστατικά που θα συμβούν. Αν θέλετε λοιπόν μπορώ να αναφερθώ και στα είδη.
1: Ναι, δηλαδή τι μπορεί να φέρει κάποιος να βοηθήσει.
2: Όσον αφορά το φαρμακευτικό υγειονομικό υλικό, αυτά που είναι απολύτως θα λέγαμε της πρώτης γραμμής, τα πιο απαραίτητα, είναι αποσυρωμένες γάζες, γάζες βαζελινούχες, οι γάζες για εγκάβματα, κολύρια, οποιοδήποτε κολύρια, φυσιολογικός ορός για τα μάτια και λιπαντικές σταγόνες, τις οποίες μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να ανακουφιστούν πραγματικά όσοι εμπλέκονται στο πεδίο της φωτιάς. Όσον αφορά τώρα τα άλλα είδη, τα τρόφιμα, εκεί μιλάμε για κονσέρβες παντός τύπου, παξιμάδια, κάποια είδη ίσως εύκολα πρωινού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα είδη μακράς διαρκείας, μακαρόνια, όσπρια, αλεύη, τέτοια πράγματα τα οποία συντηρούνται εύκολα χωρίς ψυγείο.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν μπορούν να φέρουν στα γραφεία σας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βεβαίως, στην Ορφέως 23, στην βάση εδώ του Ερυθρού Σταυρού στις Σέρες, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και για τον λόγο αυτό θα ανοίγουμε και τα απογεύματα, θα ανοίξουμε μέχρι και την Παρασκευή και το απόγευμα 6 με 8 για να διευκολύνουμε συμπολίτες που πιθανόν θέλουν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Εκτός από τις πρωινές ώρες, δηλαδή 8.30 με 3.30 το απογευματάκι που είμαστε ανοιχτά, θα ανοίγουμε επιπλέον και 6 με 8 το απόγευμα.
0: Μέχρι πότε θα γίνει αυτή η συγκέντρωση?
2: Μέχρι την Παρασκευή θα είναι και τις απογευματινές ώρες και την άλλη εβδομάδα μόνο πρωινές ώρες, πρωινές μέχρι τις 3.30 δηλαδή το απόγευμα, θα είμαστε ανοιχτά και θα συγκεντρώνουμε αυτά τα είδη, γιατί όπως όλοι βλέπουμε δυστυχώς και καταλαβαίνουμε, οι φωτιές δεν τελειώνουν.
1: Το κακό υπάρχουν... δεν σταματά.
2: Δυστυχώς, πραγματικά δυστυχώς, και οι ανάγκες υπάρχουν, είναι συνεχείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι μπορούν όσοι ενδιαφέρονται τα είδη που μας είπατε να τα φέρουν στα γραφεία σας, στο Περιφερειακό Τμήμα
2: Περιφερειακό Τμήμα
1: του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξη και τη συμπαράσταση.
1: Καλή διακρονική. Αυτό είναι το ελάχιστο. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: 34 λεπτά μετά από τις 10, αισίως περνάμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας και αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα.
1: Έχουμε μία επιστολή από το Επιμελητήριο Σερών προς αρμοδίους όσον αφορά την καθυστέρηση που παρατηρείται για το ΟΣΔΕ. Ο πρόεδρος το υπογράφει, ο κύριος Μαλιαράς, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Καμπουρίδου. Και στους ακροατές μας.
1: Ναι, κύριε πρόεδρε, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, για πείτε μας με το ΟΣΔΕ.
2: Τι γίνεται. Έχει αργήσει να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για το έτος 2026.
1: Δηλαδή πότε ήταν να ξεκινήσει και πότε ήταν να ξεκινήσει.
2: Κανονικά και πέρυσι που είχε αργήσει να ξεκινήσει το σύστημα ήμασταν στα μέσα Ιουνίου. Φέτος φτάσαμε αρχές Αυγούστου και δεν είχε ξεκινήσει μάλλον ακόμα τίποτα, δεν είχε βγει καμία εγκύκλειος, δεν είχε βγει κάτι το οποίο να φαινόταν ότι ξεκινάει. Μόλις χθες δημοσιοποιήθηκε το ΦΕΚ για την σύνταξη των δηλώσεων για το 2026, κάτι όμως το οποίο είναι ακόμα σε ΦΕΚ, δεν έχει ανοίξει κάποια πλατφόρμα, δεν έχει ανοίξει κάποιο σύστημα. Την Πέμπτη μας ενημέρωσαν από την ΑΔΕ ότι θα γίνει η παρουσίαση του νέου συστήματος και πώς θα λειτουργεί. Υπάρχουν βέβαια μαρτυρίες από μέλη, από κέντρα υποδοχής δηλώσεων που έχουν δει την εφαρμογή, που κάνουν λόγο ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη, δεν είναι ακόμα λειτουργική. Θέλουμε να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε τι γίνεται, γιατί όσο περνάει ο καιρός τόσο και σφίγγουν τα πράγματα, δυσκολεύει η διαδικασία της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης.
1: Αυτό θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Τι σημαίνει αυτή η καθυστέρηση για τους αγρότες?
2: Όσο καθυστερεί η λήξη των δηλώσεων, καθυστερεί και η προκαταβολή. Όπως γνωρίζετε, κάθε χώρα μέλος μπορεί να δώσει την προκαταβολή τέλη Οκτωβρίου. Όταν λοιπόν αργεί η διαδικασία της υποβολής των δηλώσεων και μάλιστα με το χθεσινό ΦΕΚ δίνει ως τελική ημερομηνία της 16 Οκτωβρίου, καταλαβαίνετε ότι εάν τελειώσει 16 Οκτωβρίου είναι λίγο δύσκολο να πληρωθεί στις τέλη Οκτωβρίου. Θα πάμε σίγουρα για έναν μήνα αργότερα, για Νοέμβριο.
1: Τώρα γιατί έχουμε αυτή την καθυστέρηση, τι είπατε, ότι θα τεθεί η εφαρμογή καινούρια?
2: Αυτή η καθυστέρηση, ναι, οφείλεται στο ότι γίνεται μια καινούρια πλατφόρμα, μια καινούρια αίτηση πάνω στην πλατφόρμα του κυβερνητικού cloud, νέα αίτηση και πάντα κάτι νέο υπάρχει, σε κάτι νέο υπάρχουν πάντα δυσκολίες εφαρμογής.
1: Ναι, αλλά με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά οι ημερομηνίες ήταν πολύ γνωστές από την αρχή πότε γίνονται οι δηλώσεις, δηλαδή να μπει σε εφαρμογή το καινούριο, το νέο. Έτσι, αλλά να λάβουμε υπόψη και τις ημερομηνίες, γιατί εδώ οι άνθρωποι θα καθυστερήσουν να πάρουν τα λεφτά τους, όπως μας λέτε.
2: Έτσι ακριβώς. Ήταν,
1: και δεν τους περισσεύουν, ξέρετε πολύ καλά, οι αγρότες. Έχουν τραβήξει.
2: Πολύ καλά, ναι. Το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έγινε από πέρυσι. Θα μπορούσε να είχε προετοιμαστεί καλύτερα αυτό το σύστημα, να ήταν ήδη έτοιμο, να λειτουργεί ήδη, να βρισκόμαστε στο τελείωμα των δηλώσεων. Και όχι ακόμα στην αρχή, να μην έχουν ξεκινήσει καν. Όλα αυτά είναι, ναι, παθογένειες του συστήματος. Ας ελπίσουμε ότι θα το δουν σοβαρά. Γίνεται μια προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να γίνει ένα πολύ καλύτερο σύστημα από ό,τι υπήρχε, γιατί το σύστημα αυτό που λειτουργούσε τόσα χρόνια δεν ήταν και τόσο καλό.
1: Ωραία, μαζί τους να καλυτερεύσουν τα πράγματα.
2: Όλοι είμαστε μαζί τους, περιμένουμε και κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε ήδη.
1: Ναι, αλλά όταν οι αγρότες ακόμη γκρινιάζουν πως δεν έχουν πάρει χρήματα από άλλες περιόδους, ότι διαμαρτύρονται συνεχώς για τις συνεχείς καθυστερήσεις και ότι δεν έχουν χρήματα και έρχεται τώρα και αυτό και πάμε δύο μήνες μετά.
2: Εκεί θα κατέληγα, και αυτό αναφέρουμε και στην επιστολή, ότι ενώ υπάρχουν ακόμα απλήρωτες επιδοτήσεις για το έτος 2025 και ενώ περιμένουμε να ανοίξει και η πλατφόρμα για να διορθωθούν οι δηλώσεις του 2025 για να μπορούν να εξοπλιστούν κάποιες παραγωγές. Λογικά, έτσι όπως έγινε και έτσι όπως πέρασε ο χρόνος, θα ξεκινήσουν μαζί δύο πλατφόρμες. Θα είναι δύσκολα για τους καταχωρητές να ασχοληθούν και με το 2025 και με το 2026. Θα υπάρξει μια καθυστέρηση και εκεί, οπότε αυτό θέλουμε να μας πει το Υπουργείο, το τι γίνεται, ποια είναι η πρόβλεψη και για τις παλιές δηλώσεις αλλά και για τις καινούργιες δηλώσεις, εάν έχουν κάνει έναν σχεδιασμό για τις πληρωμές των επιδοτήσεων. Χθες στο ΦΕΚ που βγήκε, που σας είπα για τις δηλώσεις του 26, ναι, γράφει ότι όσοι ολοκληρώσουν τη δήλωσή τους μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα πάρουν την προκαταβολή 31 Οκτωβρίου. Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται. Αν ξεκινήσει η πλατφόρμα στις 10 Αυγούστου, λέω εγώ, στην καλύτερη περίπτωση, ναι, και η οποία πάλι σας λέω δεν είναι πλήρως λειτουργική, ναι, θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Ναι, δεν μπορείς είναι πλήρως λειτουργική, είναι δωροάδωρο, Πρόεδρε. Mm-hmm. Ένα προσπαθείς να μπεις και δεν μπαίνεις. Υπάρχουν λάθη όπως έχουν γίνει.
2: Και αυτό προσπαθούμε να συνοηθούμε με τους υπεύθυνους. Γι' αυτό και την Πέμπτη θα είμαστε στην παρουσίαση του προγράμματος, όχι για να πάμε να δούμε τη φιέστα, αλλά να πάμε να επισημάνουμε τις διορθώσεις που πρέπει να γίνει, το αν είναι λειτουργική.
1: Συγγνώμη, την Πέμπτη θα γίνει και η παρουσίαση του προγράμματος.
2: Την Πέμπτη θα γίνει, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, ναι, η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας και η έναρξη των δηλώσεων για το 2026.
1: Ναι. Δηλαδή θα γίνει την Πέμπτη η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας, η οποία καθυστερήσει 2 μήνες.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό
0: και ο παιδί δεν είναι και λειτουργική.
1: Και δεν είναι και έτοιμο, όπως μας λέτε.
2: Θα είναι από όλους τους χωρίς μέχρι πριν 10 μέρες που έγινε η παρουσίαση, γιατί γίνεται συνέχεια έτσι σε φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τις δηλώσεις, και μέσω του ΓΕΟΤΕ πήγανε πολλά κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ο ΓΕΟΤΕ είναι το γεωτεχνικό επιμελητήριο, ναι, το οποίο είναι υπεύθυνο για όλους τους γεωπόνους, για όλους τους γεωτεχνικούς μάλλον. Βρέθηκαν κιδ στην παρουσίαση αυτή που γινόταν κατά ομάδες και διαπιστώθηκαν ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Ναι, τις έχουμε επισημάνει αυτές τις ελλείψεις. Ελπίζουμε να έχουν διορθωθεί όσες περισσότερες γίνεται, αλλά έχουμε μεγάλη επιφύλαξη. Θέλουμε να δούμε σε ποιο σημείο έχει φτάσει και εδώ είμαστε για να ξαναδούμε το τι θα γίνει.
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: είμαστε πολύ επιφυλακτικοί.
1: Μια ερώτηση, μπορεί να είναι αφελής, αλλά επειδή δεν το γνωρίζω καλά το θέμα, δηλαδή τις λεπτομέρειες των τέτοιων θεμάτων αγροτικών. Αυτοί οι οποίοι συντάσσουν ή ολοκληρώνουν μια εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από δεδομένα, δεν αντιλαμβάνονται ότι κάποια πράγματα οδηγούν σε αδιέξοδο και δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά που περιγράφεται τώρα? Γιατί πρέπει δηλαδή να παρουσιαστεί με καθυστέρηση και μετά να προχωράμε σε διορθώσεις και οι άνθρωποι να πάρουν μήνες μετά τα λεφτά τους?
2: Τώρα θα σας δώσω μια αφελή απάντηση. Ότι για να φανεί ότι ξεκινάει κάτι, πρέπει να δείξουμε ότι όντως έχουμε κάτι στα χέρια μας. Ότι έχουμε κάτι και το ξεκινάμε.
1: Ωραία, ας το ξεκινήσω, αλλά σωστά.
0: Αν
1: να το διορθώνουμε μετά, άλλους δύο
2: μήνες. Αν είναι λειτουργικό ή όχι, ναι, στην φιέστα τουλάχιστον δεν θα φανεί.
1: Άρα η φιέστα, τι μας λέτε τώρα, ότι μας ενδιαφέρει η φιέστα δηλαδή?
2: Δεν γνωρίζω, ίσως.
1: Αυτό λέτε.
2: Γίνεται μια παρουσίαση για να φανεί ότι περάσαμε στη νέα εποχή, πάει ο ΠΚΠ, ξεκινάει η ΑΔΕ, ορίστε η νέα εφαρμογή, ξεκινάει τόσδε. Εντάξει.
0: Άμα δεν ξεκινήσει,
2: ας το ανοίξουν με το καλό, να δούμε τις παθογένειες που έχει, να τις επισημάνουμε, και αν δεν είναι λειτουργικό το πρόγραμμα, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε ξανά, να δούμε τι αλλαγές μπορούν να γίνουν.
1: Ναι, αλλά κυλάει ο χρόνος.
2: Αλλαγές αυτές μπορεί να γίνουν άμεσα, αυτό ακριβώς, πρέπει να γίνουν άμεσα, τώρα, αύριο δηλαδή, και μακάρι να πάνε όλα καλά και έτσι όπως τα έχουν σχεδιασμένα και να πληροφώνει οι επιδοτήσεις κανονικά στην ώρα.
0: Με τόσο ευχολόγιο βέβαια, Πρόεδρε, δεν ξέρω πόσο καλά θα πάνε τα πράγματα. Και βέβαια αυτό που δεν είπαμε είναι ότι ναι, μεν μιλάμε.
1: Καλά, ναι, δεν το λέμε για εσάς. Τι μπορεί να κάνει?
0: Και αυτό που δεν είπαμε είναι ότι ναι, μεν μιλάμε για δηλώσεις που αφορούν τους αγρότες, αλλά οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης δεν περιορίζονται μόνο στον αγροτικό κόσμο. Εάν δεν έχουν αυτοί χρήματα, δεν έχει τοπική κοινωνία, τοπική οικονομία.
2: Πρώτα απ' όλα σε όλα τα επαγγέλματα τα οποία είναι και εργάζονται από τον αγροτικό τομέα, όχι μόνο οι γεωργοί, όλοι οι επαγγελματίες του χώρου που ασχολούνται με την αγροτική οικονομία και φυσικά κατ' επέκταση σε όλο το σειραϊκό, σε όλη την σειραϊκή αγορά, γιατί μην ξεχνάμε ο νομός μας είναι γεωργικός, τα χρήματα που πέφτουν στην αγορά είναι από τους γεωργούς ως επιτοπλίστων, οπότε ναι, δεν έχει ο γεωργός, γενικά δεν έχει όλη η αγορά.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, εσείς το λέτε και πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Μιλούσαμε και με ανθρώπους που είναι έμποροι στον εμπορικό σύλλογο, οι οποίοι αυτό μας λένε, ότι από τη στιγμή που δεν πληρώθηκαν οι αγρότες ή αυτά που περίμεναν δεν πήραν, εμείς ψυχοραγούμε. Είναι άδεια η αγορά.
2: Έτσι.
1: Και δεν είναι μόνο η αγορά. Δεν είναι μόνο η αγορά. Και αυτό είναι μια αλυσίδα, ένας κύκλος, δυστυχώς, ένας κύκλος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε, για ό,τι νεότερο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, να μας ενημερώσετε και να ενημερώσουμε και εμείς τους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά.
1: Να σας πω λίγο.
2: Καλό, ναι. Η παρουσίαση της Πέμπτης.
1: Ναι.
2: Και εδώ είμαστε να ξαναστήσουμε Δευτέρα.
1: Την Παρασκευή, ναι, να τα ξαναπούμε λίγο.
0: Παρασκευή, Δευτέρα.
1: Ναι. Σε Ρέξπο όλα καλά.
2: Σε Ρέξπο, δοξωτώ όλα καλά, προχωράμε καλά. Έχουν γίνει όλες οι επαφές και με την τιμόμενη χώρα και με την τιμόμενη περιφέρεια. Οι αιτήσεις συνεχίζονται. Σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση αιτήσεων σε σχέση με πέρυσι. Σίγουρα θα έχει περισσότερους εκθέτες, σίγουρα θα έχει περισσότερους κόσμους, κόσμο, επισκέπτες. Ο κόσμος τη γνώρισε τη Σερέξου, την έμαθε, την αγαπάει. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές και στη δομή της έκθεσης, το πώς θα στηθούν οι εκθέτες και στο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σιγά σιγά όλα. Είμαστε καλός.
1: Ωραία.
2: Πολύ καλός.
1: Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Μιλώντας για ένα θεσμό που είναι η ΣΕΡΕ Expo και όλα πάνε κατευχήν, όπως μας είπε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, να περάσουμε σε έναν άλλο θεσμό εκδηλώσεων, που είναι συνήθως τελειώνει ο ένας κύκλος των εκδηλώσεων και ξεκινάει ο άλλος στο τελευταίο διάστημα. Κάπως έτσι θα γίνει και φέτος. Μιλάμε για τη γιορτή τέχνης ΣΕΡΟΝ, ΣΕΡΕΣ Music and Art Festival 2026, ένατη χρονιά. Ένατη γιορτή τέχνης, το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ των ΣΕΡΟΝ, επιστρέφει και φέτος 4 με 12 Σεπτεμβρίου και αυτό θα γίνει σε πρώην στρατόπεδο, όχι όμως εδώ, σε εμάς, το πρώην στρατόπεδο Ολοκοτρώνη, από όπου ξεκίνησε, αλλά στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Και πέρσι εκεί έγινε άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούζ σήμερα τα ξημερώματα. Ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά την πρόσκρουση του Minoan Pioneer στην είσοδο του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Vanguard. Στο πλοίο σημαίας Λιβερίας ξέσπασε πυρκαγιά όταν πύραυλος χτύπησε το μηχανοστάσιο, ένα κοντινό δεξαμενόπλιο. Ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη πλήρη διακοπή ρεύματος μετά την επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τες ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε μία συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι επαφές γίνονται με βασικό αντικείμενο την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιβάλλει τέλη διέλευση στα πλοία. Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πυρκαγιά έχει μεγάλη περίμετρο και δεν θα τελειώσει εύκολα. Θέλουμε να κρατήσουμε υπό έλεγχο την κατάσταση, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, αναφερόμενος στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για 5ο 24ωρο προκειμένου να ανακόψουν την καταστροφική της πορεία και να περιορίσουν τις αναζωπηρώσεις. Το πιο ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, είναι αυτό στην περιοχή της Λούμπας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου πραγματοποιούνται στοχευμένες ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Επιχειρούν 526 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων Γάλλοι και Ρουμάνοι, διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική, ενώ τα στοιχεία θα επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής για όσα άφησε πίσω της η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκα, μετά τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να αλλάξουν σταδιακά τα δεδομένα στην κατώτερη ατμόσφαιρα και να αρχίσει να διαλύεται το νέφος που έχει σχηματιστεί πάνω από το μέτωπο. Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες. Πρόκειται για πολύτιμες ώρες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατάσβεση, επισήμανε. Στο μεταξύ, στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο δήμαρχος Στυλίδας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν βρεθεί όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το δυστύχημα στην Ψάθα, με δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα να συγκρούονται στον αέρα και δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου να χάνουν τη ζωή τους. Η έρευνα, με εντολή του εισαγγελέα, έχει ανατεθεί στην αστυνομία. Προσωρινά κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά τον μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος νερού από το δίκτυο ίδρευσης ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που σύμφωνα με την Υγειονομική Αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Μέχρι τη διενέργεια των επαναληπτικών εργαστηριακών ελέγχων, ο Δήμος Κασάνδρας ενημερώνει τους κατοίκους για προληπτικούς λόγους να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για πόση μαγείρεμα και βούρτσισμα δοντιών. Συστήνεται επίσης να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό ή νερό που έχει προηγουμένως βράσει επαρκώς. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Θα επιχειρηθεί παράλληλα να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Μήνυμα ότι η Ευρώπη χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει μια ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης.

0: στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο γνώμης του στο Πολιτικό. Ένα όχημα εξετράπη της πορείας του νωρίς το πρωί σήμερα επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με αποτέλεσμα να καταλήξει σε χωράφι. Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο πριν τις 7 πριν την έξοδο για Θέρμη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά 2 άτομα τα οποία διακομίστηκαν σε εφμερεύον νοσοκομείο. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφωνεί τον επικίδιο και θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη από το πρώτο νεκροταφείο. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν μεταβλητίως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε πάντα 102 FM και μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Βούλα Σάιτη. Είμαστε εδώ, είμαι η Έφη Τσαμπάζη, επόμενη στάση ενημέρωση. Όπως και χθες, όπως μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε καθημερινά μαζί 11 με 1 για να δούμε τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, για να δούμε τι συμβαίνει και στην πόλη μας. 6-9-30-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber του 102 FM. Για στείλτε μας τις καλημέρες σας, στείλτε μας τα θέματα που σας απασχολούν ή πείτε μας πού είστε, έτσι λίγο να ζηλέψουμε, αν είστε διακοπές, αν είστε κάπου που χαλαρώνετε, γιατί το είπαμε και χθες, ο Αύγουστος στην Ελλάδα γενικά είναι ο μήνας των διακοπών. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο ο μήνας των διακοπών, είναι και ο μήνας των πυρκαγιών. Στο μεταξύ, ευτυχώς, αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Ξεκίνησε από τη Βιωτία, να θυμηθούμε. Χωρίς βέβαια να πρέπει να εφησυχαζόμαστε, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Στο μεταξύ, με το που ξημέρωσε, άρχισαν ξανά οι ρήψεις των εναέριων μέσων, αξιοποιώντας τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, γιατί δεν φυσάει σαν τρελός ο καιρός, όπως τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε εξασθένιση λοιπόν των ανέμων, οπότε γι' αυτό άρχισε να γίνεται ξανά ρήψη από εναέρια μέσα. Στο μεταξύ, όπως ενημέρωσε η πυροσβεστική, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων επικεντρώνεται σε τρία κρίσιμα σημεία. Ποια είναι αυτά? Στο νότιο τμήμα προς τη Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, όπου οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα όλη τη νύχτα προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν νέες αναζωπυρώσεις. Στο μεταξύ, στην επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 30 εναέρια μέσα, 526 πυροσβέστες με 141 οχήματα και 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Βέβαια, σε όλους αυτούς συνδράμουν και οι εθελοντές, οι υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, τα οποία δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Η σκέψη μας βέβαια είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που αδιάκοπα τόσες μέρες δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, ξεπερνούν τα δικά τους όρια προκειμένου να περιορίσουν τις φωτιές και να προστατέψουν τους συντοπίτες τους. Στο μεταξύ, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν αναζωπυρώσεις που είχαν εκδηλωθεί μέσα στο πυκνό πευκοδάσος και εκεί υπάρχουν και διάσπαρτες εστίες που εκεί επικεντρώνονται τώρα οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Να στείλω την καλημέρα στη φίλη τη Μαρία που μας έστειλε την καλημέρα της και στη φίλη την Άννα, η οποία λέει ότι από χθες ξεκίνησε τις διακοπές της, αλλά μας ακούει καθημερινά, ακούει 102. Έτσι, μπράβο, να μου στέλνετε μηνύματα για να μην αισθάνομαι μόνη. Βέβαια δεν αισθάνομαι μόνη, γιατί έχω τη Ρούλα Αρβανιτίδου, ευτυχώς που την έχω στην κονσόλα και είναι σαν να είναι μέσα στο στούντιο, ενώ στην επιλογή των τραγουδιών, όπως κάθε μέρα, είναι η Μάτα Σαμαρά. Δεν ξέρω αν σας το είπα χθες, γιατί καμιά φορά ξεχνάω κιόλας, μεγάλη γυναίκα είμαι. Για το mail που μου ήρθε από τον Εύκα, ένα ακόμη mail παγίδα, ήρθε λοιπόν χθες στο mail μου. Βλέπω εγώ τίτλο Εύκα και από κάτω λέει μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο προκειμένου να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία για την κάρτα ασφαλισμένου. Είναι παγίδα αυτό, έτσι. Έχετε το νου σας. Ό,τι mail έρχεται από τον Εύκα, στο τέλος γράφει gov.gr. Το mail που ήρθε σε μένα δεν είχε αυτή την κατάληξη, οπότε πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
και γενικά, γιατί υπάρχουν πολλές παγίδες στην καθημερινότητά μας. Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα, δηλαδή η ζέστη, η ακρίβεια, κυρίως η ακρίβεια, τα καθημερινά προβλήματα που μπορεί να έχει καθένας. Έχουμε και αυτό. Πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε, μην απαντήσουμε σε κανένα mail που δεν πρέπει, μην βάλουμε τα στοιχεία μας σε κανένα σύνδεσμο που δεν πρέπει. Αλλά ναι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί μετά έχεις μεγάλη ταλαιπώρια. Δηλαδή πρέπει να κυρώσεις κάρτες. Γενικά έχει κίνδυνο. Τώρα εσείς που είστε στην υπέροχη μα υπέροχη Καλαμαριά μας, την αγαπώ πολύ αυτή την περιοχή, ταλαιπωρήστε λίγο καθώς είστε χωρίς νερό, υπάρχει μια διακοπή νερού εκεί από τις 10 το πρωί, σε 2 ώρες θα λυθεί το θέμα, στη 1 η ώρα όπως λέει η ΕΙΑΘ δεν θα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και έτσι θα έχετε νερό, εσείς ειδικά που μένετε στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Δημοκρίτου, Σαράφη, Γεννηματά, Βιοπούλου, καθώς και τις παρακείμενες οδούς της περιοχής Άγιος Ιωάννης στο Δήμο Καλαμαριάς. Και μια που μιλάμε για νερό, το είπε και η Βούλα στο Δελτίο Ειδήσεων, εσείς που είστε στη Σίβηρη Χαλκιδικής πρέπει να αγοράσετε εμφιαλωμένα νερά, άλλα έξοδα τώρα θα μου πεις. Καθώς εκεί κρίθηκε προσωρινά κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση το νερό στον οικισμό της Σίβηρης στο Δήμο Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Καθώς, γιατί κρίθηκε κατάλληλο τώρα θα μου πείτε, κατά το μικροβιολογικό έλεγχο δείγματος πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης ανοιχθεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι οι οποίες σύμφωνα με την αρμόδια υγειονομική αρχή αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Υπάρχει ανακοίνωση που έβγαλε ο Δήμος Κασάνδρας και ενημερώνει τους κατοίκους του οικισμού Σίβηρης ότι κατόπιν εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ο Δήμος Κασάνδρας προχωράει άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες και συγκεκριμένα στην απολίμανση, θα γίνει με χλωρίωση δηλαδή, του δικτύου ίδρυυσης στην διενέργεια επαναληπτικών δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και στην διερεύνηση των αιτίων της μικροβιολογικής επιβάρυνσης. Οπότε γενικά μέχρι να γίνουν όλα αυτά που ξέρετε θέλει και λίγο χρόνο, καλό είναι εσείς που πάτε στη Σίβηρη ή είστε στη Σίβηρη, στον αξί μια φίλη μου κάνει διακοπές τώρα που το θυμάμαι στη Σίβηρη, να παίρνετε μόνο εμφιαλωμένο νερό για να πίνετε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα μέχρι και τη μία. Να δούμε όμως τώρα, όπως κάνουμε κάθε φορά στην αρχή της εκπομπής, πώς είναι η κίνηση εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους. Στον δεξί χθες το βράδυ λίγο που βόλταρα, είχε και ωραίο αεράκι το βράδυ, δεν είχε δηλαδή αυτή την τρελή ζέστη που είχε το μεσημερό απόγευμα. Διαπίστωσα ότι υπήρχαν 2-3 επιπλέον θέσεις παρκαρίσματος στο κέντρο, που σημαίνει ότι οι αδειούχοι του Αυγούστου δεν βρίσκονται πλέον εδώ εντός πόλης. Παρ' όλα αυτά, στο περιφερειακό αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση στο ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά. Μόλις περάσετε την Τριανδρία θα συναντήσετε ένα μποτιλιάρισμα που δεν το λες και μικρό. Επίσης και εσείς όμως που είστε από ανατολικά προς δυτικά και εσείς στο ύψος της Τριανδρίας, μόλις περάσετε δηλαδή εκείνο το σημείο, και εσείς θα έχετε μία μικρή καθυστέρηση, αλλά εσείς για λιγότερο μήκος δεν θα μπορείτε έτσι να αναπτύξετε καθόλου σχεδόν ταχύτητα. Τώρα η Βασιλή Σόλγας είναι μια χαρά, πάρα πολύ ωραία κυκλοφορεί. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, αν εξαιρέσει κάποιες μικροκαθυστερήσεις σε σχέση με άλλες μέρες, είναι μια χαρά. Όπως και η Εγνατία, δηλαδή μόνο στο ύψος, λίγο πριν φτάσετε εκεί στο φανάρι της Εθνικής Αμήνης, έχει καθυστερήσεις. Μόνο εκεί δηλαδή θα έχετε μια ταλαιπωρία, που δεν τη λες και ταλαιπωρία, εντάξει. Θα καθυστερήσει κανένα δίλεπτο παραπάνω στο φανάρι. Δεν τρέχει και τίποτα. Στο μεταξύ, όσοι οδηγάτε, σας παρακαλώ να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί. Σήμερα νωρίς το πρωί ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με αποτέλεσμα να καταλήξει σε ένα χωράφι. Το ατύχημα έγινε πολύ νωρίς το πρωί, δηλαδή στις 7:05, πριν την έξοδο για τη Θέρμη. Από το συμβάν τραυματίστηκαν ελαφρά 2 άτομα, τα οποία πήγαν στο νοσοκομείο. Καλή, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Λίγο να είμαστε προσεκτικοί, να μην νιστάζουμε όταν οδηγάμε, να μην πίνουμε όταν οδηγάμε, να φοράμε ζώνη, να μην περνάμε κόκκινο και όλα αυτά. Θα δούμε λίγο και τους ελέγχους κατά τη διάρκεια της εκπομπής της τροχέας που γίνονται στη Θεσσαλονίκη αυτό το διάστημα.
Και μια που είπαμε για τον περιφερειακό, να σας ενημερώσω ότι κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω των εργασιών. Έλα, πες το. Για το flyover, νομίζω το έχουμε μάθει όλοι. Συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά και η κλασική ώρα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα. Θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αυτής της διακοπής. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τι να πούμε για τον καιρό. Ο καιρός είναι μια χαρά, είναι πάρα πολύ ζεστός, ζέστα σήμερα, ζέστα. Εσείς που έτσι αντιμετωπίζετε κάποια μικροπροβλήματα ή δεν αντέχετε τη ζέστη, το μεσημέρι μην κυκλοφορήσετε, γιατί θα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, έτσι, ο υδράργυρος εκεί θα φτάσει. Οπότε καλύτερα το μεσημέρι να είστε λίγο σε ένα πιο σκιερό μέρος, όπως και αύριο 35 θα έχουμε.

Λοιπόν, έτσι και ωραίες μουσικές καλοκαιρινές ανάσεις μας φτιάχνουν και τη διάθεση. Δηλαδή, εμείς έχουμε στήσει και χορό, καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά σήμερα τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σε λίγη ώρα, στις 12 το μεσημέρι, στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών. Ο ιστορικός πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμίζουμε ότι ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε ως βουλευτής από το 1961 και διετέλεσε υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια όπως Εθνικής Αμήνης, Παιδείας και Δικαιοσύνης. Τώρα, σήμερα θα συνεδριάσουν μέσω τηλεδιάσκεψης Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών και Μετανάστευσης. Θα συζητήσουν σήμερα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, με τη μαζική βέβαια εισβολή που είχαμε των μεταναστών από μέρους του Μαρόκο. Και μπορεί να υπάρχει μια ύφεση και να έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο δεκάδες χιλιάδες από όσους επιχείρησαν να τύχουν ευμενούς αντιμετώπισης από την κυβέρνηση Σάντσεθ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει η ανησυχία στην Ευρώπη. Και αυτό φαίνεται βέβαια και από τη σημερινή συνεδρίαση, καθώς πρέπει να σας πω ότι καθόλου μα καθόλου συχνά δεν συμβαίνει να συνεδριάζουν τον μήνα Αύγουστο. Στο μεταξύ, λίγο πριν από αυτήν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με άρθρο του στο Πολίτικο, τονίζει την ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο και πιο πρόσφατα η Ισπανία στη Θέουτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, βρίσκεται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια πιο ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης, τη σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Στη συνέχεια του άρθρου του στο Πολιτικό, ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει, αφού δεν αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό, με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνει ότι τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο άρθρο του ζητά ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων μαζικής και εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια ενεργοποίησης. Το μεταναστευτικό θέμα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που δεν απασχολεί, βέβαια είχαμε εμείς το θέμα του Εύρου το 2020, αλλά απασχολεί όλη την Ευρώπη. Στην σημερινή τηλεδιάσκεψη των υπουργών, την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος στα social media αναπαρήγαγε το άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολίτικο για το θέμα το μεταναστευτικό.

0: Όπως σας είπα νωρίτερα, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι της τροχέας. Διαβάζω ότι σε κάποιους ελέγχους που είναι στοχευμένοι για τη μη χρήση κράνους, η ελληνική αστυνομία βεβαίωσε πάρα πολλές παραβάσεις. 2.340 παραβάσεις για μηχανάκια, για οδηγούς από μηχανάκια που δεν φορούσαν κράνος. Βέβαια αυτό σε όλη την Ελλάδα, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη 87 ήταν αυτοί που δεν φορούσαν κράνος. Και ξέρετε, με τη θέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας τα πρόστιμα είναι πολύ πιο αυστηρά, έτσι. Να σας τα θυμίσω για σας, ειδικά τους οδηγούς των δικύκλων. 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, δηλαδή το δίπλωμα, για 30 μέρες. 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων, 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό, ναι. Γενικά είναι πολύ αυστηρά τα πρόστιμα. Εγώ ξέρω και από έναν φίλο που τον έπιασα να σκρολάρει, τέλος πάντων να έχει το κινητό στο χέρι. Και εκεί είναι πάρα πολύ αυστηρά, αλλά να σας πω κάτι καλύτερα, έτσι, γιατί διαπιστώνουμε ότι αν κάποιος δεν μας πιέσει, δεν είναι πολύ αυστηρός, νομίζω ότι δεν βάζουμε μυαλό. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να οδηγάμε έχοντας το κινητό στο χέρι μας. Οπότε πλέον δεν είναι μόνο για να προστατεύουμε εμάς τον απέναντι που είναι με το αυτοκίνητο, γιατί αν αφαιρεθούμε θα πάμε να πέσουμε πάνω του. Είναι πλέον και τα πρόστιμα που είναι πάρα πολύ αυστηρά. Γι' αυτό προσοχή.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τώρα τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο συντονιστής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και υποψήφιος βουλευτής, καθώς έχει ανακοινωθεί, ο κύριος Γιάννης Παπαγεωργίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές. Δύσκολες μέρες, δυστυχώς, και για τη χώρα μας.
0: Αυτό συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι μάλιστα ξεκίνησε πολύ άσχημα από τη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Πολύ άσχημα από τη Θεσσαλονίκη. Είδαμε μάλιστα ότι μέσα σε 25 μέρες στην κεντρική Μακεδονία είχαμε 26 φωτιές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει να μας προβληματίζει. Είδαμε και τα δυσάρεστα που είχαμε στο Ρεόκαστρο. Είδαμε πόσο από αμέλεια τη μία φορά από ένα τσιγάρο, την άλλη φορά από ένα αυτοκίνητο, πώς πήρε φωτιά και στη μία είχαμε δυστυχώς και απώλεια ζωής, στην άλλη κινδύνεψαν περιοχές και κάτοικοι, και από την άλλη είδαμε τι συμβαίνει τώρα και με τις μέγκα φωτιές σε καιρικές συνθήκες πάνω από 10 μπουφόρ, όπου και τα αεροπλάνα, τα αέρια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν, και είχαμε και το δυσάρεστο γεγονός και με τους πυροσβέστες.
0: 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Παπαγεωργίου. Είναι τραγικό αυτό.
1: Πάνω στον αγώνα για να προστατέψουν ανθρώπινες ζωές, έχασαν τις δικές τους ζωές, και πραγματικά είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό.
0: Ναι. Η αντιπολίτευση δεν κατηγορεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, γιατί λέει ότι περνάμε μία δύσκολη περίοδο. Υπάρχουν όμως κάποιες αιχμές που αφήνουν, όπως ο κύριος Τσίπρας που έκανε μία τοποθέτηση στα social, είπε μία τραγωδία ανθρώπινη, περιβαλλοντική, εθνική, είναι σε εξέλιξη και ότι τώρα δεν είναι η ώρα για την απόδοση των ευθυνών, αλλά ούτε και για δικαιολογίες.
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει δώσει έμφαση τόσο στο σκέλος της πρόληψης των πυρκαγιών, αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει, ιδίως σε δασικές περιοχές με πρόγραμμα όπως είναι το Αντινέρο, όσο και στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης μέσα από το πρόγραμμα υγιής ύψους 2,6 δις ευρώ. Και αυτό πραγματικά αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις και εξυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας στην ιστορία της χώρας. Έγινε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, έχουν πάρει 100 ντρόν, έχουν αυξηθεί οι πυροσβέστες από 13.000, είναι κοντά στους 19.000, και γενικά και η δύναμη έχει αυξηθεί και τα οχήματα και όλα τα μέσα προσπαθούν να εξελιχθούν και να αναβαθμιστούν, και γίνεται προσπάθεια και με την αναβάθμιση και των δασικών αρχών και όσων εμπλέκονται στην πολιτική προστασία. Ωστόσο, βλέπετε ότι όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τόσο δύσκολες, πολλές φορές ακόμα και αυτοί και με τις μονάδες του ΝΕΜΟΔΕ που έχουν γίνει ειδικές, η δασοκομάντο, όλο αυτό σημαίνει ότι εξυγχρονίζεται. Αλλά καμιά φορά βλέπετε ότι όταν οι καιρικές συνθήκες είναι σε αυτό το βαθμό και σε αυτό το μέγεθος, δυστυχώς δεν μπορούν να αποφευθούν κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, να βελτιώνονται συνεχώς και οι αριθμοί και τα οχήματα, και να παίρνουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερα μέτρα.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, οι φωτιές δεν απασχόλησαν.
1: Ναι. Ότι είναι και κάτι το οποίο είναι και σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή
0: αυτό θα έλεγα, δεν απασχόλησε μόνο. Ήταν και στην Ισπανία και στη Γαλλία. Ήταν τεράστιες οι φωτιές.
1: Και στη Γαλλία είναι τεράστιες, και κάθε χρόνο, δυστυχώς και με την κλιματική κρίση, αλλά και με αμέλεια ανθρώπων. Προσπαθούμε όμως, δεν σημαίνει ότι επειδή συμβαίνει αυτό, σηκώνουμε τα χέρια και λέμε συμβαίνει παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν αυστηροποιηθεί οι νόμοι για όποιον προκαλεί φωτιά, βλέπουμε ότι έχουν αναβαθμιστεί.
0: Και στην Ουάσιγκτον είχαμε ανεξέλεκτες πυρκαγιές τώρα πρόσφατα, πάνω από 700 κατεστραμμένα κτίρια. Ήταν τρεις μεγάλες φωτιές που απειλούσαν κατοικημένες περιοχές.
1: Και πρέπει να αντιληφθούμε όλοι, γι' αυτό έχουν μπει και αυτοί οι νόμοι, όπου πρέπει να καθαρίζει και ο καθένας τα δικά του κτήματα, τα δικά του κόμματα, τα δικά του την περιουσία του, για να μπορεί να μην επεκτείνεται η φωτιά και από εκεί. Δηλαδή, ό,τι μπορεί ο κάθε ένας, το κράτος, οι πολίτες, οποιοδήποτε είναι, να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αποφεύγουμε αυτές τις καταστροφές.
0: Εκτός από τις φωτιές που απασχόλησαν την Ευρώπη την απασχολεί και το μεταναστευτικό πολύ έντονα μετά από αυτό που συνέβη στην Ισπανία. Εμείς βέβαια είχαμε περάσει το 2020 στον Εύρο. Σε άρθρο του ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Πολίτικο, τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Πόσο εύκολο θεωρείτε ότι είναι αυτό, κύριε Παπαγεωργίου? Εντάξει. Σήμερα υπάρχει και μια τηλεδιάσκεψη και αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής, το να συνεδριάζουν και να συναντώνται και να συνομιλούν Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών δεν συνηθίζεται καθόλου τον Αύγουστο και αυτό σημαίνει το πόσο σημαντικό και επιτακτικό είναι το να συνομιλήσουν.
1: Εντάξει, εδώ αρχικά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στη χώρα μας. Διότι πολλές φορές καταλαβαίνετε ότι όταν ασκείται μια πολιτική, τα όσα λέγονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, από την εκάστοτε κυβέρνηση, επηρεάζουν ολόκληρη τη μεταναστευτική δραστηριότητα. Τι θέλω να πω. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα το 2015 και μετά να λέει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα και ότι ακόμα λέγανε όσο ήταν η κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Να βλέπουμε αυτές τις εικόνες στα νησιά μας, στα σύνορα που ήταν γεμάτο από παράνομους μετανάστες και μια άσχημη εικόνα η οποία ταξίδευε σε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει σωστή διαχείριση. Το ίδιο το οποίο έκανε ο κύριος Τσίπρας έκανε και ο Σάνθες, ένας πολιτικός της αριστεράς, ο οποίος με τις δηλώσεις του πυροδότησε όλο αυτό το κίνημα και είδαμε τα αποτελέσματα. Τι λέει η δική μας κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός μας που εφαρμόζει από το 19 και πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι ούτε θεωρία ούτε υποσχέσεις αλλά γίνονται πράξεις. Ποιος είναι, κυρία Τσαμπάζη, ο πρωθυπουργός που πίεσε και ολοκλήρωσε το πρώτο κομμάτι του φράχτη στον Εύρο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση όπου έφεραν με ελικόπτερο, αν θυμάστε, όταν γινόταν η κρίση, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να αντιληφθεί και η ίδια την κατάσταση και να καταλάβουν σε όλη την Ευρώπη ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και αυτό να ενσωματωθεί στις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε για τη μετανάστευση σε όλη την Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι έχουμε και νούμερα, γιατί από τον Εύρο που έγινε το 20 όταν αποκρούσαμε μια οργανωμένη βρετική επίθεση στα σύνορά μας, αλλά και το καλοκαίρι του 25 όταν λάβαμε δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για την προστασία της χώρας. Τα αποτελέσματα, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν και νούμερα. Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι μετρήσιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτον αξιολογεί θετικά την ετοιμότητα της Ελλάδας για την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι θαλάσσιες αφήξεις το πρώτο επτάμινο του 26 είναι μειωμένες κατά περισσότερο από 35% σε σχέση με πέρσι. Ενώ, γιατί θυμάστε τις εικόνες που είχαμε στην Κρήτη, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί μας λέγανε ότι δεν επιστρέφονται πίσω και τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος που παράνομα είναι μέσα στα νησιά. Οι αναγκαστικές επιστροφές έχουν αυξηθεί κατά 40%. Και το πιο χαρακτηριστικό μετρήσιμο στοιχείο, από περίπου 51.000 διαμένονται στα νησιά το 19, σήμερα φιλοξενούνται μόλις 3.100, διάβαζα τα στοιχεία, 3.197 άνθρωποι. Με τις οργανωμένες δομές να λειτουργούν στο 22% της δυναμικής τους. Και να συγκρίνουμε, για να καταλάβουμε αυτή τη διαφορά, ότι το 2015 ήταν περισσότεροι από 900.000 παράτυποι μετανάστες οι οποίοι πέρασαν από τη χώρα μας. Και αυτή τη σύγκριση πρέπει να την έχουμε καλά στο μυαλό μας και να βλέπουμε ότι δεν σημαίνει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Καταλαβαίνετε πως μία αυστηρή πολιτική από τη μία μεταναστευτική από τη Νέα Δημοκρατία και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη φέρνει αποτελέσματα και πως από την άλλη μία πολιτική η οποία μιλάει με αερολογίες ή λέει κάποια συνθήματα οδηγεί σε μία κατάσταση όπως αυτή που είδαμε και στην Ελλάδα προετών και τώρα στην Ισπανία.
0: Μάλιστα. Και
1: ναι. Έχει πολύ μεγάλη εντύπωση κάτι ακόμα, ότι διαβάζω κάποιες εφημερίδες που είναι χαρακτηρισμένες ως αριστερές, ας πούμε, ας το πούμε. Και βλέπουμε ότι στην Ισπανία τα πλωτά φράγματα, οι 48.000 επαναπροωθήσεις, τα pushbacks, οι 67 νεκροί, δυστυχώς, κανένας δεν θέλει να χάνει, να υπάρχει απώλεια ζωής, 67 νεκροί σε 48 ώρες, το αποδίδουν ως μια τεχνοκρατική διαχείριση. Στην Ελλάδα, ο φράχτης των Εύρων, για όλες αυτές τις εφημερίδες, ήταν ένα ακροδεξιό τείχος. Για να καταλάβουμε λίγο και την υποκρισία.
0: Είστε σαφείς, κύριε Παπαγεωργίου, να έρθουμε λίγο στην πόλη μας. Οι κάτοικοι της Καλαμαριάς μετράνε μέρα-μέρα πότε θα αρχίσει η λειτουργία του μετρό. Και σε αυτήν εδώ την εκπομπή ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, είπε ότι περιμένουμε τις πιστοποιήσεις και μόλις έρθουν θα λειτουργήσει. Φαντάζομαι ότι θα συμβεί μέσα στον Αύγουστο. Δεν ξέρω αν περιμένετε να ανοίξετε το μετρό τέλος Αυγούστου, που συνήθως έρχεται και ο Πρωθυπουργός για να κάνει τις επαφές με θεσμικούς φορείς εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Το μετρό προχωράει πάρα πολύ καλά. Είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Γίνονται συνέχεια οι δοκιμές, όπως έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός και ο υφυπουργός, και περιμένουν απλά την πιστοποίηση, η οποία πιστεύουμε μέσα από τις δοκιμές που θα γίνουν, γιατί πρωτίστως είναι η ασφάλεια των πολιτών, θα πάρουμε και την πιστοποίηση, έτσι, η οποία θα σηματοδοτήσει και την έναρξη του μετρό. Άρα αυτό το λέω και το τονίζω, γιατί δεν έχει.
0: Δεν μου απαντάτε όμως, θα είναι μέσα στον Αύγουστο ή θα πάμε Σεπτέμβριο?
1: Κοιτάξτε, όταν θα υπάρχει η ασφάλεια και η πιστοποίηση θα έρθει. Άμα γίνει, αυτό μπορεί να γίνει και από μέρα σε μέρα. Περιμέναμε πριν λίγες μέρες, βλέπουμε ότι γίνονται κάποια δοκιμαστικά έξτρα. Οπότε περιμένουμε να πάρουμε το τελικό OK. Mm-hmm. Άρα είναι θέμα λίγων ημερών. Καλύτερα να μην λέμε ημερομηνίες.
0: Ναι, ναι, σωστά,
1: καλό,
0: σωστά.
1: Γιατί και στη Θεσσαλονίκη είμαστε και με αυτό το θέμα με τη ημερομηνία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με το καλό να ξεκινήσει. Εντάξει. Το πιο θετικό όμως που λέω, ναι, και πρέπει να τονίζουμε, είναι ότι πλέον δεν λέμε αν θα ξεκινήσει, αλλά περιμένουμε να δούμε πότε θα ξεκινήσει.
0: Βέβαια,
1: ας κρατήσουμε διαρκή αυτό το θετικό.
0: Βέβαια υπάρχει ένα θέμα στο δερματικό σταθμό Μίκρας. Εκεί υπάρχει έλλειψη χώρου προκειμένου να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα, οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιούν το μετρό. Και νομίζω δεν υπάρχει πάρα πολύς χώρος για τα λεωφορεία. Δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο με τον δερματικό σταθμό στη Νέα Ελβετία. Θα γίνουν επιπλέον εργασίες στη συνέχεια?
1: Και αυτά είναι από μελέτη, είναι οι αρμόδιοι φορείς, είναι και ο ΣΕΘ, είναι και το Υπουργείο που τα μελετάνε, τα βλέπουν, τα ξέρουν, υπάρχουν τα σχέδια, και με το καλό μόλις ανοίξει θα προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες μετά διαδικασίες και εργασίες για να δούμε πώς μπορεί να γίνει ακόμα πιο προσιτό και φιλικό προς όλους. Υπάρχουν βέβαια και εγκαταστάσεις Μίκρας που έχουν πάρκινγκ, και βλέπουμε, όπως έγινε και στη Νέα Ελβετία αργότερα το πάρκινγκ, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί mm-hmm. το οτιδήποτε.
0: Mm-hmm. Πλέον στην ατζέντα υπάρχει και η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Θα αργήσει βέβαια, θέλει πολύ χρόνο. Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, αρχικά όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, το πρώτο μέλημα είναι να παραδοθεί η Καλαμαριά. Μόλις παραδοθεί η Καλαμαριά, θα ξεκινήσουν, ήδη έχουν γίνει κάποιες πρόδρομες εργασίες, έτσι ώστε να καταρτηθούν οι μελέτες, να οριοθετηθούν οι σταθμοί και να αποφασίσουν ποια διαδρομή θα ακολουθήσει για να ξεκινήσουν εκεί πέρα οι εργασίες. Τώρα, το να πούμε από τώρα ένα χρονοδιάγραμμα ή κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Όχι χρονοδιάγραμμα, ήθελα να δω πού βρίσκεται το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Για να mm-hmm. δούμε μετά την ολοκλήρωση πώς θα κινηθούμε. Αλλά είναι σε άμεση προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, όπως είναι και όλη η Θεσσαλονίκη. Άλλωστε, καθώς έχουμε δει ότι μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, 6, έχουν γίνει έργα και έχουν προχωρήσει εγκαταστάσεις, όπου δεν είχαμε δει τα προηγούμενα 20.
0: Mm-hmm. Εσείς για ποιο είστε πιο περήφανος?
1: Ως Θεσσαλονικιός.
0: Mm-hmm. Και ως στέλεχος της κυβέρνησης.
1: Ως στέλεχος της κυβέρνησης. Αρχικά είμαι πάρα πολύ περήφανος για το μετρό. Mm-hmm. Γιατί το λέω πολλές φορές και το τονίζω, ότι είμαι 36 χρονών και μεγάλωσα σε μια πόλη με λαμαρίνες. Από όταν ήμουνα,
0: εγώ είμαι 50 χρονών, κύριε Παπαγεωργίου, και μεγάλωσα ότι του χρόνου το μετρό, του παραχρόνου το μετρό, και πραγματικά όταν ανεβαίνω στο μετρό δεν πιστεύω ότι έχουμε μετρό ακόμη. Δηλαδή
1: ναι,
0: φανταστείτε.
1: Ναι, πηγαίνουμε σε άλλη πόλη. Λοιπόν, άρα αυτό είναι, νιώθω περήφανος, γιατί αν δεν ήταν η κυβέρνησή μας δεν θα γινότανε, και αυτό δεν το λέω γιατί πρέπει να πω είναι ευλογήσω στα γένεια κάποιου, δόθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια και σε όλους αυτούς που καθυστερούσαν με τα αρχαία αν πρέπει να μετακινηθούν, αν όχι. Τέλος πάντων, να μην μπαίνουμε σε αυτό το κύκλο συζητήσεων. Είμαι περήφανος γιατί η κυβέρνησή μας και ο Πρωθυπουργός ολοκλήρωσε το μετρό για την πόλη μας και επιτέλους αυτό που λέω ανέπνευσε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πίστευα όταν η Εγνατία ξαναέγινε με τρεις λωρίδες,
0: mm-hmm.
1: όταν έχει ανοίξει με τα πάρκα μια πολύ όμορφη, βιώσιμη mm-hmm. καθημερινότητα, και το χαιρόμαστε όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πέρα το flyover είναι ένα πολύ σημαντικό έργο,
0: mm-hmm.
1: καθώς αλλάξει όλο το κομμάτι των συγκοινωνιών. Νομίζω δεν θα ξανά έχουμε κίνηση για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Και από εκεί και πέρα και οι υπόλοιπες υποδομές που είναι τα σχολεία.
0: Πολύ σημαντικό έργο πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, που δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεται, είναι το αντικαρκινικό που είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός.
1: Το αντικαρκινικό μαζί με το παιδιατρικό.
0: Το παιδιατρικό ξέρω ότι προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, καθώς είναι και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
1: Αυτή η δυσκολία που πρέπει να καταλάβουν και εδώ οι, mm-hmm. οι ακροατές, γιατί πολλοί έρχονται και με ρωτάνε, Γιάννη, γιατί λέτε τόσο πολύ για το παιδιατρικό, αφού είναι μια δωρεά.
0: Εντάξει, έχει και δρόμους γύρω-γύρω, δεν είναι πολύ εύκολο. Εντάξει,
1: ακριβώς,
0: αλλά
1: είναι πάρα πολλά τα έργα.
0: Είναι πολλά τα έργα γύρω-γύρω, αλλά το βασικότερο δεν είναι.
1: Ναι. Αυτό ήταν το βασικό και ήταν ένα πολύ κοστοβόρο έργο το οποίο υπογράφηκε για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το νοσοκομείο. Ήταν και οι δρόμοι και ήταν όλα αυτά τα συμπληρωματικά τα οποία έχουν τρέξει πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσει να ολοκληρωθεί στην ώρα του το πιο σύγχρονο και από τα μεγαλύτερα παιδιατρικά που θα υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, να μην πω και στα Βαλκάνια.
0: Τεράστιο δώρο αυτό για την πόλη, αλλά πολύ σημαντικό και πρέπει να προχωρήσει γρήγορα είναι και το αντικαρκυνικό. Πραγματικά στο Θεαγένειο έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα, αλλά και από ξένες χώρες και δεν χωράνε οι άνθρωποι.
1: Για το αντικαρκυνικό, το οποίο θα γίνει και αυτό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και σκεφτείτε ότι θα έχει και το Παπαγεωργίου απέναντι και το 424, αλλά δημιουργείται ένα hub υγείας με σύγχρονες υποδομές και θα έχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση. Άρα και σε αυτό το επίπεδο βλέπουμε ότι η Θεσσαλονίκη προχωράει.
0: Χρονοδιάγραμμα υπάρχει για το αντικαρκυνικό?
1: Περιμένουμε να δούμε λίγο, γιατί είναι στη διαγωνιστική διαδικασία, τι συμβαίνει, γιατί θα γίνει και μεσδίτ μόλις ολοκληρωθεί αυτή
0: η διαδικασία. Ναι.
1: Είναι πολύ γρήγορο, όπως βλέπουμε και τα υπόλοιπα έργα που γίνονται μέσω ΣΤΙΤ.
0: Ναι, επειδή ξέρω ότι γενικώς βρίσκεστε πάρα πολύ με κόσμο, νομίζω ότι είστε ακόμη Θεσσαλονίκη, ότι δεν έχετε πάει διακοπές, γιατί κάπου σας πήρε το μάτι μου. Ναι. Λοιπόν, έχετε πολλές επαφές με κόσμο. Είμαι σίγουρη ότι το πρώτο πρόβλημα που σας λένε είναι η ακρίβεια. Είναι πολλοί αυτοί που ελπίζουν σε μία ανάσα, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μία ανάσα από τα οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο εδώ στη ΔΕΘ. Είναι έτσι, σας λένε για την ακρίβεια?
1: Είναι πραγματικά ένα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο εγώ το χαρακτηρίζω ως μία εξίσωση που θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς

0: εκτός από τα σώματα ασφαλείας.
1: Δεν φτάνει πάντως, κύριε Παπαγεωργίου, δεν φτάνει με τις αυξήσεις των προϊόντων που έχουμε στα σούπερ μάρκετ. Δεν φτάνει.
0: Και δεν είναι και θεωρώ σωστό να λέμε και να συγκρίνουμε ότι ναι, οι αυξήσεις που έχουν δοθεί και στον κατώτατο και γενικά είναι τα τελευταία χρόνια 40%, η αύξηση των τιμών είναι 20%, άρα είναι πιο όχι. Γιατί όταν υπάρχει ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους ως κοινωνία, είναι η ακρίβεια, πρέπει συνεχώς να δίνουμε απάντηση και να δίνουμε απάντηση στην πράξη. Άρα ναι, ενισχύεται συνεχώς το εισόδημα και από την άλλη πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι, πρέπει να αυστηροποιηθούν ακόμα περισσότερο για να μην υπάρχει αυτά που λέμε ως εσχροκέρδια.
1: Μα βέβαια, έχουν ανέβει τα πάντα από το milkshake που θα πάρεις. Δηλαδή το milkshake έχει πάει στα 6 ευρώ. Και, δηλαδή είναι φοβερό. Επίσης, λέω ένα παράδειγμα.
0: Καθώς όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, με την παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια που υπάρχει και με τον πόλεμο της Ουκρανίας που έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές που είχαμε από το 22 στο ρεύμα και τώρα με τον πόλεμο και τα στενά του ομίλου που ανεβάζουν συνεχώς και πιέζουν με ανατιμήσεις συνεχώς τα κάψιμα, ότι όλο αυτό εδώ επηρεάζει και την αγορά. Και η κυβέρνηση προσπαθεί και με το Fuel Pass που είδαμε πιο πριν, στο προηγούμενο διάστημα, και με τα 10 λεπτά μείωση που έχει ανακοινώσει και γενικά με την προσπάθεια.
1: Και τα 15 στον diesel.
0: Και τα 15 στον diesel να κρατάει τις τιμές στα πλαίσια του του δυνατού και χωρίς να εκτροχιαζόμαστε δημοσιονομικά.
1: Κλείνοντας, κύριε. Ναι, ναι.
0: Αλλά πρέπει να τονίσω, γιατί επισκέπτομαι συχνά και λαϊκές αγορές, ότι οι τιμές αυτή τη στιγμή στις λαϊκές αγορές είναι πραγματικά σε ένα πολύ καλό επίπεδο και χαμηλό. Γιατί συζητάμε πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να το πούμε αυτό και να δώσουμε συγχαρητήρια και στους παραγωγούς και στους εμπόρους των λαϊκών αγορών, διότι και τα κεράσια είδα είναι στο 2 ευρώ και τα ροδάκινα είναι πάνω από 1 και τα καρπούζια κρατάνε πολύ χαμηλά τις τιμές. Άρα προϊόντα τα οποία είναι και εποχιακά και πραγματικά αξίζει ο κόσμος να τις επισκεφτεί. Γιατί όντως κάνουν και αυτοί μια μεγάλη προσπάθεια.
1: Εσείς σε ποια λαϊκή πηγαίνετε?
0: Από πού ψωνίζετε? Γενικά. Πηγαίνω και στην Καλαμαριά. Θα σου γίνει και το Πατρικό.
1: Και
0: στο κέντρο. Το Σάββατο μου αρέσει και στη Μαρτίου. Εκεί που είναι
1: ναι, είναι και πιο μεγάλη στη Μαρτίου. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Κλείνοντας, κύριε Παπαγεωργίου, είδα ότι ανεβάσατε πολλά βίντεο και κάρτες στα social media σας για την ανάπλαση της ΔΕΘ.
0: Πάρα πολύ σημαντικό έργο.
1: Το οποίο νομίζω θα αρχίσει από τον Ιανουάριο του 27 οι εργασίες.
0: Αναβαθμίζει όλη την πόλη, όχι μόνο το Δήμο, αλλά όλη την πόλη. Ένα έργο το οποίο, για να φανταστείτε, μέσα στα 120 στρέμματα είναι χώρος πρασίνου, ανοιχτός για όλους, περιποιημένος, ωραίος. Ένα πάρκο το οποίο πολλές φορές βλέπουμε σε άλλες χώρες του εξωτερικού και λέμε γιατί όχι και στην πόλη μας. Έρχεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με δύο σύγχρονα κτίρια εκθεσιακά, με ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου το Ιωάννης Βελίδης, με πάνω από 1000 θέσεις πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε ότι η Θεσσαλονίκη...
1: Αυτό το πάρκινγκ θα είναι δωρεάν, όχι, νομίζω επιπληρωμή θα είναι.
0: Όπως είναι τώρα και λίγος λειτουργεί στο Βελίδιο, γιατί και η ΔΕΘ μαζί με τις εκθέσεις και το πάρκινγκ θα είναι υπεύθυνη και για τη συντήρηση όλου του πάρκου. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Ναι, είναι σημαντικές και το πράσινο και οι θέσεις πάρκινγκ, ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο χρειαζόταν η πόλη και πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα, διότι είναι και ανταγωνιστός με τις άλλες χώρες που έχουμε. Όταν άλλες χώρες επενδύουν στο συνεδριακό κομμάτι, δεν γίνεται εμείς να μένουμε πίσω και να συζητάμε αν θα πρέπει να μετακινηθεί ή όχι και να μας πηγαίνει και άλλα χρόνια πίσω και να ξανασυζητάμε για δημοψηφίσματα. Αυτό που λέω συνεχώς, ας αφήσουμε την πόλη να αναπνεύσει και ας είμαστε όλοι μαζί αρρωγοί σε αυτήν τη νέα εποχή που έχει έρθει για την πόλη μας. Και το τονίζω, σας είπαμε 36, είχαμε μάθει μια πόλη με λαμαρίνες και μέσα σε 5 χρόνια που είμαστε, σε 7 χρόνια που είμαστε κυβέρνηση, τα 3 που είμαστε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και τα παρακολουθώ ακόμα πιο στενά. Βλέπουμε ότι ό,τι ήταν εξαγγελίες, ό,τι ήταν ως μακέτα χαρακτηρισμένο, πλέον γίνεται πράξη. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε και να μας δώσει τη θετική πλευρά που χρειάζεται.
1: Αυτά λέτε εσείς, γιατί απέναντι λένε άλλα, αλλά εντάξει, ο καθένας...
0: Δεν νομίζω να υπάρχει πλέον κανένας από την αντιπολίτευση που για τα έργα και όλα αυτά που έχουν γίνει στην πόλη να μην τα αναγνωρίσει.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό πραγματικά προκαλώ όποιον θέλει να έρθει να μας πει για κάποιο έργο το οποίο είχαμε υποσχεθεί και δεν είναι ή σε εξέλιξη ή δεν έχει ολοκληρωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Από τον προαστιακό, από τα νέα λεωφορεία, από το μετρό, από την επέκταση, από τα νοσοκομεία, από τις ανακαινήσεις στο κέντρο υγείας, το πάρκο του Παύλου Μελά, μουσεία, αναπλάσεις, κρατικό οδείο. Τώρα δηλαδή σας τα λέω εντάχει, γιατί χαίρομαι.

0: γιατί τα παρακολουθώ και λέω επιτέλους στην πόλη μας συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχετε πάρει γραμμή να υδρώσετε τη φανέλα. Ελπίζω να προλάβετε να κάνετε μερικές μέρες διακοπές.
0: Αλλά πάντα την υδρώνουμε. Δεν περιμένουμε γραμμή. Εσείς μας εύχεστε να τη βρέξουμε και λίγο με θαλασσινό νερό.
1: Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γενικά άνθρωποι του πολιτικού κόσμου βρίσκονται, έχουν προσέλθει στη Μητρόπολη Αθηνών, καθώς σε λίγα λεπτά θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος, είπαμε, έφυγε την Κυριακή από τη ζωή στο σπίτι του στην Αθήνα. Μάλιστα, εκείνη τη μέρα είχε και τα γενέθλιά του, θα έκλεινε τα 93. Πριν από 10 λεπτά έφτασε με τη σύζυγό του Μαρέβα ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Μητρόπολη. Όπως έχει γίνει γνωστό, αναμένεται να εκφωνήσει τον επικίδιο. Ανάμεσα στο πλήθος που έχει πάει στη Μητρόπολη Αθηνών για να χαιρετήσει τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, είδαμε τον Απόστολο Κακλαμάνη, τον Γιώργο το Βουλγαράκη. Εκεί είναι και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Ενώ λίγο πριν από την τελετή έφτασε και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Εκεί ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήθελε να συλληπιθεί την οικογένεια. Στη Μητρόπολη Αθηνών είδαμε και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Χάρη Δούκα, το Θανάση Δαβάκη και η Ελίζα Βόζεμπερκ φυσικά, η Χριστίνα Κεφαλογιάννη. Γενικά πάρα πολλοίς κόσμος από τον πολιτικό χώρο έχει πάει στη Μητρόπολη Αθηνών προκειμένου να αποχαιρετήσει το Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Όπως οι πληροφορίες λένε και σας το είπαμε και πριν, τον επικίδιο αναμένεται να τον εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς πάμε τώρα σε ένα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. The magic spell you cast. This is love and rose. Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ έως 35 βαθμούς. Θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Earth περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τέταρτη μέρα του Αυγούστου, τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν και τρέχουν στον κόσμο, στην χώρα μας, στην Ελλάδα και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Εύχομαι ότι είναι σε ό,τι καβάλα, σε ό,τι ρωσιάδα, έστω σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιόφωνο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπολιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, η κυρία Ευαγγελία Θεοδωρίδου, στα χρώματα του καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Έρτη Καβάλα, στην Έρτη Ρωσιάδα και στην Έρτη Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν για να περάσει ο ήχος με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε να περάσει στην καρδιά σας. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε και ένα μικρό γύκλο με τίτλους στον κόσμο, να δούμε τι συμβαίνει, τι συζητάει ο υπόλοιπος ο κόσμος. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα είναι υπό αναμονή, να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις που έχουν θετικό πρόσημο. Στην Δανία η είδηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι, για αυτές τις ώρες είναι ότι έχουν ανακοινώσει ότι επεκτείνεται η στρατιωτική θητεία από 4 σε 11 μήνες με σχετικές αντιδράσεις εκεί. Στην Ρουμανία οι αυτοκινητοβιομηχανίες Δάτσια και Φόρτ σταματούν την παραγωγή τους έως τις 19 Αυγούστου, καθώς θεωρούν ότι επίκειται κρίση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ρουμανία, σύμφωνα και με τις δηλώσεις που έχει κάνει εκεί ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει τα σύνορα της. Είναι η επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Ισπανό Πρόεδρο μετά τα γεγονότα της Θεούτα. Και από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού, σε εκείνη την κατεύθυνση είναι και η δηλώση που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλοποίηση της μετανάστευσης, γιατί αυτό θεωρούν ότι έχει συμβεί μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας. Και φαίνεται ότι σιγά σιγά κλείνει η εποχή για τον Ινφαντίνο, τον άντρα, τον επικεφαλής της FIFA, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε. Έχει ανακοινώσει και η Αγγλία ότι θα αποσύρει την υποστήριξή της για την επαναεκλογή Ινφαντίνο στην κεφαλή της ηγεσίας της FIFA στη δική μας χώρα τώρα. Στις μάχες με τις πυρκαγιές στην Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες συστήσεις και αναζηπηρώσεις, από Ψάθα προς Λούμπα το πιο ενεργό σημείο και αυτή την ώρα. Στον ανακριτή σήμερα, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Βιωθία. Είχαμε και άλλες συλλήψεις και θα δούμε και τι θα γίνει και με αυτούς. Μισό εκατομμύριο επιβάτες από τα λιμάνια και Αραμωτής και Καμπάλας ταξίδεψαν μέσα σε ένα μήνα στη Θάσο. Είναι η καλή είδηση από την περιοχή μας έτσι για την ημέρα. Στον Εύω είχαμε την επίσκεψη του γραμματέα της αποκεντρωμένης του κ. Γαλαμάτη σε αγελοτροφική μονάδα του Εύου, που επέκτηνε τις εγκαταστάσεις αυτή την δύσκολη περίοδο. Και έχουμε και στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης μια προσπάθεια που αποδίδει. 91 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Ξάνθη στο χωριό του Κεντάβου του Δήμου Μίκης. Η δράση έλαβε χώρα στο μειωνοτικό δημοτικό σχολείο του χωριού και παράλληλα 5 από τους αιμοδότες εγγράφηκαν και ως εθελοντές δότες μυελού των οστών μετά από σχετικό έλεγχο συμβατότητας, το οποίο υποβλήθηκαν με λήψη δείγματος αλλιού. Αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου, ανάλογη δράση θα πραγματοποιηθεί στο χωριό της Κυσπρέλης του Δήμου το πύρο, στο οποίο παραδοσιακά πάντα έχουν και πολύ μεγάλη απήχηση οι εθελοντές, ομοδότες, ο Σύλλογος Αγάπης στην Ξάνθη. Με αυτούς τους ήχους λοιπόν θα πάμε αυτή τη φορά από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και θα ξεκινήσουμε εκεί με τη φωνή της Θαλίας Καμπουρίδου. Θαλία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ένα συναγερμό που σήμανε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς μια διόροφη κατοικία στην Υγρίτα πήρε φωτιά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σε πρώτη φάση με δύο οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Νιγρίτας και ένα όχημα στη συνέχεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φωτιά που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα μονάδας κλιματιστικού μηχανήματος, που ήταν τοποθετημένη στο πάνω διάζωμα του οικοδομήματος. Διόρροφη κατοικία με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον πρώτο όροφο της κατοικίας. Ευτυχώς κατάφερε να βγει αμέσως, μόλις αντιλήφθηκε τους καπνούς και φυσικά τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα περάσω σε ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ και στην περιοχή μας και στη δική σας όσον αφορά την ευλογιά των προβάτων. Παρά τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και την υιοθέτηση άκρως περιοριστικών πρωτοκόλων, τα κρούσματα ευλογιάς συνεχίζονται στη χώρα μας και αυτό το διάστημα, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στα στοιχεία που δίνονται από την Γενική Διεύθυνση της Κυβερνητικής του Αρμόδιου Υπουργείου, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε αυξημένο αριθμό νέων κρουσμάτων και μάλιστα στις 14 νέες εστίες ευλογιάς που επιβεβαιώθηκαν, οι 4 εξ αυτών βρίσκονται στην περιφερειακή Ένωτα Σερών και μάλιστα στην περιοχή της Συντικής. Κατά την περίοδο 10 με 11 Ιουλίου είχαν δηλωθεί στη χώρα μας 9 νέες εστίες ευλογιάς και αυτό δείχνει ότι έχουμε μία αύξηση νέων κρουσμάτων κατά 5 σε μία μόλις εβδομάδα.
0: Σημαίνει ξανά από την αρχή η θαλιά.
1: Να, ακριβώς σε καμία περίπτωση να υπάρχει εφησυχασμός. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου, έγινε εντελεχής έλεγχος σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Θα πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο κρούσμα που σημειώθηκε στην περιφερειακή Ένωτα Σερών ήταν τον Ιούνιο, συγκεκριμένα στις 3 Ιουνίου, πάλι στον Δήμο Συντικής, σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Καστανούσας. Είχαμε πάλι ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα χωρίς κρούσμα και το προηγούμενο ήταν στις 17 Μαρτίου. Όπως και να έχει όμως, η ευλογιά καθώς φαίνεται έρθει για να μείνει στη χώρα μας και θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το θλιβερό απολογισμό της θανάτωσης των ζώων στην περιφερειακή Ένωτα Σερών λόγω ευλογιάς έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ζωικό κεφάλαιο, για την οικονομία και φυσικά την θλιβερή κατάσταση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι.
0: Νομίζω ότι συνέπειες θα τις δούμε τα επόμενα χρόνια.
1: Ακριβώς. Τα επόμενα χρόνια όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και δεν αυτές τις μέρες που οι άνθρωποι προσπαθούν είτε να στήσουν τις επιχειρήσεις τους από το μηδέν, για όσο τα κοπάδια ξεκληρίστηκαν και δεν είναι ότι πιο εύκολο, μπορούμε να αντιληφθούμε, είτε σε αυτούς που προσπαθούν να βγάλουν την καθημερινότητα καθώς τα έξοδα τρέχουν. Γιατί το να υπάρχουν περιορισμοί και τα ζώα να είναι κλεισμένα, αυτό συνεπάγεται μια κατακόρυφη αύξηση των λειτουργικών εξόδων των μονάδων αυτών, καθώς είναι συγκεκριμένες οι τροφές, το κόστος εκτινάσεται. Θα μείνουμε στον αγροτικό κόσμο, καθώς παρέμβαση έκανε το επιμελητήριο με επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις σημαντικές καθυστερήσεις που καταγράφονται στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Με παρέμβασή του στην επιστολή, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, επισημαίνοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν οι καθυστερήσεις στην αγροτική δραστηριότητα και γενικότερα στην τοπική οικονομία. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην επιστολή του ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, κ. Μαλιαράς, εφόσον οι δηλώσεις ανοίξουν με μεγάλη καθυστέρηση, οι παραγωγοί θα αναγκαστούν να τις υποβάλουν μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, σε μια περίοδο που οι καλλιεργητικές εργασίες βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους. Στον νομό Σερών, υποστηρίζει ο κ. Μαλιαράς, όπου ο πολυταχυμαχισμός της αγροτικής γης και ο μεγάλος αριθμός των αγροτεταμαχίων ανεκμετάλλευση καθιστούν τη διαδικασία ιδιαίτερη σύνθετη, η πίεση χρόνου είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει τον κίνδυνο ακούσεων λαθών. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι την ίδια περίοδο θα ανοίξει και η εφαρμογή με τις διορθώσεις των δηλώσεων του 2025, με αποτέλεσμα τα ΚΙΔ να καλούν να διαχειριστούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικά έτη δηλώσεων, γεγονός που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει συμφόρεση και πρόσθετη ταλαιπωρία. Με την επιστολή του αυτή ζητά να ενημερωθεί για το πότε ακριβώς θα ανοίξει η εφαρμογή των διορθώσεων των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2025, το πότε ξεκινήσει η υποβολή, εάν διασφαλίζεται η έγκαιρη καταβολή της προκαταβολής των ενισχύσεων, εάν το πληροφορικό σύστημα είναι πλήρως έτοιμο να υποστηρίξει τη διαδικασία, γιατί θα γίνει παρουσίαση την Πέμπτη, θα πρέπει να σας πω, αλλά μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Μελητηρίου εξέφρασε τις επιφυλάξεις του αναφορά το κατά πόσο είναι έτοιμο, γιατί μια παρουσίαση που έγινε του συστήματος όπως υποστήριξε σε εκπροσώπους του ΓΙΟΤΕ πριν από λίγες μέρες, φάνηκε ότι
0: έχει πολλά
1: δεν
0: κενά.
1: Είναι απόλυτα. Ακριβώς, υπάρχει μια δυσλειτουργία που αν δεν έχουν αυτά που υπογραμμιστεί τότε σε εκείνη τη συνάντηση δεν έχουν γίνει, τα προβλήματα αυτά θα τα βρουν μπροστά τους. Τονίζοντας βέβαια ότι η έγκαιρη επίλυση των προβλημάτων αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη στήριξη των παραγωγών, όσο και για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της περιφερειακής ενότητας που στηρίζεται διαχρονικά στον πρωτογενή τομέα. Γιατί μπορεί να προβάλλουμε αυτή τη στιγμή ένα θέμα που απασχολεί αποκλειστικά τους αγρότες, αλλά όχι μόνο αυτούς, και μία σειρά επαγγελματιών που σχετίζονται με αυτούς. Το χρήμα έχει τη δική του αλυσίδα και βέβαια σε έναν αγροτικό νομό, όπως είναι και αυτός των Σερών, εάν δεν έχουν οι αγρότες χρήματα, δεν έχει γενικότερα. Η πόλη, ακριβώς, κανένας μας. Θα αλλάξω τελείως θέμα και κλίμα. Με τις καταστροφικές πυρκαγιές είδαμε τους εντελοντές να συμβάλλουν πάρα πολύ, τους φορείς, και βέβαια ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Και πανελλαδικά όλα τα περιφερειακά τμήματα έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνουν υγειονομικό υλικό και προσφορά στους πυρόπληκτους. Έτσι εδώ και το Γραφείο των Σερών έχει διευρύνει το ωράριό του εκτάκτως από την αρχή της εβδομάδας. Λειτουργεί και πρωί και απόγευμα και ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται ότι έχει ξεκινήσει συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού για τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τις φωτιές που ήδη μένονται. Γίνεται συγκέντρωση υγειονομικού υλικού, δηλαδή γάζες, βαζελινούχες, αποστηρωμένες, λιπατικές σταγόνες, κολλήρια ματιών, φυσιολογική ορή κτλ. Και συλλογή τροφίμων ό,τι είναι μακράς διάρκειας. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η πρώτη συγκέντρωση αγαθών να σταλεί στο τέλος της εβδομάδας. Γι' αυτό και μέχρι και την Παρασκευή θα γίνεται η συγκέντρωση αυτών των αγαθών. Θα σας πω για ένα θεσμό που κρατάει τώρα 9 χρόνια. Είναι ένα σημαντικό φεστιβάλ, πολυθεματικό, που γίνεται στην πόλη των Σερών. Ξεκίνησε εδώ από την αυλή της ΕΡΤ Σερών και τον πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη. Τώρα έχει μεταφερθεί στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Ο λόγος για τη γιορτή τέχνης. Γιορτή τέχνης Σέρες Music and Art Festival. 4 με 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση. 9 μέρες θα διαρκέσει αυτό το φεστιβάλ, όπου θα παρουσιάσει πέρα από συναυλίες, θέατρο, κινηματογράφο, οικαστικά και πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είναι ένα φεστιβάλ που επίσης στηρίζει την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία, καθώς παράλληλα λειτουργούν εκθέσεις καλλιτεχνικών δημιουργημάτων. Ήδη ανακοινώθηκε το πρόγραμμα και στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεγάλες συναυλίες με τους Pix Lux, του Λοκομόντο, τον Μικροκλέφτη, τον Μίλτο Πασχαλίδη, ενώ συμπληρώνεται από βραδιά αυτοσχεδιαστικού θεάτρου, κινηματογραφικές προβολές, μέρα του παιδιού, βραδιά αφιερωμένη σε ροκ συγκροτήματα και αυθεντική ρεμπέτικη βραδιά. Πολλά περισσότερα θα σας πω όσο πλησιάζουν οι μέρες. Απλά επειδή το τελευταίο διάστημα στο φεστιβάλ σειραίει πλήθος κόσμου και από γειτονικές περιφερειακές ενότητες, γι' αυτό ανακοινώνω και εγώ την ημερομηνία έναρξης και τη λειτουργία του φεστιβάλ και βέβαια το ποιοι θα συμμετέχουν. Θα ολοκληρώσω με εκδηλώσεις που γίνονται με αφορμή την εορτή μεταμόρφωσης του Σωτήρου, τετραήμερο εκδηλώσεων στον Προβατά. Μάλιστα το κάλεσμα ξεκίνησε χθες με τα μουσική, από άκρης άκρη του χωριού. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις κυρίως για τα παιδιά. Θα ξεκινήσει σε 7 το απόγευμα με ποδηλατοδρομίες και στις 9 θα πάρει τη σκυτάλη η παράσταση θεάτρου σκιών του Θοδόση Μπογιατζή με τίτλο Καραγκιόζης Φούρναρης, ενώ θα ακολουθήσουν θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο την Τετάρτη όσο και την 5η, 5 και 6 Αυγούστου αντίστοιχα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και να μεταφερθούμε εμείς σιγά-σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύβου. Εκεί στην Οστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, τι έχουμε πάνω?
2: Πολλά και ποικίλα, όντως πολλά, γιατί να έχουμε και επισκέψεις την Πέμπτη. Θα μας επισκεφθεί η Υπουργός Πολιτισμού, κύριε Λίνα Μενδώνη, στο Διδημότυχο και την Δοξιπάρα, την μικρή Δοξιπάρα. Η κυρία Μενδώνη στις 9.30 το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο τάμενος Βαγιαζίτ. Γνωρίζουμε για το έργο αποκατάστασης του μνημείου Βαγιαζίτ που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια. Είμαι σε θέση να γνωρίζω και προσωπικά ότι ήδη έχει αφαιρεθεί μεγάλο μέρος από τις καλουσχές και έχει ανοίξει και ο χώρος, ο περιβάλλον του τεμένους, γιατί τα συνεργεία ήδη μαζεύουν τον εξοπλισμό τους. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι το έργο θα παραδοθεί και μέσα, πιθανά και μέσα στον Αύγουστο. Να πούμε ότι...
0: θα είναι επισκέψιμο από το Σεπτέμβριο, αν παραδοθεί τον Αύγουστο, έτσι.
2: Θα παραδοθεί, αλλά θα γίνουν, από ό,τι γνωρίζουμε, τα εγγένεια πρώτα. Οπότε από τα εγγένεια και μετά θα είναι και επισκέψιμο, βέβαια. Και πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς τι έχει γίνει, τι δουλειά έχει γίνει. Απ' έξω φαίνεται, αλλά μέσα δεν είμαστε σε θέση, δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε να δούμε πώς ακριβώς έγινε η συντήρηση του χώρου του τεμένου Βαγιαζίτ μέσα στο εσωτερικό. Αμέσως μετά η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί και τον αρχαιολογικό χώρο του ταφικού τύμου της μικρής Δοξιπάρα ζώνης, όπου και εκεί είναι σε εξέλιξη το μεγάλο έργο κατασκευής μουσείου. Αυτά όσον αφορά την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Όπως είχαμε πει και χθες, να το θυμίσουμε και σήμερα, ότι έχουμε μία συνάντηση ενημερωτική που διοργανώνεται από τους πυρόπληκτους ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης, της Αλεξανδρούπολης. Έχουν καλέσει τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι πρόθυμα θέλουν να ενημερώσουν τους κατοίκους, τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής πάνω σε θέματα που τους αφορούν τη διαχείριση των ζημιών που είχαν οι ελαιώνες από τις φωτιές του 2023. Σας είχα πει χθες ότι ο κύριος Χατζη Νικολάου είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι...
0: Θα ακούσουμε και τη δήλωση σε λίγο.
2: Ωραία.
0: Οι οποίοι άνθρωποι καλούν να πληρώσουν ουσιαστικά επιστροφή τώρα των χρημάτων που δεν έχουν, έτσι.
2: Ακριβώς. Γιατί ήδη έχουν πλέον καταναλώσει το ποσό που έχουν λάβει, ένα μέρος του ποσού, για τις πρώτες καλλιεργητικές φροντίδες των ελιών τους. Να πούμε ότι φέτος τα δέντρα πάνε πολύ καλά, όπως μας είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, σε σχέση με το 23-24 που η κατάσταση ήταν τραγική. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν σήμερα. Είχαμε ένα περιστατικό στη Σαμοθράκη εχθές το πρωί. Μεταφέρθηκε με ταχύπλοκο του λιμενικού ένας 22χρονος από την Σαμοθράκη. Είχε πέσει κατά λάθος κάπως κόνταψε σε σκάμα από όπου περνούσαν από μέσα ιαματικά νερά. Τελικά κάηκε, στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του έχει εγκάματα, φέρει εγκάβματα ο 22χρονος, στο 38% του σώματός του, φέρει εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος από την Αλεξανδρούπολη, όπου τον πήγανε αρχικά οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί υπάρχει ειδική μονάδα εγκαυμάτων, όπως μας είπαν άνθρωποι από τους οποίους πληροφορηθήκαμε το γεγονός. Για συνεχιζόμενη επαξίωση και υποβάθμιση του εμβληματικού έργου της Εγνατίας Οδού κάνουν λόγο σε κοινό δελτίο τύπου που εξέδωσαν νομαρχικές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειας. Καταγγέλουν αυτές τις ουρές, τις μεγάλες καθυστερήσεις, τις διελεύσεις από τους σταθμούς διαδίων. Εκτιμούν ότι το 20% του αυτοκινητόδρομου έγινε δρόμος μιας λωρίδας χωρίς δυνατότητα προσπέρασης. Και μιας και μιλήσαμε για καθυστερήσεις στους σταθμούς διαδίων, εγώ να σας πω, σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από τους ανθρώπους των Τελωνίων για τις Καστανιές και για τους κήπους, για όσους ταξιδεύουν, οι ώρες αναμονής στο Τελωνίο των Καστανιών είναι δύο ώρες, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε σήμερα, και στο Τελωνίο των Κήπων 4 ώρες, 3 με 4 ώρες για όσους σκέφτονται να ταξιδέψουν προς τα έξω. Έχει δώσει η ΑΔΕ στοιχεία εξαμήνου για τα Τελωνία μας, παραμένουμε σε αυτά. Έχει δώσει για όλα τα Τελωνία βέβαια, αλλά για τον Εύρο Πάμε πολύ καλά, πάμε πολύ ψηλά σε Καστανιές και Κήπους. Τα στοιχεία μιλούν για αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα περί της τάξης των 740.000 ευρώ, περίπου 25.000 δολάρια, τουρκικές λίρες, λεύα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα και 6 πλάκες χρυσού, βάρος 190 γραμμαρίων, όλα αυτά τα οποία σταμάτησαν στα τελωνία του νομού μας. Επίσης, οι τελωνιακοί, τόσο στις Καστανιές όσο στους Κήπους και στην Οστιάδα, σταμάτησαν μεγάλες ποσότητες λαφραίων τσιγάρων, όπλων, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, μία κεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαφραία κινητά, 1360 οδοντιατρικά είδη, χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, χρυσά κοσμήματα, αλλά και καλούπια. Αυτά τα καλούπια που χρησιμοποιούνται για παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάτων. Ξέρετε, διαβάζουμε ότι το τάδε, ας πούμε, ρούχο είναι της φίρμας τάδε, ενώ δεν είναι, είναι μαϊμού, αλλά υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό και να το πουλήσεις ως επώνυμο.
0: Φαίνεται ότι οι τελωνιακοί είχαν πάρα πολύ για μαγιά.
2: Ναι, ναι. Δύο κόκκινοι παπαγάλοι του είδους Μακάου και αυτοί σταμάτησαν στον τελωνίο. Πάντως, είναι απορίες άξιο να πούμε γιατί αποστιάζει τον απολογισμό αυτή η μεγάλη κατάσχεση της ποσότητας 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε 280.000 πακέτα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχει ξεχωριστά βγει δελτίο τύπου για το... Η κατάσχεση αυτή, αλλά θα έπρεπε και στον απολογισμό να συμπεληθεί μέσα. Έχω να σας πω επίσης ότι, και κλείνω με αυτό, ότι έχουμε μια πολύ όμορφη γιορτή καρπουζιού που διοργανώνεται αύριο το απόγευμα στο Αμόριο. Το Αμόριο του Δήμου Σουφλίου είναι ένα χωριό που φημίζεται και για τις μεγάλες ποσότητες καρπουζιού που παράγει, αλλά και για τα πολύ νόστιμα καρπούζια που επίσης παράγει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με αφορμή το πανηγύρι που έχουν εκεί στο Αμόριο για τη μεταμόρφωση του Σωτήρα, νέοι άνθρωποι του Συλλόγου του Πολιτιστικού και με αφορμή και τα 40 χρόνια που λειτουργεί ο Σύλλογος, διοργανώνουν την πρώτη γιορτή καρπουζιού, θέλουν να γνωστοποιήσουν παραέξω αυτό, το γεγονός του Αμόριο κατέχει τα σκύρτρα, στο καλύτερο, γλυκύτερο, νοστιμότερο καρπούζι στην Βόρεια Ελλάδα, διοργανώνοντας έτσι μια γιορτή με κεράσματα, με διάφορες γεύσεις, είτε γλυκές είτε αλμυρές, που περιλαμβάνουν το καρπούζι. Όσοι έχουν χρόνο, αύριο το απόγευμα μπορούν να ανηφορήσουν στο Αμόριο του Δήμου Σουφλίου. Αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, και να σου ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας και να μεταφερθούμε από την περιφέρεια και νότα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένουν σήμερα με πολύ υπομονή. Τασούλα Κρητικό. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε καλά νέα για τις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας, καθώς στο Υπουργείο Παιδείας τις εντάσεις στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανακαίνησης και Ενεργειακής Αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Οι εργασίες αποτελούν μέρος του δεύτερου μεγάλου προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών, το οποίο συνδυάζει την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα με την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών. Από εκεί και πέρα, καλά τα νέα και τα επίπεδα στα οποία κινήθηκε και τον φετινό Ιούλιο η επιβατική και οχηματική κίνηση στις ακτοπλοϊκές γραμμές που εξυπηρετούν τη Θάσο. Η μεγαλύτερη κίνηση, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, καταγράφεται στη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα, αλλά έχει πάει πολύ καλά και η γραμμή Καβάλα Πρίνος. Από το Λιμένα κινήθηκαν τον Ιούλιο 518.434 επιβάτες και από το λιμάνι της Καβάλας 39.896 επιβάτες. Επίσης, αποφάσισα να σας πω πως η διοίκηση του Δήμου Θάσου έχει αποφασίσει τη χορήγηση επιδόματος γέννησης παιδιού. Μάλιστα, Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα κατατεθεί η συγκεκριμένη εισήγηση ώστε να ληφθεί και η ανάλογη απόφαση. Ενώ βλέποντας και τον χρόνο να πλησιάζει στη λήξη του προγράμματός μας, να θυμίσουμε ότι αύριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων φιλοξενείται η ομάδα Σημείο 0 και η παράσταση Ηφηγένεια η Εναυλίδη σε σκηνοθεσία του Σάββου Στρουμπού.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα, για τις πληροφορίες από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας στις Καλές. Πάμε τώρα εμείς να συναντήσουμε τους ανθρώπους, να ακούσουμε την φωνή τους και να μεταφερθούμε ξανά στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Θα συναντήσουμε τον Χατζηνικολάου Δημοσταίνη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών Μάκρης, διότι έχουν σήμερα μια συγκέντρωση στις 7 ώρα το απόγευμα, για να δουν τι θα κάνουν οι άνθρωποι, γιατί τους ζητούν τα χρήματα που είχαν δώσει πριν από 3 χρόνια πίσω.
4: Μετά τη νέα αρχεία που έβγαλε η αγαπημένη μας κυβέρνηση και βλέποντας τα χάλια μας, αποφασίσαμε να κάνουμε μια συγκέντρωση στο κοινότητα Μάκρης. Φυσικά με καλή τη θέληση έρχονται και οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ, δικιά τους πρωτοβουλία, να μας ενημερώσουν για τη νέα αρχεία και πώς θα φτιάξουμε τα χαρτιά, γιατί θέλουμε πάλι να κάνουμε χαρτιά και αιτήσεις. Γιατί όταν δεν έχουμε δουλειά, βρίσκουμε δουλειά. Όπως ξέρετε, το 23 καήκανε. Περάσανε, τα είδανε. Οι γεωπόνοι βγάλαν την πρώτη εκτίμηση. Μας δώσαν κάποια αποζημίωση που για εκείνη την εποχή ήταν ένα καλό βοήθημα. Έρχονται μετά από 3 χρόνια, 3,5 τώρα ξανά και βγάζουν μια καινούργια οικία που αντιστρέφουν όλα. Ενώ λέγαμε τότε θα πληρωθούμε με στρέμματα 2.000 στο στρέμμα, μας δώσαν προκαταβολή στα 1.000, τώρα του γυρίσαν στα δέντρα και βάζουν 105-106 ευρώ το κάθε δέντρο, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Για να αγοράσεις ένα φυτό καινούριο, για να το φυτέψεις, θέλει 25 ευρώ. Ενώ για την ποικιλία Μάκρης, όχι για άλλες ποικιλίες, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να φυτέψουμε την ποικιλία Μάκρης λόγω του ΠΟΠ. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλες ποικιλίες. Ενώ μας ζητάνε, αν τυχόν τώρα θα ξανακάνουν καταγραφή μετά από τόσο καιρό που έχουμε φτιάξει κάποιες δουλειές, έχουν γίνει κάποιες διορθώσεις.
5: Έχετε ξοδέψει τα χρήματα αυτά που πήρατε τέλος πάντων.
4: Φυσικά τα έχουμε ξοδέψει και δεν μπορείς τώρα να μπεις σε ένα χωράφι μέσα να δεις ότι είναι καμένο. Πρέπει να είναι ο γεωπόνος εξειδικευμένος, να ξέρει.
5: Να διακρίνει.
4: Να διακρίνει. Και δεν γίνεται δουλειά. Και ζητάνε τώρα τα χρήματα πίσω, τα οποία δεν τα ζητήσαμε εμείς, μας τα δώσανε. Δεν είπαμε εμείς δώστε μας 100.000, 200.000, 5 δραχμές. Αυτοί μας δώσαν αυτά τα χρήματα και τώρα μας τα ζητάνε και έντοκα. Αυτά που μας χρωστάνε δεν μας τα δίνουν έντοκα, αυτά τώρα μας ζητάνε έντοκα. Αν είναι δυνατόν. Η προσώπηση των ευρυτών δεν υπάρχει στη Βουλή. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων δεν έχουμε. Δεν μας βοηθάνε καθόλου. Ενώ βλέπω σε άλλους νομούς, άλλες περιφέρειες, οι βουλευτές μπαίνουν μπροστά και προχωράνε. Παρόλο που λένε τώρα με το ΠΚΠ, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μπαίνουν μπροστά και βοηθάνε τον κόσμο. Πάρτε παράδειγμα στη Λάρισα, εκεί που έγινε το Ντάνιελ. Αυτοί πληρωθήκαν, ξαναπληρωθήκαν. Είπαν οι ευρύτες, θα μπούμε κι εμείς στο Ντάνιελ. Ποιο Ντάνιελ?
0: Και ο Ντάνιελ, λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί στον Εύρο. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Χατζηνικολάου ο Δημοσταίνης, εκπρόσωπος πυρόπληκτων ηλιοπαραγωγών Μάκρης, οι οποίοι έχουν μια συνάντηση και με τους ανθρώπους του ΕΛΓΑ για να ενημερωθούν τι θα κάνουν με τους γεωπόνους, τι θα κάνουν την επόμενη περίοδο και μια και τους ζητάνε να επισταθούν τα χρήματα που είχαν πάρει πριν από 2,5-3 χρόνια περίπου. Δύσκολα τα πράγματα. Είναι έτσι κι αλλιώς μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική παραγωγή. Την κάνουν αυτές οι κινήσεις ακόμα πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Θα πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Θα συναντήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένου Νοσοκομείου Καμπάλας, την Κατερίνα Πετράκη, καθώς είχαμε μία νοσοκόμα η οποία από τις πολλές ώρες εργασίας έχασε τις αισθήσεις, η οποία η περίπτωση ειδική της μεταφέρθηκε και με ερώτηση στη Βουλή.
6: Ναι, είναι ένα έγγραφο που έγινε από το Σωματείο σε πολλούς αποδέκτες, μεταξύ αυτών κοινοποιήθηκε και στην Ποειδίν. Έχει και στο site της Ποειδίν για το περιστατικό αυτό που συνέβη. Και βέβαια, με αφορμή με αυτό το περιστατικό, θίγουμε και όλα τα υπόλοιπα αυτή την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Πράγματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ξανασυζητήσει και τα έχουμε πει. Έτσι. Αυτό λοιπόν που συνέβη είναι μαθηματικό αποτέλεσμα τη κατάσταση που επικρατεί. Όταν μιλάμε για εξόντωση και εξάντληση εργαζομένων, αυτό είναι αποτέλεσμα. Ότι θα υπάρχει και υπερκόπωση. Σταγονόμετρο. Με το σταγονόμετρο. Μόνο στο τμήμα εκεί που έγινε το περιστατικό αυτό της απώλειας των αισθήσεων της συναδέλφου, μόνο σε εκείνο το τμήμα το συγκεκριμένο, οφείλονται 2.180 ημέρες ανάδοσης σχεδίων. Μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται και στα υπόλοιπα. Στο νοσηλευτικό προσωπικό, στην νοσηλευτική υπηρεσία, λείπουν 190 νοσηλευτές από τις οργανικές θέσεις. Το μαιευτικό προσωπικό λειτουργεί με το 1/3 του προσωπικού που θα έπρεπε να λειτουργεί, το ίδιο και το παραϊατρικό προσωπικό. Με αυτούς τους αριθμούς λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι με μαθηματική ακρίβεια θα υπάρχει και υπερκόπωση και εξάντληση και εξόντωση στο τέλος. Το συζητάμε τόσο καιρό, τόσο καιρό το συζητάμε, δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουν ανοίξει οι πίνακες του επικουρικού προσωπικού Ιούλιο. Μέχρι τέλος Ιουλίου, λογικά έχουν κλείσει τώρα. Υπάρχει μια διαδικασία, αντιλαμβάνεσαι, διαλογής των δικαιολογητικών και ιεράρχησης στην επιτηρίδα. Για να γίνουν οι προσλήψεις το νωρίτερο του Σεπτέμβριου, θα έλεγα εγώ. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να γίνουν το χειμώνα, για να είναι έτοιμο το καλοκαίρι, να λειτουργήσει όταν υπάρχει περισσότερη δουλειά. Και να λειτουργήσει, να είναι και να έχουν εκπαιδευτεί και λίγο οι νέοι συνάδελφοι, και να μπορέσει να λειτουργήσει και να πάρουν οι υπόλοιποι κάποιο ρεπό. Μια άδεια. Οι συνθήκες είναι τραγικές, είναι απάνθρωπες. Αυτό δηλαδή δεν ήταν υπερβολή, αυτό που λέμε τόσο καιρό. Απλά τώρα το κατανοούν και οι υπόλοιποι με το περιστατικό που συνέβη. Έτσι. Και είναι ένα περιστατικό το οποίο το πληροφορηθήκαμε. Θα μπορούσαν να έχουν συμβεί και άλλα, τα οποία δεν τα έχουν αξιολογηθεί.
7: Μάλιστα.
6: Απλά με μαθηματική ακρίβεια συμβαίνει αυτό. Δηλαδή για να πάρει σε κάποιο τμήμα ένα άνθρωπο, τόσο ωριακή η λειτουργία, ένα άνθρωπο για να πάρει την άδεια, 5 μέρες, φανταστείτε 10 και παραπάνω, 5 μέρες, όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν χωρίς ρεπό.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα λίγο πολύ στο ΕΣΥ, στα νοσοκομεία μας. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα από το νοσοκομείο της Καβάλας. Αυτή που ακούσαμε ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Καβάλας, η κυρία Κατερίνα Πετράκη. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Το τραγούδι που ακούμε, η στίχη είναι του Κώστα Μπίβου, η μουσική του μεγάλου Γιάννη Μαρκόπουλο και η φωνή του Λάκη Χαλκιά που έφυγε σαν τη χτεσινή ημέρα, χτες για την ακρίβεια, και ξεκίνησε το δικό του το ταξίδι στο φως και στην αιωνιότητα. Τον αποχαιρετούμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι, ο δάσκαλος λοιπόν.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ για την αθλητική σας ενημέρωση μέσα από το περιφερειακό πρόγραμμα το οποίο έχουμε καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέχρι τις 12.30 και λίγο πιο μετά είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου και στη συνέχεια έχουμε την αθλητική ενημέρωση της περιφέρειας όπου σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς πρωταθλημάτων, ήδη έχουν ξεκινήσει τα αθλητικά παιχνίδια, έχουν γίνει και οι περισσότερες κληρώσεις για τα πρωταθλήματα και βέβαια γίνονται και οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Τέσσερις σταθμοί συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου να είναι μαζί μας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα, καθώς χθες είχαμε και τις κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες και οι πέντε ξέρουμε ποιον θα παίξουν στον επόμενο γύρο αν περάσουν ή μάλλον και με ποιον θα παίξουν, αλλά και αυτές οι οποίες αγωνίζονται αυτή την εβδομάδα που θα παίξουν, οπότε ξέρουμε πλέον τι μονοπάτι θα ακολουθήσουν. Από εκεί και πέρα έχουμε νέα τόσο από την Super League 2 όσο και από την ΓΑΜΑ Εθνική, όσο και από το μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να πούμε για τις κληρώσεις τις οποίες είχαμε. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει με την Αϊμέγεν το πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει τα play-off, έμαθε ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Είναι το Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτι. Η Καϊρά, η οποία πέρυσι είχε μπει στον όμιλο του Champions League, η Λεύσκη πριν από 3 χρόνια νομίζω είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Η ρεβάνς θα γίνει στην Αθήνα, όπου η ΑΕΚ θα κοιτάξει να πάρει την πρόκριση. Δεν θα λέγω ότι είναι και τα μεγάλα θύρια οι αντίπαλοι τους οποίους έχει η Ένωση. Αν καταφέρει να αποκλείσει, θα πάει στο όμιλο Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και ασφαλώς είναι και τα έσοδα που παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο και η βαθμολογία για την χώρα μας. Και τα παιχνίδια αυτά, τα οποία θα γίνουν 18-19 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι και 25-26 θα έχουμε τη ρεβάνς. Τώρα, ο Ολυμπιακός πρώτα παίζει με την Αϊμέγεν. Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι και σε μια εβδομάδα η ρεβάνς. Από εκεί και πέρα, αν περάσουν, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο με Bodo Glimt, η οποία είναι η μεγάλη δύναμη της Νορβηγίας και μάλιστα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Europa πρόπερση και πέρυσι στους 16 του Champions League όπου αποκλείστηκε στην παράταση από την Sporting. Το πρώτο παιχνίδι 18-19 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και η ρεβάνης 25-26 επαναλαμβάνουμε αν περάσει την Αϊμέγεν. Σήμερα και 11 Αυγούστου είναι τα παιχνίδια. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ και αν και εφόσον το ξεπεράσει, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Europa League και να πούμε ότι ο Όφι, ο οποίος πάει απευθείας στα play-off, σαν κυπελούχος, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας 20 Αυγούστου η πρώτη αναμέτρηση στην Κρήτη, η ρεβάνς 27 εκτός έδρας και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες των αγώνων και αν αποκλειστεί πάει απευθείας στον όμιλο του Conference League ενώ αν περάσει πάει στον όμιλο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν δικαιούται να κάνει λάθος, πρέπει να ξεπεράσει την ΤΣΣΚΑ 1948 και στη συνέχεια θα παίξουν με τον ηττημένο του ζευγαριού από το Europa League θα πέσει αυτή η ομάδα, Χράντετς με Κράλοβε με την Μπεσίκτας, λογικά με την Χράντετς, καθώς ο Μπεσίκτας έχει ένα πολύ ακριβό ρόστερ, θα είναι τεράστια έκπληξη να αποκλειστεί. Και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, ο οποίος έχει να παίξει με την Άντερλεχτ, σε περίπτωση που αποκλειστεί, θα παίξει με το ζευγάρι Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Τον νικητή αυτού του ζευγαριού 20 Αυγούστου και μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς.
Αυτά λοιπόν, και αν και εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ, θα έχει το ίδιο ζευγάρι που περιμένει και η ΑΕΚ, Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Δαλμάτη, τον ηθημένο αυτού του ζευγαριού για να μπορέσει να μπει στον όμιλο του Europa. Αυτά λοιπόν για τις ελληνικές ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη. Η χώρα μας παραμένει στην 12η θέση, μείωσε τη διαφορά. Συνεχίζει με 5 στις 5 ομάδες, έχει 41.112 βαθμούς. 5 στις 5 ομάδες έχει και η 10η Τσεχία που είναι στο 43.625, όπως και η Πολωνία που είναι στο 43.025 βαθμούς. Πολύ πιο κάτω είναι η Δανία, στους 35.181, οπότε δεν έχουμε απειλή για να χάσουμε τη 12η θέση, καθώς 10η και 12η δεν έχουν και μεγάλες διαφορές. Η 10η είναι αυτή η οποία δίνει τον πρωταθλητή απευθείας στον όμιλο του Champions League. Τώρα, από εκεί και πέρα, για την μεγάλη κατηγορία, έχουμε τα τελευταία φιλικά παιχνίδια τα οποία δίνουν ομάδες. Τώρα, λίγο που είχα δει τις προηγούμενες μέρες το που έπαιξε η ΑΕΚ με την Σιντρούιντε, την Βελγική, έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση για την εποχή, οπότε είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει στον όμιλο του Champions League. Στην Super League 2 τώρα ετοιμαζόμαστε για τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα έχουμε, καθώς ο Πανθρακικός την Τετάρτη θα παίξει με τον Άρη στο Κλεάνθης Μικελίδης στις 6.30, σε 7.30 μάλλον, ενώ στις 12 του μηνός, σε μια εβδομάδα δηλαδή από τώρα, θα έχουμε τον Πανθρακικό να παίζει με τον Έστω Χρυσούπολη στην Κομωτινή. Θα λέγαμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο η ρεβάνη του πρώτου φιλικού, το 1-1 που είχαμε το Σάββατο στο δημοτικό στάδιο, δημοτικό φιλικό κέντρο της Χρυσούπολης. Ο Νέστος, ο οποίος κοιτάζει να ενισχυθεί, θέλει να λογικά θα προχωρήσει και σε άλλες μεταγραφές η ομάδα της Χρυσούπολης. Ενώ φιλικό παιχνίδι θα δώσει και το Σάββατο ο Πανσεραϊκός, το πρώτο δυνατό παιχνίδι μετά από αυτό που έδωσε με τον Απόλλων Παραλιμνίου, κερδίζοντας με 2-0, θα παίξει το Σάββατο, θα ακολουθήσει το Πανθρακικό, θα παίξει το Κλεάνθης Μικελίδης με τον Άρη.

για τα εντός έδρας παιχνίδια, το όπως υποχωρεί όταν έχει κάθε ομάδα στην Super League 2 να έχει δηλώσει και μια δεύτερη έδρα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δήλωσε το δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης και το αίτημα έγινε δεκτό, οπότε εάν και εφόσον χρειαστεί κάποια στιγμή εκεί θα αγωνιστεί η ομάδα της Κομωτινής. Τώρα, να πούμε δύο λόγια για τη ΓΑΜΑ Εθνική, όπου συνεχίζεται η προετοιμασία της Καβάλας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και να πούμε ότι ο αντίπαλ θα έχουμε το πρώτο φιλικό, το οποίο θα γίνει στο ενασυλιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ο Άγιος Αθανάσιος Δράμας θα είναι ο αντίπαλος στις 8 Αυγούστου, το Σάββατο, στις 18:30. Είναι αυτό, και από εκεί και πέρα οι παίκτες του Ζόραν Στοϊνόβιτς θέλουν να έχουν ένα αγωνιστικό ρυθμό μέσα από τα φιλικά παιχνίδια και τις προπονήσεις, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι και για τα παιχνίδια κυπέλου, αλλά το κυπέλου ερασιτεχνών, αλλά και για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει στις 26 του μηνός. Πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα είχαμε και για τον ΑΟΚ με αρκετό κόσμο στις κερκίδες του γηπέδου. Παρουσία κόσμου λοιπόν, όπου έγινε η πρώτη προπόνηση της ομάδος. Ήδη ο μεταγραφικός σχεδιασμός σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Ξανθή είναι από τις ομάδες οι οποίες κράτησαν το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ και απλά προχώρησαν σε κάποιες ποιοτικές προσθήκες, οπότε δεν θα έχει αρκετές αλλαγές, θα έχει ποιοτικές αλλαγές, δηλαδή σε αντίθεση με κάποιες άλλες ομάδες όπως η Καβάλα, η οποία υποβιβάστηκε και έχει αλλάξει όλο το ρόστερ, όπως και οι ομάδες οι οποίες ανέβηκαν από τα τοπικά πρωταθλήματα. Τα για την ΓΑΜΑ Εθνική, εκεί όπου στην Δόξα Δράμας είχαμε τελευταίες μεταγραφές, είναι οι τρεις προσθήκες που έγιναν: ο Παναγιώτης Κατσαμάγκας, ο Θόδωρος Τζεμαλίδης και ο Ανέστης Πλουγιατζής, δύο νεαροί και ένας έμπειρος αθλητής, έτσι ώστε να είναι έτοιμη η Δόξα Δράμας, η οποία θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα, να πούμε, έχουμε πει ότι για την κλήρωση του μπάσκετ ότι ο Γάς Κομωτινή θα αγωνιστεί με τον Κόρυβο στην Αμαλιάδα, στην δεύτερη αγωνιστική, την Τετάρτη.

Τετάρτη, 23 του μηνός. Αυτό το οποίο δεν είπαμε είναι για την Προσοτσάνη Δράμας, η οποία θα δηλώσει συμμετοχή και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Βόλου εντός έδρας, Ολυμπιακός Βόλου 1937, στις 13 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, αύριο θα πούμε και τα τελευταία νέα για το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπως επίσης θα κάνουμε και μια αναφορά στο πρωτάθλημα της Γάμα Αφρικής, να δούμε πότε είναι χρονικά τα ντέρμπι μεταξύ των ομάδων που έχουν αγωνιστεί και στη μεγάλη κατηγορία. Είναι η Καβάλα, η Ξάνθη και η Δόξα Δράμας. Εκεί μεταξύ 5ης και 8ης αγωνιστικής παίζουν μεταξύ τους σε έναν όμιλο που έχει 10 ομάδες. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η Ευαγγελία Φεντορίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις φλόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες, και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή, έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10 και 20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρεθύμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρεθύμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία συμβαθμού κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπειρισμό με ενδεχόμενο δόλο και νούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σφινθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιθυμητότητα σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματος και ειδικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το αν ο συγκεκριμένος 52χρονος προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 62χρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Ωραία.
2: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχω.
0: Με τον υπάλληλο.
2: Κρίθηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χθες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένουμε.

0: να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
1: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πράγματι και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες με τις δύο αυτές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ηλία αυτή τη φορά, ναι, όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μια-δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μια δύναμη 77 πυροσβεστών, τεσσάρων πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και 4 εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στο να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό, ναι, καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News, να τον ακούσουμε.
2: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσω μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων, καίγονται υπογείως. Δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
0: Τι Στην άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγαιλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγαιλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιεργίες τους.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική συνδρομή τους.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίζουμε τα παιδιά, λέει η λαϊκή παροιμία, πριν πεινάσουμε μάγειρε. Έτσι
0: Σωστά.
4: Λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περιμένουμε
0: ναι,
4: τη λήξη της. Εκδρομή του πυροσβεστικού έργου για την απευκταία περίπτωση της ακρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Ευρώπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή,
0: ναι,
4: με άρωτρο ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυροσβέσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν εν δυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.

0: Έχουν έχει απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, λοιπόν, βρήκαν στην κατοχή του 1.200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια, στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι, λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα, βέβαια, περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις Ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έχουμε, λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
1: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ναι. Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται, λοιπόν, επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα, όχι μόνο δίπλα στο ένα τουριστικό νησί, ναι, κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες.
0: Κάποιος
1: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κράτους πρέπει να το είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, 16.000 χιλιόμετρα αυτογραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένη.
0: Ναι, τώρα, και φυσικά.
1: Άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
1: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά κομμάτια.
1: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό, λοιπόν, να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος. Και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επιτόπου τι έχει απομείνει κάτω. Είναι σαν μέσα σε υφάλους, έτσι, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι αποικίες.
0: Μάλιστα. Μεγάλη λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή για τη θαλάσσια ζωή.
1: Είναι μια καταστροφή. Είναι μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόλπο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρκαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έτσι, έχουμε δεκάδες σημεία. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό, έτσι. Μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χώρο ταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να κατανοήσουμε και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
1: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να έχει οφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
0: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω
1: του αυτό τη χώρα.
0: Καταστροφές. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσιμπίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι, θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες. Γιατί έχουμε μέδουσες στον Παγασιτικό και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορα στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
2: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
2: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό?
2: Δεν είναι πια. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο.
0: Ναι.
2: Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια. Και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας και οι καταγραφές και οι εκρήξεις, οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, Πάντως το Κρητικό. Έχουμε δηλαδή όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να
2: ακριβώς όπως το λέτε, είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διαδικασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή της αρχής καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό,
2: λοιπόν,
0: δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
2: οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
2: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλη συγκεντρώσεις οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε. Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
2: Λοιπόν, έτσι, βασικές έτσι, πληροφορίες για την ασφάλεια. Ναι. Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες. Μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό έγινε εχθές το πρωί, μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: σε φρεάτιο.
1: Το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 22χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματος. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνομένως έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά, αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά. Των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνει το έλεγχο στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ, 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, οι τελωνιακοί των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη, χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρος ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανίων στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος της, την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτη Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα.
0: Ναι.
2: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το puzzle της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους. κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 51χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή, 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του Αντιδημάρχου Βόλου. Λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
4: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σοκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνει, θα σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
0: Ναι, ναι.
4: Εδώ του Πηλίου.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Μπέλα Θεριού. Μπράβο.
4: Υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
4: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
0: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
4: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
4: Απλώς δημιουργείται μια αναστάτωση. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Αφού είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
0: ναι.
4: Όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται γεμίσμα του μπαγαστικού και κάνουν ρήψεις.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
4: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο, Νοτιού Πηλίου κτλ.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
4: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα. Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα, σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους, πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια ακατάστατη εικόνα, δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά, τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατίνιων. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτόν ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο. Ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
0: Σωστά.
4: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
0: Μάλιστα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
4: Να ανοίξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που δρούν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο. Που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην
0: είναι πόλη. Και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
4: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
4: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα
0: ναι.
4: που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί ναι. εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
0: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
4: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
4: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας. θα μας δώσει τις.
5: Πελοπόννησο ήρθε ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που καίει ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της Μίζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βασίλη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και επέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
6: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίζεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
0: Έτσι.
6: Ειρήνη.

0: μεταξύ του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τη σωρό του στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, ναι, που δείχνουν πως ο θάνατος του 68χρονου τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση. Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων ΣΕΡΟ.
1: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις ΣΕΡΕΣ, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογίας του Δήμου Συντικής.
0: Ακριβώς. Ο νομός ΣΕΡΟΝ που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό ΣΕΡΟΝ είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων, η Γενική Διεύθυνση της Ιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, τις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο παρατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν ενδελεχείς έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς στο νομό ΣΕΡΟΝ, ναι, ήταν στις 3 Ιουνίου στην κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ λόγω ευλογιάς έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
1: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου να επανέλθουμε, που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Κατασταρέου που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Ελατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά, με συγχωρείτε, του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα του κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά.

0: και καλεί όλες τις αρμόδιες και βλεπόμενες φορές, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των ΕΛΤΑ στην περιοχή του καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς μεσημέρι, Λικούργε, Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς μεσημέρι. Είπα 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να τη βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Στη Χίο από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δήμου Χίου. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Αιχείο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το, να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορινθική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: Ήταν η εκπομπή όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη. Κάποιος μόνο ποιος έχει κουράγιο.
0: Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες. Η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις υπρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη μετά την εξόδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος έστει ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες. Μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με την με τα μηχανήματα έργου εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς. Είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίζουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ναι. Ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
5: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 ενέργεια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναέριων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
5: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγιο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις και ανοίγονται τώρα αντιπυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια και που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτοικοι, ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος, καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού, καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε, ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ είναι οι πυροσβέστες και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
5: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα, φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
12: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη η περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πορτογερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες, μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα, ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος, ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτω, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πορτογερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού, και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει η δυσόμαση το μέγεθος της καταστροφής.
5: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
5: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
14: στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
15: Είναι κρανίου τόπος,
14: δηλαδή,
15: μάλιστα.
14: Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο. Και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε εφιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
15: Ναι.
14: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... δεν μπορώ.
5: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
0: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για τα, να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης, της πρόσκρουσης και έπειτα τις πτώσεις του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών, και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό. Ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια, αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάντρας.
5: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ηχείου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Μεσημέρι, από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνου, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρέθυμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες, από τις 10:20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου, που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να τους συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχαμε με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
5: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
5: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
18: Καλό μεσημέρι, πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία άλλη αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα που δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς, έτσι πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
5: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά διαλύματα.
18: Σίγουρα παραμένει υψηλός.
5: Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικού Βοιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανισχυτικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στη τηλεόραση του Air News ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν καεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60%. των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης τώρα, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Ερμιούς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
19: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιεστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
5: Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραυματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος, ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις. Με πρώτη, το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
20: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, ειδικοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, τα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τεινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, η υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιο στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που περάσαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θεούτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες δομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται τέτοιο μηχανισμό, μιλάει για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
5: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτατη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτατη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, το τίσο της Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό, με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση, ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο έδαφος του Μαρόκου, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο. Ωστόσο, παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
5: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Μπαγιάννη να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολυδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
2: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, που είχαμε αυτές τις αμείωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή, αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 2015-2019, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
5: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στο αστυνομικό ενστακτήριο Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά, Ζωή. Τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Σε υπόγειο δικαστικού μεγάλου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχει σπεύσει εκεί, έχουν σπεύσει εκεί οι πυροσβέστες. Και η τελευταία εικόνα που έχουμε ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης.
5: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα, βέβαια, από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
21: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Και να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται ακατηγορηματικά, ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούς τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί υπήρξε, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
5: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σχέρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλια ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών, της γνωστής κορινθιακής σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλιας από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλιας και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιάλιας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως, λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
5: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, όσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας ότι τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
8: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη
6: του Νίκο Ανδρουλάκη στην ψυχονομή για την Δόβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση, αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η άποψη, η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους, που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι ναι, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για το τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόλαδα και τα φυστίκια τύπου Αιγίνης.
5: Διονύση Μποντώνη, ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Σανδουλάκη από την ξηρονομή.
8: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση σε δύο περιπτώσεις.
5: Και από την επίσκεψη του Νίκο Ανδρουλάκη στη Βιωτία πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν σε συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε όπως είπε οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
5: Ευγένεια, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
23: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς. Και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
5: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες στην κυβέρνηση περίπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
22: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και ήδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολή στο Κοντήλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
5: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
22: Ο πρόεδρος ελληνικής, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές συγγνώμη, ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση. Πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημελή άσκηση καθήκοντος.
5: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ.

0: Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά, αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έχει την επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμολήψεις του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής, μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο, μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2, νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε αιτήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
4: όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαρύδα. Φαίνεται ψήφιμο οι κινήσεις του. Παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαρύδα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει το, η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμερίσματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα.

0: της αστυνομίας. 15 Ιουλίου η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε την γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στερώνοντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια. Γρηγόρη.
1: Ζωή Καγαβάση, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχο Νέα Δημοκρατία, πλήθο πολιτικών αλλά και απλό κόσμο, ενώ τον επικίνδυνο εκφώνησε ο πρωθυπουργό. Εκεί ήταν ο πολιτικό μα συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίο θα μα πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκοβιθία και στη συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, όπως οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία, όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίνδυο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοπάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα προς τον κ. Μητσοτάκης. Για όλα αυτά, η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικίνδυνο του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκεις μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκεις στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίνδυο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίνδυο που εκφώνησε ο πρωθυπουργός.
3: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
5: 9 οι ώρες υπάρχουν λόγω και λόγω κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι έτοιμο πόλεμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, από ότι η ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την ΑΕΜΕΚ.
1: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
5: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
1: η Ουνιόν, έτσι.
5: Ναι, η Ουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλντο Κλίντ.
5: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βέλγιου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην Μέγκεν και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεύθυνη η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. Από εδώ, από τη Ροδόπη στους 98,1 και 91,2, αλλά και από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για το λόγο του αληθές, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις ΕΡΤ στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Το Bar Art είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε αυτό το μπαρ το σημερινό με τους αγαπημένους Γκαλέχικο από το άλμπουμ Carry to Dust 2008. Ένα άλμπουμ που αποτεί φόρο τιμή στο Χιλιανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό και ακτιβιστή Βίκτορο Χάρα, ο οποίος βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από το καθεστώς Πινοσέτ, γι' αυτό και ο τίτλος Βίκτορ Χάρας Χάντς. Λοιπόν, ο Βίκτορ Χάρα βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από το καθεστώς Πινοσέτ μετά το πραξικόπημα του 1973 που έγινε στη Χιλή. Το συγκρότημα αυτό από το Tucson της Αριζόνα με ηγέτες τους Joey Burns και John Covertino είναι διάσημο για τον ιδιαίτερο έτσι, νυχτερινό ήχο και αυτό που λένε Tex-Mex, ήχο που παντρεύει την indie rock και την Texas, τεξανή blues μουσική και τη λατινοαμερικάνικη παράδοση και ιδιαίτερα εκείνη την παράδοση που βρίσκεται και αναγεννάται μάλιστα τα τελευταία χρόνια στο Μεξικό. Folk μουσική και πνευστά μαριάτσι και κιθάρες μεξικάνικες. Αυτό το φοβερό συγκέρασμα είναι γκαλέχικο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Victor Haras Hunt, οι γκαλέχικο χρησιμοποιούν την τραγική ιστορία των κομμένων χεριών του Χάρα και την αγάγουν σε ένα σύμβολο της προσπάθειας σίγασης της τέχνης και της αντίστασης ως αλληγορία για την ελπίδα και τη μνήμη και τη δύναμη της μουσικής απέναντι στην καταπίεση. Εντάσσοντας αυτό το κόνσεπτ στο δικό τους στυλ και ύφος. Για τη συνέχεια έχουμε το You Showed Me, Jacob Dinal και Cat Power και Echo in the Canyon, έτσι λέγεται το σχήμα από το 2019, έτσι λέγεται το άλμπουμ, συγγνώμη. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά για να ακούσουμε λίγο μουσική.

Λοιπόν, το κομμάτι το ξέρετε, διότι είναι πάρα πολύ γνωστό και έχει παίξει πολλά soundtrack, ιδιαίτερα των ταινιών του Ταραντίνο. You Showed Me λέγεται το κομμάτι. Είναι γραμμένο αρχικά από τους Gene Clark και Jim McQueen. Είναι ουσιαστικά οι ηγέτες των Beards. Θυμάστε εκείνο το συγκρότημα της δεκαετίας του 60. Και το κομμάτι επίσης έγινε ευρέως γνωστό όχι τόσο από τους Beards που ήταν ήδη ένα μεγάλο όνομα, αλλά από την επανεκτέλεση των Turtles. Αναβίωσε με μια ατμοσφαιρική ερωτική διασκευή εδώ από τον Jacob Dylan, ο οποίος είναι ο ηγέτης των Wallflowers, και την Cat Power από τους Chan Marshall, δύο ξεχωριστούς indie rock καλλιτέχνες. Μια διασκευή όπου, όπως σας είπα, έλαβε χώρα και δημιουργήθηκε το 2019. Αυτοί λοιπόν οι δύο καλλιτέχνες, ο Jacob Dylan και η Cat Power, ένωσαν τις μοναδικές φωνές τους ειδικά για αυτό το εγχείρημα. Και η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα μέρος του soundtrack του ντοκιμαντέρ Echo in the Canyon. Είχε βγει το 2019, ενός μουσικού άλμπουμ και ενός φιλμ που γιορτάζει τη χρυσή εποχή της folk rock σκηνής του Laurel Canyon του Los Angeles στα μέσα της δεκαετίας του 60, που γίνονταν φανταστικά φεστιβάλ και φανταστικές συναυλίες στη μέση της ερήμου κιόλας τότε. Και τίμησαν με αυτό τον τρόπο οι δημιουργοί την τεράστια επιρροή που άσκησαν συγκροτήματα όπως οι Birds, οι Beach Boys, οι Mamas and the Papas στις νεότερες γενιές των μουσικών, ιδιαίτερα εκείνων των μουσικών που ασχολούνταν με το folk ύφος. Και εκεί θα μείνουμε, σε αυτό το folk, έτσι είναι και λίγο ξεκούραστο. Μ' αρέσει κιόλας εμένα ο Kevin Morby. Είναι εκείνο το μέλος που έκανε γνωστούς τους Woods and the Babies. Εμείς θα ακούσουμε το I Have Been to the Mountain, ένα από τα πιο δυνατά και πολιτικά φορτισμένα κομμάτια του Kevin Morby. Και είναι γραμμένο σε αντίδραση στην δολοφονία του Eric Garner από την αστυνομία και εμπνευσμένο στον τίτλο του από την περίφημη τελευταία ομιλία του Martin Luther King. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό δίσκο του Kevin Morby με τίτλο Singing Show. Είχε βγει το 2016. Ήταν βραβευμένο αλλά και εσωστρεφές άλμπουμ, το οποίο γράφτηκε στο Los Angeles με την συνοδεία ακουστικής κιθάρας και ενός πιάνου και συνδύασε την ποιητική τραγουδοποιία, τα gospel φωνητικά και τα πλούσια πνευστά με μια ατμόσφαιρα που θυμίζει έντονα τις χρυσές εποχές του Bob Dylan και του Leonard Cohen. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά στο Μπαρέρτ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του λογαριασμού του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής εκεί. Αναζητήστε μας στο Messenger ΕΡΤ Κομωτινής, όλα το ΕΡΤ, όλα τα γράμματα κεφαλαία, και φυσικά Κομωτινής μόνο το ΚΑΠΑ, όλα τα άλλα μικρά ελληνικά με τόνους. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά και όλα εκεί.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό Hands Up I Love You, μια σκοτεινή, έτσι να πω, φορτισμένη ροκ μπαλάντα, με τη χαρακτηριστική βαθιά και επιβλητική φωνή του Σίβερτ Χόγεμ και τον Μαντρουγκάντα. Αυτό το εξαιρετικό νορβηγικό alternative rock συγκρότημα που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ευρώπη για το μελαγχολικό, ατμοσφαιρικό και νομίζω με blues επίρροες ήχο του. Περιλαμβάνεται το κομμάτι αυτό, το Hands Up I Love You, στο τέταρτο ομώνυμο άλμπουμ τους με τίτλο Μαντρουγκάντα, δηλαδή το όνομα του συγκροτήματος, είχε βγει το 2008. Και μάλιστα ήταν ένας δίσκος συναισθηματικά φορτισμένος, διότι σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια του κιθαρίστα και ιδρυτικού μέλους του συγκροτήματος, του Ρόμπερτ Μπούρας, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, λειτουργώντας ως ένας συναισθηματικός φόρος τιμής στη μνήμη του. Και νομίζω ήταν και το κύκνο άσμα της πρώτης περίοδου της μπάντας, πριν την διάλυσή της και βέβαια μετά την επανένωσή της. Θα πάμε να ακούσουμε τον Ανατούς Χερμαντιούν σε ένα γλυκό, εσωστρεφές και αφοπλιστικά απλό κομμάτι, το Holding a Monument. Οι Γάλλο-Σουηδοί είναι οι Χερμαντιούν. Σχηματίστηκαν από τα αδέρφια David Ivar και André Χερμαντιούν με τη συνοδεία του drummer του Cosmic Neman και ξεχώρισαν για τους έξυπνους αφηγηματικούς στίχους τους και τον αυθεντικό low-fi ακουστικό ήχο τους. Το κομμάτι, το Holding a Monument, περιλαμβάνεται στο πέμπτο άλμπουμ τους με τίτλο Not on Top. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2005. Και ήταν ένας δίσκος που αποτύπωσε την πιο ώριμη αλλά πάντα αυθόρμητη πλευρά της μπάντας. Ήταν γεμάτος με ανάλαφρες μελωδίες, κιθάρφες, αρμόνικες και μια ζεστή χειροποίητη αισθητική που τους καθιέρωσε ως μια από τις αγαπημένες φιγούρες της ευρωπαϊκής ανεξάρτητης folk σκηνής.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό When the Roses Bloom Again. Μια συγκινητική και παραδοσιακού ύφους μπαλάντα της εποχής του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, την οποία μελοποίησε και ερμήνευσε ο σπουδαίος Βρετανός πολιτικοποιημένος τραγουδοποιός Billy Bragg μαζί με το αμερικάνικο alternative country συγκρότημα του Wilco. Έχουμε ξανακούσει Wilco στην εκπομπή και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Mermaid Avenue Volume 2, είχε βγει το 2000. Και το δεύτερο μέρος του ιστορικού εγχειρήματος, όπου ο Μπρακ και η Wilco πήραν ανεκτέλεστους ορφανούς στίχους από το αρχείο του θρυλικού folk μουσικού Woody Garthie και τους έδωσαν πραγματικά καινούργια ζωή, αλλά και τους έδωσαν και μελωδίες και δημιούργησαν ένα διαχρονικό δίσκο που γεφυρώνει την κλασική αμερικανική folk παράδοση με τη σύγχρονη ανεξάρτητη rock σκηνή.

Λοιπόν, είπαμε για τον Billy Bragg. Στο ίδιο στυλ θα μείνουμε με το εξαιρετικό I'm an Outlaw, ένα ατμοσφαιρικό νοχελικό κομμάτι που συνδυάζει το παραδοσιακό μπάντζο με υπνοτικά συνδεσάιζερ. Είναι γραμμένο από τον Kurt Vile, ένα χαρισματικό Αμερικανό τραγουδοποιό και κιθαρίστα. Και είναι αυτός πρώην ιδρυτικό μέλος των War, δεν ξέρω αν τις, των War on Drugs, δεν ξέρω αν τους θυμάστε, έτσι, σκληρό garage αμερικάνικο συγκρότημα της δεκαετίας του 80. Το Outlaw και ο Kurt Vile ξεχωρίζουν για αυτό το χαλαρό lo-fi στυλ που έχουν εσωστρεφείς στίχους και ψυχεδελικές folk rock κιθάρες. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο έκτο προσωπικό άλμπουμ του Kurt Vile με τίτλο Believe I'm Going Down. Είχε βγει το 2015 και νομίζω ότι είχε λάβει διθυραβικές κριτικές από τους κριτικούς, τους δίσκο-κριτικούς ή τους μουσικούς κριτικούς. Και αυτός ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε διάφορα στούντια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και της ερήμου που έχει εκεί το γνωστό Joshua Tree, και ξεχωρίζει για την πιο σκοτεινή, νυχτερινή και αφοπλιστικά ειλικρινή ατμόσφαιρα του. Τέτοια πράγματα και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και εδώ στον Μπαρέρτ. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Are You Serious, ένα ρυθμικό έξυπνο indie rock κομμάτι με αμφιβολιστικά αμέσους στίχους. Γραμμένο από τον Andrew Bird, έναν χαρισματικό Αμερικανό τραγουδοποιό, δεξιοτέχνη του βιολιού και βιρτουόζο του σφυρίγματος, παρακαλώ, ο οποίος είναι γνωστός για την ιδιαίτερη ανάμιξη της indie folk και της jazz και της κλασικής μουσικής πολλές φορές. Περιλαμβάνεται το κομμάτι αυτό, το Are You Serious, στο 10ο προσωπικό του άλμπουμ και είναι το μόνιμο κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, 2016. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο προσωπικούς όριμους και προσβάσιμους δίσκους της καριέρας του, που περιέχει επίσης και τη διάσημη συνεργασία με τη Fiona Apple στο Left-Handed Kisses. Και νομίζω σε αυτόν τον δίσκο Μπέρντ αφήνει στην άκρη τους συνήθως αλληγορικούς και κρυπτικούς στίχους του για να μιλήσει πιο ειλικρινά για τον έρωτα, την αφοσίωση, την ευάλωτη φύση των σχέσεων και τις αλλαγές που φέρνει η οικογενειακή ζωή σε μια σχέση. Τώρα, το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Night Nurse, είναι ένα ατμοσφαιρικό, ονειρικό indie pop κομμάτι με υπνοτικά φωνητικά και χαρακτηριστικές μπασογραμμές. Το ερμηνεύουν οι Dean and Britta, πρόκειται για τους Dean Wareham και Britta Phillips, το γνωστό μουσικό ζευγάρι αλλά και ζευγάρι στη ζωή που σχηματίστηκε μετά τη διαδρομή τους στο σπουδαίο dream pop συγκρότημα Luna. Περιλαμβάνεται αυτό το κομμάτι στο ομώνυμο άλμπουμ τους που είχε βγει το 2010. Είναι ένας κομψός και αισθαντικός δίσκος γεμάτος μελωδική ψυχεδέλεια, στον οποίο συμμετείχε στην παραγωγή ο Jim Lockhart, και είναι ένας δίσκος που συνδυάζει πρωτότυπες συνθέσεις με διασκευές και αποτυπώνει απόλυτα το σοφιστικό κινηματογραφικό ήχο που καθιέρωσε το δίδυμο στη σύγχρονη ανεξάρτητη μουσική σκηνή.

Αυτό ήταν το Hold On, Hold On, ένα από τα πιο γνωστά και συναισθηματικά φορτισμένα κομμάτια της Νίκου Κέις. Είναι μια καταπληκτική Αμερικανίδα τραγουδοποιός, γνωστή τόσο για την προσωπική της πορεία, αλλά γνωστή και ως μέλος των The New Pornographers, με μια σαγηνευτική επιβλητική φωνή και τη μοναδική ικανότητα να παντρεύει την alternative country με την indie rock μουσική. Το Hold On, Hold On περιλαμβάνεται στο αποθεωμένο τέταρτο άλμπουμ της Fox Confessor Brings the Flood, 2006, ένα σκοτεινός ποιητικός δίσκος γεμάτος αλληγορικές ιστορίες, μύθους και πλούσια ακουστικά ηχοτοπία, στον οποίο η Κέις εξερευνά θέματα μοναξιάς, απώλειας και αυτοπαρατήρησης με μια αφοπλιστικά ειλικρινή ατμόσφαιρα που εδραίωσε τη θέση της ως μια από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης Αμερικάνας σκηνής. Και τώρα, τελευταίο κομμάτι για σήμερα, όσο προλάβουμε βέβαια να αφήσουμε, να ακούσουμε το Rain and Snow, μια νοχελική ατμοσφαιρική διασκευή του παραδοσιακού αμερικάνικου Cold Rain and Snow. Είναι ένα folk κομμάτι, γνωστό και από την εκτέλεση εκείνη που είχαν κάνει οι Grateful Dead. Εδώ θα την ακούσουμε από την εκτέλεση των The Big Good Tanyas, ένα γυναικείο καναδιέζικο συγκρότημα, με μέλη της Fraser Ford, Samantha Patron και Trish Klein. Και ξεχώρισε αυτή η εκτέλεση για τις πολυφωνικές αρμονίες και τον αυθεντικό χειροποίητο alternative country ήχο του. Λοιπόν, με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Εσείς θα πρέπει να μην αλλάξετε συχνότητες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα σας πάω προς τη μεριά του ανέμου, που η μεριά του ανέμου για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εκεί στην Οριστιάδα με τον Γιάννη Σκερλίδη και την εκπομπή του. Τον ακούω κάθε απόγευμα. Λοιπόν, το ίδιο προτείνω να κάνετε κι εσείς και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 1 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους Πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη Σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου, που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από όργανο τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Αισιόδοξος για συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέχρι αύριο. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έλεγχο των εισερχόμενων πλοίων και δυνατότητα παρέμβασης στην αυσιπλοεία στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου που συζητείται με το Ομάν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 1 του μετρό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έφρεος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
3: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Καλησπέρα σε όλους σας, καλώς ήρθατε και τη δεύτερη ώρα εδώ της απογευματινής ζώνης του δικτύου στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών, και μετά την Κομοτηνή και το Φωτή Ζάντζα, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο μαζί μου, στη φροντίδα του ήχου Άγγελος Παπαδόπουλος, μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε είτε από τις συχνότητές μας είτε από το erteco.gr. Να σας πω τις συχνότητες για άλλη μια φορά. Οι ακροατές από την περιοχή του νομού Σερών μας ακούν στους 101,5. Οι ακροατές του νομού Καβάλας και Δράμα στους 96,3, της Κομοτηνής, της Ροδόπης και της Ξάνθης στους 91,2 και 98,1 και του Εύρου στο βόρειο κομμάτι του στους 101 μας εντοπίζεται τον FM, στο νότιο κομμάτι του στους 103,5. Μουσική συντροφιά λοιπόν και μέχρι και τις 5, όπως είπα και νωρίτερα. Επειδή με ρωτάτε και ξαναρωτάτε, παιδιά, είναι πολύ απλό να βρείτε τις συνεντεύξεις που έχουν δοθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή με καλλιτέχνες το προηγούμενο διάστημα. Είτε στο YouTube, προς τη μεριά του ανέμου θα το βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Spotify. Θα επανέλθουν οι συνεντεύξεις. Να, έχουμε μία την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι περίοδος τέτοια που θα είναι λίγο λιγοστές, έως και πολύ, κατά τον Αύγουστο κυρίως. Αφού κάναμε τις απαραίτητες συστάσεις, ώρα είναι για μουσικά, για μουσική, και τα σημερινά τραγούδια που επέλεξα θα μας ταξιδέψουν και θα μιλήσουν για τον έρωτα, για την απώλεια, για το καλοκαίρι, τη μνήμη, την πατρίδα. Γράφτηκαν σε διαφορετικές μεταξύ τους εποχές, από διαφορετικούς δημιουργούς, αλλά έχουν κάτι κοινό. Μιλούν, μπορώ να πω, για αυτά που ίσως δεν λέγονται εύκολα. Για όσα δηλαδή μένουν όταν τελειώσει ένα καλοκαίρι, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, όταν μεγαλώνει ένα παιδί, όταν η πατρίδα γίνεται ανάμνηση, όταν ένας άνθρωπος κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του και να αποφασίσει αν θα μείνει στην λύπη ή θα συνεχίσει να κοιτάξει αντίκριστα, κατάματα τον εαυτό του. Ελάτε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από το 2006. Για τους έρωτες που δεν χρειάζονται ταξίδια για να ταξιδέψουν, το συγκεκριμένο κομμάτι χρειάζεται τι? Ένα βλέμμα, ένα άγγιγμα, ένα φιλί, τα λόγια της Βίκης Γεροθόδωρου που γράφει έναν καθαρά ερωτικό στίχο, τη μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και την υπέροχη φωνή του Γιάννη Κότσιρα σε αυτήν την μελωδική ρομαντική μπαλάντα «Ταξίδια φιλιά».

Τώρα, αν υπάρχει ένα τραγούδι που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο του ελληνικού τραγούδιου, είναι το επόμενο. Κυκλοφορεί το 1984 στον πρώτο προσωπικό δίσκο του Νίκου Παπάζογλου, στο Χαράτσι, και όμως πίσω από αυτήν, αν θέλετε, την καλοκαιρινή μελωδία υπάρχει μια βαθιά μελαγχολία, ένας έρωτος που θυμάται τα μαλλιά, την άμμο, τα φιλιά, το φως στα μάτια του ανθρώπου που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικός, από εκείνα τα τραγούδια που κατάφεραν να κάνουν τη χαρά και τη λύπη να κατοικούν ακριβώς στο κέντρο της μελωδίας. Γι' αυτό ίσως και κάθε φορά που έρχεται ο Αύγουστος, αλλά σχεδόν και σε όλες τις εποχές, αυτό το τραγούδι κυρίως τον Αύγουστο επιστρέφει. Όχι ως τραγούδι καλοκαιριού, αλλά κυρίως θα έλεγα σαν τραγούδι μνήμης σε αυτήν τη σπουδαία φωνή του Νίκου Παπάζογλου.

Ο Αύγουστος και το φεγγάρι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση και βέβαια και φέτος το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προγραμματίσει μια σειρά από σπουδαίες εκδηλώσεις από άκρη σ' άκρη του ελλαδικού χώρου, κυρίως σε αρχαιολογικούς χώρους. Αναζητήστε τις στο site του Υπουργείου. Και γιατί να σας λέω για το φεγγάρι, γιατί θα πάμε στο φεγγάρι τώρα, σε μουσική του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη Νικόλα Πιοβάνι, σε στίχους της σπουδαίας δικής μας Λίνας Νικολακοπούλου, μια μελωδία βέβαια που έχει τις ρίζες της στον κινηματογράφο και τη μουσική του Πιοβάνι για το κάος των αδερφών Ταβιάνι. Πολλά χρόνια μετά η Χάρης Αλεξίου μας το θύμισε, αν και η ηχογράφησή του έγινε επίσης αρκετά χρόνια πριν το ακούσουμε εμείς. Έτσι λοιπόν το τραγούδι απέκτησε μια δεύτερη ζωή, ιδιαίτερα μέσα από το μαέστρο. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις, τις σπάνιες θα μπορούσα να πω, που μια παλιά κινηματογραφική μελωδία συνεντά έναν καινούριο στίχο και μοιάζει τι, σαν να ξαναγεννήθηκε. Το τραγούδι του φεγγαριού.

Στο επόμενο, ο ενήλικας συναντά το παιδί που υπήρξε κάποτε και μαζί επιστρέφουν σε σπίτια της μνήμης, στα όνειρα, στους φόβους, στους δρόμους που έχουν πια χαθεί και ίσως, φίλες και φίλοι, να είναι και αυτή μια από τις δύσκολες συναρτήσεις της ζωής μας, να κοιτάξει δηλαδή κανείς τον εαυτό του όπως ήταν κάποτε και να καταλάβει πώς από εκείνα που ονειρεύτηκε έγιναν τελικά συμπραγματικότητα και πια όχι. Γιατί μπορεί να μεγαλώσαμε, να αλλάξαμε, να ταξιδέψαμε, να γνωρίσαμε ανθρώπους, γειτονές, άλλους κόσμους, να ξεχάσαμε κάποιους άλλους. Ωστόσο, τον εαυτό μας παιδί, Μάριος Φραγκούλης, Παρασκευάς Καρασούλος.

Και από παιδί, αυτό το παιδί που κουβαλάμε μέσα μας, ένα άλλο παιδί, εκείνο που όσο και να μεγαλώνει παραμένει για πάντα παιδί στα μάτια της μάνας του. Ένα τραγούδι που έχω και εγώ καιρό να το ακούσω και ήθελα σήμερα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Μιλάει για τη μητέρα χωρίς μεγάλες διακηρύξεις, με χιούμορ, με τρυφερότητα και αν θέλετε και με εκείνη τη μικρή αμηχανία που έχουμε όλοι όταν προσπαθούμε να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που αγαπάμε περισσότερο, γιατί μπορεί να γίνουμε ενήλικες, να αποκτήσουμε τη δική μας ζωή, να φύγαμε από το σπίτι. Για τη μάνα μας όμως δεν υπάρχει πάντα εκείνο το παιδί. Υπάρχει πάντα ένα παιδί, το γλυκό το παιδί. Ζακ Στεφάνου από το 2003 στο διάσημα Δραπέτες.

και στον κόσμο μια μαμά και την αγαπούν. Κι άμα δεν μπορούν να της το πουν, της το γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νησταγμένη θα σκεφτεί.

0: γλυκό της το παιδί.
1: Από το πρώτο άλμπουμ του Ζακ Στεφάνου, ο οποίος είχε την παραγωγή, μάλλον την παραγωγή του άλμπουμ στο διάστημα Δραπέτης, είχε η Δήμητρα Γαλάνη και είχε πολύ ενδιαφέρον όταν μου ίδια η Γαλάνη μου είχε εξιστορήσει τη γνωριμία τους πάνω στο τρένο που πήγαινε από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Καθόταν πολύ κοντά, άκουσε να σγρατζουνάει στίχους ο Ζακ Στεφάνου δικούς του και πήγε δίπλα του και του λέει για χαρά, τι είναι εδώ κτλ. Γνωρίστηκαν εκεί και κάπως έτσι μετά τη γνωριμία ακολούθησε και αυτή εδώ η δισκογραφική δουλειά του Ζακ Στεφάνου. Είμαστε όμως σχεδόν και μισή, έχουμε δύο λεπτάκια ακόμη, αλλά νομίζω είναι η ώρα για να πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφοντας τα υπόλοιπα τραγούδια εδώ στη συντροφιά μαζί σας μέχρι και τις 5.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
7: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
7: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
7: Ενημέρωση με χαμόγελο.
1: Ειδήσεις με ρυθμό.
7: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
7: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
7: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
7: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
8: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
14: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
15: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
14: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
15: Say Chess!
14: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Επιστρέψαμε προς τη μεριά του ανέμου μέχρι και τις 5 καθημερινά, 4 με 5 το απόγευμα, εδώ στο δίκτυο των σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται κάθε απόγευμα. Ορεστιάδα, Κομοτηνή Καβάλα και ΣΕΡΕΣ, Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο και Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και θα μείνω από το επόμενο που θεωρώ είναι από τα πιο σημαντικά τραγούδια των τελευταίων αρκετών ετών. Θα μείνω σε ένα στίχο που νομίζω έχει τόσο βαθιά σημασία και μας έχει μείνει βαθιά στην συλλογική μας μνήμη. Λέει «Το πιο μακρύ ταξίδι μου είσαι εσύ». Και αναφέρομαι βέβαια στο υπέροχο εκείνο κομμάτι που κυκλοφόρησε στον πρώτο οικολογικό, απόλυτα οικολογικό δίσκο του 1996 από τη μικρή Άρκτο. Παρασκευάς Καρασούλος στους στίχους, Γιώργος Ανδρέου στη μουσική, Παντελής Θεοχαρίδης στην πρώτη ερμηνεία. Για αυτή την πατρίδα που μπορεί να μην είναι ένας τόπος, να είναι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε, οι μνήμες με τις οποίες μεγαλώσαμε, ακόμη και οι δρόμοι που μπορεί να μην διανύσαμε ποτέ, αλλά ταξίδεψαν οι ίδιοι μέσα μας.

Πολλές φορές δεν προχωράμε επειδή πιστεύουμε απόλυτα, αλλά προχωράμε νομίζω παρά τις αμφιβολίες μας. Κρατάμε ακόμη κάτι. Τι κρατάμε? Μια μικρή πίστη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Κρατάμε νομίζω μια μικρή ελπίδα, ένα ίσως. Μια αμφιβολία, αν θέλετε δείτε το έτσι. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί έρχεται ένα τραγούδι που μιλάει για όλα αυτά. Για ένα μισό όνειρο, για ένα μισό φόβο, για μια μισή αμφιβολία, αλλά και για μια μισή πίστη. Σωκράτης Μάλα μας, από τον αρχικά ο τίτλος Λαβύρινθος το 96, θα αλλάξει βέβαια ο τίτλος μετά από λίγους μήνες, αποσύρθηκαν τα CD που είχαν κυκλοφορήσει τότε, διότι υπήρχε παρόμοιος τίτλος σε δίσκο του Ross Daily, και γίνεται τίτλος Σωκράτης Μάλα μας. Μουσική δικιά του, ερμηνεία δικιά του, Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους.

αγκαλιές. Ελεύθερη ψυχή είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τίτλος για ένα τραγούδι που μιλάει για την ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά που μας βαραίνουν, να μείνει ελεύθερη η ψυχή μας και ό,τι περάσαμε στη ζωή να μην χαθεί, να γίνει δύναμη πάνω απ' όλα. Ίσως είναι αυτό και το νόημα του Alma Libre που έγραψε η Ελένη Γιώγα, η Ευανθία Ριμπούτσικα στη μουσική πάνω στους στίχους της Γιώγα, και έρχεται μια θεϊκή φωνή όπως αυτή της Έλλης Πασπαλά να μας το θυμίσει.

Πάμε σε έναν εμβληματικό δίσκο τώρα του 1985 και σε ένα τραγούδι που μιλάει για έναν άνθρωπο πληγωμένο αλλά όχι παραδομένο. Κυκλοφόρο και οπλοφορώ, λίγο πολύ το ξέρετε όλοι σας. Και εδώ το όπλο, φίλες και φίλοι, δεν είναι κυριολεκτικό. Είναι η άμυνα απέναντι σε έναν έρωτα που δεν μπορεί να αποκτηθεί. Και ένα τραγούδι που 40 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του εξακολουθεί να έχει ακριβώς την ίδια δύναμη. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, οι πληγές αλλάζουν εποχή. Νομίζω πως όχι. Όπως και ο πόνος δεν αλλάζει. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Ας καταλαβαίνει ότι ο άλλος απομακρύνεται, αλλά δεν ξέρει ακόμη την αλήθεια. Και τότε αρχίζουν, ξέρετε, οι ερωτήσεις, τι συμβαίνει, τι έχει αλλάξει, υπάρχει κάποιος άλλος και τα σχετικά. Ή μήπως όλα αυτά είναι φόβοι που γεννά τελικά η ανασφάλεια. Και έρχεται ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Ορφέας Περίδης, που έχει αυτόν τον ιδιαίτερο, μπορώ να πω, τρόπο να μετατρέπει μια καθημερινή σκέψη σε ένα τραγούδι. Και αυτό ακριβώς κάνει στο «Κάτι μου κρύβεις». Από το 1996 και από το άλμπουμ του «Καλή σου μέρα, αν ξυπνάς».

Θα κλείσω με ένα από εκείνα τα τραγούδια που μιλούν για ίσως τα πιο δύσκολα πράγματα μέσα σε μια σχέση και δεν είναι άλλο από τον εγωισμό, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος, ας πούμε, που κοιτάζει πίσω και αναγνωρίζει το λάθος του, να θέλει να ζητήσει συγγνώμη, να θέλει να ξαναβρει το δρόμο προς τον άλλον, αλλά να υπάρχει αυτό το εμπόδιο που λέγεται εγωισμός, και εδώ πραγματικά βρίσκεται η δύναμη της ερμηνείας του Δημήτρη Μητροπάνου, που δεν τραγουδά απλά τον εγωισμό, αλλά τραγουδά για τη στιγμή που ο άνθρωπος καταλαβαίνει πόσο ο εγωισμός του μπορεί να του κοστίσει έναν άνθρωπο που αγαπά. Τα λόγια της Λίνας Δημοπούλου, η μουσική του Στέργιου Γαργάλα, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, αύριο απόγευμα και πάλι μαζί, περίπου στις 4 και 5. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκοδάσος στο όρος Πατέρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο. Σε χάρτη που δημοσίευσε η ομάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφεται ότι την τελευταία δεκαετία στην Αττική κάηκαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τόσο στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου όσο και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής, οι οποίες γρήγορα οριοθετήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και αεροσκάφη. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθο για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψη στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιο σε ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με δυσορό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στην τελετή. Ο Πρωθυπουργός αύριο στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Επίσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μία ορολογία.

0: νωρίτερα, στις 10, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Με άρθρο του στο Πολίτικο, τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη διάρκειας περίπου 2,5 ωρών των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Επιπλέον, οι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκιση των εξωτερικών συνόρων και ευάθυνση στις συνεργασίες με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους, αποχώρησαν το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία, μάλιστα, ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής Σκόπελο, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να λιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραληπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ανοιχτή θα παραμένει τελικά απόψη η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά, αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Πυρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη Μεγάρη, καθώς ο κίνδυνος αναφύσει πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκό δάσος στο Όρος Πατέρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιο σε ακολουθία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχου Νέα Δημοκρατία, Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με τη Σωρό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στην τελετή. Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός αύριο το πρωί στις 10 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακολούθως στις 11 θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή

0: Η στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής ασφαλής τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει, σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών, την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο, πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους, αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία, μάλιστα, ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Ευγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής Σκόπελου, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να λιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται σε 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραλειπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον ανδράγειο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννη Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Αυστριακή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ανοιχτή θα παραμένει τελικά απόψη η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία πρόκειται να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover, οι οποίες μετατίθενται για αργότερα. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φαίνεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανήκει το χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Ναϊμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θέρα μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκάρουν τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου του 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο διάσπαρτες μικροεστίες συνεχίζουν να καπνίζουν σε διάφορα σημεία της καμένης έκτασης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοδη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος στη Στυλίδα και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ερέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικού Σκοτ Μπένσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Στα 80,46 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 76,38 το ελαφρό αργό. Την ίδια ώρα, οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκους Μπρούνερ μετά τη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Περισσότερες από 400 οβίδες και πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποκαλύφθηκαν μετά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εξουδετέρωσής τους, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι οι εκρήξεις που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ενδέχεται να οφείλονταν στα πυρομαχικά που βρίσκονταν θαμμένα στην περιοχή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ξεκινά από 21 και θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Εσείς, φίλες και φίλοι, από τις ταινίες τις οποίες έχει παίξει ο Μπάρκουλης, ποια προτιμάτε περισσότερο, τι σας ρωτάω, Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πιο πολύ εκεί που υποδίεται τον Φέρελπη πολιτικό Μαντά, ο οποίος ωστόσο δεν σκαπάζει γρή. Όλα ο θυγός του Λάπρος Κωνσταντάρας τα κάνει. Μη τελικά της προκοπής δεν μπορεί να μιλήσει ο νεαρός.

0: Η Τζένι Καρέζη να είναι καλά για τους λόγους του. Είμαστε στο έργο Τζένι Τζένι, στο οποίο εμφανίζονται μεγάλες μορφές του ελληνικού σινεμά, τις οποίες προαναφέραμε, συντροφιά βέβαια και με τον τεράστιο Διονύση Παπαγιαννόπουλο και τόσους άλλους. Λοιπόν, ο κύριος Μαντάς φτάνει στο νησί του και πρέπει να μιλήσει για πρώτη φορά ενώπιον των συγχωριανών του, με φόντο τις εκλογές, στις οποίες ο αντίπαλος λέγεται Γκόρτσος και ο οποίος έχει το πιστικό σύνθημα «Η μαγκούρα στη Βουλή». Κάποτε έγραφαν σενάρια έτσι, όχι αστεία, μέχρι και ο Τσούκας, ως χωριανός, που πετάγεται να επιφημίσει χωρίς να έχει ακούσει τίποτα ακόμη, ήταν δείγμα υψηλού σενάριου, που σε επίπεδο κομμωδιών δεν υπάρχει πλέον.
1: Λόγω! Αγαπητοί πολίτες.
2: Συμπολίτες.
1: Εννοώ συμπολίτες.
2: Μαλακότερα.
1: Μπράβο! Προς το καλό της μνήσης μας, αποφάσισα να κατέλθω στον εκλογικό αγώνα υπό τη σημαία των ενδόξων αγώνων μας. Οι αγώνες της μνήσης μας, από τις εποχές των αγώνων του 21, δίνουν στην νήσο μας το δικαίωμα να αγωνίζεται τον καλό αγώνα για την πρόοδο και την ευημερία της.
3: Μπράβο!
1: Ζητώ λοιπόν την ψήφο σας για το καλό όχι μόνο της νήσης μας, αλλά και ολοκλήρου του έθνους. Και τώρα παρακαλώ να διαλυθείτε ησύχως.
4: Δισκοτσάνη δεν έχω ξανακούσει. Δεν με παρεξηγείτε.
5: Όχι, δίκιο έχετε.
4: Δεν είπατε και τίποτα άλλο. Όλα αγώνες και αγώνες.
5: Και τι αγώνα έκανα να τα πω.

Και αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το νηφιάτικο τραγούδι στο γλέντι του πρώτου σικέ γάμου που είχε κάνει ο Ανδρέας Μπάρκουλης με την Τζένι Καρέζη στην ταινία Τζένι Τζένι, από όπου και το ηχητικό με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με το Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση, και τη Ζωή Κουτολοπούλου σήμερα στη συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας το κάνει ως εξής: γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54-160. Το ξέρετε, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, φίλες και φίλοι, μην περιμένετε από την εκπομπή παρασκήνιο, όταν μάλιστα αυτό δεν αποτελεί και καταλυτικό κινητήριο παράγοντα μιας ιστορίας. Μην περιμένετε κουτσομπολιά, σχόλια που δεν διασταυρώνονται ή θίγουν πρόσωπα που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πια. Για τον Ανδρέα Μπάρκουλη θα μιλήσουμε έχοντας ως γνώμονα το καλλιτεχνικό του έργο και μια πορεία λαμπερή, άλλοτε δύσκολη, που πάνω απ' όλα όμως χαρακτηριζόταν από αυτήν την ιδιαίτερη ευγενική φυσιογνωμία. Οι τρυφεροί μύθοι όμως αρέσουν στην εκπομπή, οι τρυφερές ατάκες, τα τρυφερά συνθήματα, και μία από τις πιο ιστορικές είναι το «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Λοιπόν, πολλές οι ιστορίες, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως η επικρατέστερη εκείνη του Κώστα Βουτσά, σύμφωνα με τον οποίο η φράση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Τότε λοιπόν ο Μπάρκουλης περνά από ένα σημείο όπου καθόταν μια μαθήτρια γυμνασίου Θηλαίων, τον αναγνωρίζει το κορίτσι και φωνάζει δυνατά στις φιλενάδες της: «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Πανικός, με το παραμικρό έτσι όρμησαν όλες. Σπάσαν τις γραμμές και έτρεξαν προς το μέρος του ηθοποιού για ένα αυτόγραφο. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη ιστορία που αποδίδεται στον ίδιο τον Μπάρκουλη, δηλαδή αυτός τη διηγήθηκε, σύμφωνα με την οποία τα χρόνια εκείνα έμενε στον Πειραιά, στην οδό Λουκαράλη. Περνούσε λοιπόν ο άνθρωπος κάθε μέρα με το αμάξι του έξω από ένα γυμνάσιο Θηλαίων, το οποίο βρισκόταν στην οδό Τζαβέλα. Τότε λοιπόν στο σημείο εκείνο μαζεύονταν πολλοί νεαροί της περιοχής για να κάνουν το κόρτε τους στα κοριτσόπουλα. Κάποιος από αυτούς λοιπόν βλέπει τον Μπάρκουλη να πλησιάζει και φωνάζει, είχε και ένα τόνο ηρωνίας προς τις μαθήτρες: «Κορίτσια, κορίτσια, ο Μπάρκουλης», θέλοντας να τις πειράξει διότι τον λάτρευαν. Και στο παιχνίδι μπαίνει και ο Μίμης Στεφανάκος, μια μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε αυτήν την ατάκα κατά τη διάρκεια των αγώνων κάθε φορά που ετοιμαζόταν να ρίξει ένα σουτ. Αντιλαμβάνεστε ότι η φράση αυτή, φίλες και φίλοι, πέρασε στον τύπο της εποχής, στις επιθεωρήσεις της εποχής, και έμεινε ζωντανή, θα λέγουμε, μέχρι και τις μέρες μας, ως μια φράση συνώνυμη του ακαταμάχητου άντρα. Αυτός ο ακαταμάχητος άνδρας γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1936 στον Πειραιά. Και αλήθεια είναι ότι πολύ νωρίς πόνεσε πολύ όταν θα χάσει την αδελφούλα του σε ηλικία 6 μηνών. Ο Μπάρκουλης όσο μεγάλωνε συνειδητοποιούσε, ανακάλυπτε την αγάπη του για την υποκριτική. Αλλά υπήρχε και ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, που ήταν η αντίθεση του αυστηρών αρχών πατέρα του. Η σύγκρουση ήταν μεγάλη, αλλά ο Ανδρέας ήταν τόσο αποφασισμένος να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που έφτασε στο σημείο να εγκαταλείψει το σπίτι. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη ένα χρόνο, και όταν πήρε την άδεια άσκηση επαγγέλματος, ο χαρακτηρισμός που τον συνόδευε ήταν «εξαιρετικό ταλέντο», και όλα αυτά το 1956. Βέβαια, στο ενεργητικό του είχε ήδη ερασιτεχνικές εμφανίσεις στο θέατρο, ξεκινώντας μάλιστα από το 1950 σε έργα όπως «Ο Έμπορος της Βενετίας», «Ο Αυγερινός και η Πούλια», «Τοπικός Παράγων» και άλλα. Τη θεατρική περίοδο 54-55 θα συνεργαστεί με το θίασο που είχε συστήσει ο Σπύρος Μουσούρης και η Κρινιό Παπά, που ανέβασαν την Εροφύλη
του Γεωργίου Χορτάτσι, αλλά θα λάβει μέρος και σε αρκετές αρχαίες τραγωδίες. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, και όπως πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τραγούδια μας είναι από τις ταινίες στις οποίες συμμετείχε, συμπροταγωνίστησε ή και πρωταγωνίστησε ο άνθρωπος για τον οποίο σας μιλάμε. Πάμε σε μια παλιά ταινία, πάμε στην ταινία «Ανθισμένη Μυγδαλιά» του 1959, εκεί που ο Ανδρέας Μπάρκουλης παίζει το ρόλο του μεγάλου Δροσίνη. Ακούμε την «Μυγδαλιά» από την χοροδία και μαντουλινάτα του Νίκου Τσιλίφη.

Κάποια στιγμή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αναπόφευκτα θα ερχόταν για εκείνο το ταλέντο και η πρώτη επαγγελματική παρουσία. Και ήταν την θεατρική περίοδο 1955-1956, όταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης θα πάρει ρόλο στην παράσταση «Ο Κορυδαλός», την οποία είχε ανεβάσει ο μεγάλος Δημήτρης Μιράτ στο θέατρο Κοτοπούλη. Και εκεί θα συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην ίδια σκηνή, με ρόλους σε πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις. «Σιμούν», «Η Διαθήκη μου», «Ρέγκβιεμ για μία μοναχή», «Ο Θέλος», «Λυσσασμένη γάτα». Θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Οι άνθρωποι του τύπου το χρησιμοποιούν. Το θέατρο υπήρξε ένα μεγάλο σχολείο για τον Α ή τον Β καλλιτέχνη. Αυτή δεν είναι μια κουβέντα κενή, φίλες και φίλοι. Κυρίως όταν αναφερόμαστε σε μια εποχή στροφής για το ελληνικό θέατρο. Τη δεκαετία εκείνη, τη δεκαετία του 50 δηλαδή, η αυτόχθονη αλλά και η ευρωπαϊκή δραματουργία δεν έχουν να προσφέρουν, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια, ικανοποιητικές απαντήσεις στους νέους θεατρικούς συγγραφείς της εποχής. Ο ηθογραφισμός του Μεσοπολέμου, οι από καιρό ξεπερασμένες μορφές της τραγωδίας και του ιστορικού δράματος, αλλά και το παρικμασμένο αστικό δράμα του τέλους του 19ου αιώνα και η απρόβλημα άτιστη βουλεβαρδική παράδοση δεν αντιστοιχούν πλέον στα δεδομένα του καινούριου κόσμου, που σαφώς δεν πετά στον Κεάδα το χθες προς Θεού, αλλά οφείλει να περιγράψει και τη δικιά του εποχή, ακόμη και μέσα από διασκευές μεγάλων έργων του παρελθόντος. Αντίθετα όμως με αυτά, το αμερικανικό θέατρο φαίνεται να αντέχει δυναμικά στις προκλήσεις του καιρού. Ο ψυχογραφισμός και η ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας, σε συνδυασμό με τα έντονα κοινωνικά μηνύματα, αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία συγκινούν πλέον τους νέους, για την εποχή, Έλληνες δραματουργούς. Έτσι λοιπόν, το αμερικάνικο όραμα, η μοίρα των μικροαστών, τα κοινωνικά διέξοδα και οι αλλοτριωτικοί μηχανισμοί του συστήματος που εμφανίζονται με παραστατικό τρόπο στα έργα των Άρθουρ Μίλλερ, Έλμερ Ράις, Θόρτον Βάιλντερ, Τένεσι Γουίλιαμς και άλλων, γίνονται πρότυπα για τις αναζητήσεις του μεταπολεμικού ελληνικού θεάτρου. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα προσπερνούσαμε ποτέ το ότι ένας Μπάρκουλης, ο μεγάλος Μπάρκουλης, έπαιξε στη «Λυσσασμένη γάτα» του Βίλιαμς που προαναφέραμε. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το 1957, φίλες και φίλοι, ο Μπάρκουλης θα κάνει το ντεμπούτο του στον ελληνικό κινηματογράφο με την ταινία «Τρία παιδιά βολιώτικα» του Δημήτρη Αθανασιάδη, ενώ την ίδια χρονιά θα παίξει δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη στο έργο «Μαρία η Πενταγιώτισσα» του Κώστα Ανδρίτσου. Το εγωιτευτικό παρουσιαστικό του, αλλά πάνω απ' όλα η υποκριτική του ικανότητα, θα φέρουν εκατοντάδες ταινίες στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, φίλες και φίλοι, στο πλευρό γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, μέχρι τη στιγμή βέβαια που ο Ανδρέας Μπάρκουλης είναι αυτός ο οποίος, ή μάλλον αυτός από τον οποίον ξεκινά η ομάδα των ηθοποιών συγκεκριμένων ταινιών. Ποιος ξεχνά το «Ο Μιμίκος και η Μέρη» το 1958 του Γρηγόρη Γρηγορίου, την «Αθισμένη Μυγδαλιά» που προαναφέραμε του 59 του Χρήστου Αποστόλου, ή τη «Μουσίτσα» τη χρονιά εκείνη πάλι του Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος θα υπογράψει και το έργο «Χριστίνα» του 1960. Μουσική.
Ο Μπάρκουλης είναι υπέροχος και στο δράμα και στην κωμωδία, ειδικά στην κωμωδία μαζί με τον Θανάση Βέγκο στο «Μην είδατε το Παναή» του 62, του Ορέστη Λάσκου. Δίνει ρέστα εκεί που προσπαθεί να ξεφύγει από κάποια τρελή ασπασία που έχει αδελφό ένα χασάπι, τον οποίον υποδίδεται ο Ζανίνο. Αλλά μαζί με το Βέγκο σπάνε τα μία και στο σχολείο για σοφερίνες του 1964 του Κώστα Στράντσαλη. Το θέατρο δεν θα το αφήσει, παρά το ότι ο κινηματογράφος τον καλεί όλο και περισσότερο. Το 57 με τα πηδά στο θίασο τον Ντίνο Ηλιόπουλου και Άννας Κυριακού, παίζοντας όλο ένα και μεγαλύτερους ρόλους στις παραστάσεις «Παλάτια στην Άμμο», «Ο φίλος μου Λευτεράκης» και «Θανασάκης ο πολιτευόμενος», ενώ θα ακολουθήσουν συνεργασίες με τους θειάσους της Βίλμα Σκύρου και της Μέρης Αρώνη, εκεί όπου ερμηνεύει τον Δημήτριο Υψηλάντη στη Μαντώ Μαυρογένους. Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, την ταινία «Χριστίνα» του 1960 του Γιάννη Δαλιανίδη. Πάμε λοιπόν στην συγκεκριμένη ταινία. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Χριστίνα», τραγουδά ο ίδιος ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Γιώργος Οικονομίδης.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε όλοι συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας, να θυμίσουμε τον τρόπο, γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Γιάννη Τολιώνη, στον φίλο μας τον Χρήστο, τον Χριστοδούλου. Την καλησπέρα μας στον αγαπητό φίλο Γιώργο Λούνη, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, και τον χαιρετούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα καλά λόγια που είπε σε συνάδελφο χθες. Μια γλυκιά αγκαλιά στον Άκη που ετοιμάζεται σιγά σιγά ακούγοντας την εκπομπή για να πάει στο Καρασκάκι, εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 9 την πάντα υπολογίσιμη να ημέγγεν. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα, και βέβαια να μην ξεχάσουμε μήτε την Ειρήνη μας, μήτε τη Δήμητρα, μήτε την αγαπημένη μας τη Γεωργία. Το 1960 ο Μπάρκουλης γίνεται συνθιασάρχης με την Μέρη Λαλοπούλου, και ένα χρόνο αργότερα θα δημιουργήσει το δικό του θίασο. Στα περίπου 10 χρόνια που θα ακολουθήσουν θα συνεργαστεί με πολλά από τα μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης, όπως ήταν ο Χρήστος Ευθυμίου, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Γιάννης Φέρτης, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, η Γκέλη Μαυροπούλου, η μεγάλη Τζένι Καρέζη, Ξένια Καλογεροπούλου, Μάρο Κοντού, τόσους και τόσες μεγάλες μορφές. Στη δεκαετία του 60 ο ελληνικός κινηματογράφος, φίλες και φίλοι, φτάνει στο απόγειό του. Η παραγωγή ταινιών που ακολουθεί τα πρότυπα μιας ιδιότυπης βιοτεχνικής δομής αρχικά αυξάνεται σημαντικά, σημειώνοντας μια τεράστια έκρηξη της εγχώριας παραγωγής που φτάνει τον αριθμό ρεκόρ, προσέξτε, των 117 ταινιών ανά έτος τη χρονιά 1966-67. Με επικεφαλής τη Φίνος Φιλ, που εξελίσσεται σε μια ισχυρή κινηματογραφική μονάδα, και 2-3 ακόμη πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, Αδελφοί Ρουσόπουλη Λαζαρίδη Σαρής Ψαράς, Καραγιάννης Καρατζόπουλος, το ελληνικό σινεμά αποκτά δημοφιλία και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Πολλοί μίλησαν για ένα ιδιότυπο ελληνικό Hollywood, ένα σινεμά για όλη την οικογένεια. Και από τη στιγμή που το

Νίκος Μαντάς, τον ανταμώνουμε ως επίδοξο εραστή της Ερένας Βλαχοπούλου στο «Μια τρελή σαραντάρα» του 1970, αλλά και ως πάμπλουτο Εργένη που τα φέρνει όλα πάνω κάτω στο υπέροχο «Η θεία μου η Χίπισσα» επίσης του 1970. Θα ήταν όμως ένα τεράστιο λάθος, φίλες και φίλοι, να συνδέουμε τον Μπάρκουλη μόνο με ρόλους σε γνωστές κωμωδίες. Υπήρξε μοναδικός σε δραματικές ταινίες, είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του ήδη στα πρώτα έργα στα οποία έπαιξε, ταινίες που σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως ήταν το «Κοινωνία ώρα 0» του 1966, το «Κονσέρτο για πολυβόλα» ένα χρόνο αργότερα, το «Πολύ αργά για δάκρυα» του 1968, αλλά και το «Όταν η πόλη πεθαίνει» του 1969, πάρα πολύ ωραίο έργο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη και σενάριο Νίκου Φόσκολου. Πρώτα αναφερθήκαμε, φίλες και φίλοι, στο «Δόλωμα» του 1964. Σε αυτήν την ταινία θα μας μεταφέρει το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι η σκηνή κατά την οποία λίγο πριν το φινάλε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον αγαπημένο της πηγαίνουν σε ένα ταβερνάκι προκειμένου να φάνε. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένα ντουέτο και παίζουν το υπέροχο «Άστο το χεράκι σου». Μουσική Κώστας Καπνίσης, φίλες και φίλοι, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Μουζάς και Λευτέρης Λιγνός.

Όπου υπάρχει, φίλες και φίλοι, εμπορικός χαρακτήρας στον κινηματογράφο, αναπόφευτα και τότε και τώρα και αύριο, αναδεικνύεται και ένα συγκεκριμένο star system, όπως το λέμε. Και υπήρξε και το αντίστοιχο ελληνικό, βέβαια, έτσι, στα χρόνια εκείνα. Βλέπετε, αυξανόταν η παρουσία ενός σταθερού επιτελείου κωμικών ηθοποιών, γυναικών και ανδρών, Οι κινηματογραφικοί αστέρες διεκδικούν και κερδίζουν τις προτιμήσεις των θεατών και τυποποιούνται κατά κάποιο τρόπο σε γνώριμους ρόλους που επαναλαμβάνονται από ταινία σε ταινία. Άμα σας πω Γεωργία Βασιλιάδου, η γυναίκα της γειτονιάς που τα ξέρει όλα, που μπορεί να ξεματιάζει, που. Ο Χατζηχρίστος, άμα σας πω, σας έρχεται κατά νου. Ο αφελής επαρχιώτης. Ο Μίμης Φωτόπουλος ή ο Βασίλης Αυλονίτης. Λαϊκοί τύποι, κωμικοί λαϊκοί τύποι. Ο Ρέστης Μακρύς, ως επιτοπλίστων, ήταν ο αυστηρός μικροαστός, γκρινιάρης. Και κατά ψέματα έτσι, ο Ανδρέας Μπάρκουλη είναι ο Ζαν Πρεμιέ των χρόνων εκείνων. Την περίοδο 1970 μέχρι και το 1973 στο θέατρο ο Ανδρέας Μπάρκουλης θα δουλέψει με την Κάκη Αναλυτή και τον Κώστα Ριγόπουλο στις παραστάσεις του «Αγάπη μου Ουάουα», αλλά και στο «Έρωτας και πολιτική». Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, αρχίζουν μεγάλα βάσανα. Ας δούμε πώς θα περιγράφει τα βάσανα αυτά η εφημερίδα Μακεδονία στις 11 Νοεμβρίου του 1973. Ο εισαγγελεύς ποινικής αγωγής Αθηνών κύριος Καζαντζής ίσκησε δίωξην δια παράβασιν του νόμου περί ναρκωτικών φαρμάκων εναντίον του πρωταγωνιστού του θεάτρου Ανδρέα Μπάρκουλη, ετών 37, και μίας γυναίκας. Ο εισαγγελεύς ίσκησε κατά αυτού δίωξην δια αγοράν ινδικής κανάβεως, χασίς, κατοχήν και χρήσιν. Το θέμα του συλληφθέντος την 4η 7 Νοεμβρίου του 1973 δια χρήση ναρκωτικών πρωταγωνιστού του θεάτρου και του κινηματογράφου

τωρινής αποδημίας έναντι μιας τυπικής εγγύησης των 20.000 δραχμών. Την άδεια αυτή ο Μπάρκουλης θα την μετέτρεπε εις αόριστον από προσωρινή. Με λίγα λόγια, ο Μπάρκουλης το σκάει για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να μπορέσει να γλιτώσει από το κυνήγι των αρχών. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων δεν ήταν, όχι όμως ότι ήταν εύκολα τα πράγματα. Ως ηθοποιός δεν μπορούσε να δουλέψει στην Αμερική. Αντιλαμβάνεστε πως θα έπρεπε κάτι άλλο να κάνει για τα προστοζήν. Και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Μπάρκουλης? Να θυμηθεί το ότι είχε πάρα πολύ καλή φωνή. Τον ακούσαμε άλλωστε στη Χριστίνα και δεν ήταν το μόνο που είχε ερμηνεύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωραίος, επιβλητικός, είπαμε, 37 χρόνων. Και όπως και να το κάνουμε, άρχοντας μπορούσε να μοιάζει και έμοιαζε πάνω στην πίστα. Ο κόσμος στα κέντρα, οι ομογενείς δηλαδή, οι δικοί μας άνθρωποι που πήγαιναν, δεν τον γνώριζαν τόσο πολύ ως τραγουδιστή, αλλά τον ήξεραν και με το παραπάνω ως μεγάλο αστέρα του ελληνικού κινηματογράφου. Όπως γνώριζαν πάρα πολύ καλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην Ελλάδα με τον νόμο. Και έτσι λοιπόν αποφασίζουν να τον στηρίξουν και με το παραπάνω. Και αυτό ήταν, θα λέγαμε φίλες και φίλοι, το μεγάλο χαρτί της υπόθεσης αυτής. Και γι' αυτό το λόγο στο μοναδικό μεγάλο προσωπικό δίσκο που θα έκανε ο Μπάρκουλης στην Αμερική δεν θα ξεχνούσε, με πάρα πολύ συγκινητικά λόγια, εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό του. Ποιος ήταν ο τίτλος του δίσκου? Στα αγγλικά γραμμένος, Andreas Barkoulis from Chicago with love. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, στο προτελευταίο για σήμερα μουσικό μας διάλειμμα γυρίζουμε μερικά χρόνια πίσω και πάμε στο 1967. Από την ταινία «Μιας πεντάρας νιάτα» ακούμε το ομώνυμο τραγούδι με την Μαρία Δουράκη.

Αυτή, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, ήταν η Μαρία Δουράκη στο «Μια Πεντάρα Νιάτα» που ακούστηκε στην ομώνυμη ταινία του 1967. Το τραγούδι, βέβαια, ήταν του 1964, σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Κώστα Πρετεντέρη. Προτερμηνία ήταν από την ανεπανάληπτη Μπέβα Μπλάνς. Ο Μπάρκουλης θα γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου θα αποκτήσει και έναν ακόμη γιο, τον Ντρε Ντίρλαν, και θα κάνει μια επιστροφή, κάποιοι θα την χαρακτήριζαν διστακτική,

όπως το μυστικό του Άρη Μπονσαλέτη του 90, το γαλάζιο διαμάντι του 91, τις αμαρτίες γονέων του 93, έρχεται και η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση το 2001 στο Αλέξανδρος και Αϊσέ του Δημήτρη Κολάτου. Ο Μπάρκουλης όμως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν γύρισε μόνο για το σινεμά αλλά και για το θέατρο και επέλεξε ρόλους που ξέφευγαν πλέον από το καλούπι του Ζαν Πρεμιέ και έδωσε πραγματικά ερμηνείες με ιδιαίτερη ευαισθησία ανάμεσά τους στις παραστάσεις «Μικρούλα Φελάχα Γιουλαμάμ» του Νίκου Περέλη, «Το σπίτι του Σπαραγμού» του Μπέρναρ Σο στο Εθνικό Θέατρο. Θα ακολουθήσουν οι ακρότητες με την Κάτια Δαδουλάκη και το Κύριος του Μπάμπη Τσικληρόπουλου σε σκηνοθεσία Θανάση Παπαγεωργίου.

Το 1988 θα αποσπάσει πάρα πολύ θετικές κριτικές για την συνεργασία του με έναν επίσης μεγάλο, τον Θύμιο Καρακατσάνη, στη Βίδα του Γιάννη Ξανθούλη. Ενώ την ίδια χρονιά, με δικό του θίασο και συμπροταγωνιστή τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, ανεβάζει το Sleuth του Άντωνη Σάφερ.

Κάποια στιγμή θα ερχόταν και η τελευταία θεατρική εμφάνιση. Και εκείνη ήταν την περίοδο 1989-90 με την Καρυδόπιτα που είχε ανέβει στο θέατρο Αναλυτή. Πλέον τα προβλήματα υγείας τον κρατούν για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν μακριά από το θεατρικό σανίδι. Στον τόπο μας τρεις φορές θα παντρευτεί την ηθοποιό Αλέκα Στρατηγού, την Άντζελα Φάρα, την Έφη Αναστασίου και την Μαρία Μπάρκουλη. Άρα τέσσερις φορές, γιατί είπα τρεις. Τρία ήταν τα παιδιά τα οποία θα αποκτήσει, συγγνώμη, ήταν η Βίκη, ο Ανδρέας και ο Νικόλαος Γιώργιος. Πολλά όμως τα προβλήματα υγείας, φίλες και φίλοι, και μετά από πολύμηνη παραμονή στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, ο υπέροχος αυτός ηθοποιός θα φύγει από καρδιοαναπνευστικά προβλήματα στις 23 Αυγούστου του 2016 σε ηλικία 80 χρόνων. Και εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε πηγαίνοντας την ταινία «Μια τρελή τρελή σαραντάρα» του 1970. Εκεί όπου ακούγεται, φίλες και φίλοι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Δώσε μου το στόμα σου» με την Ρένα Κουμιώτη. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκάρουν τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην τελευταία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναζωπήρωση πάνω από τη Βένιζα, στην οποία επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Για πέμπτη συνεχή ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Ιγουμενίτσας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος στη Λίδας και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ Ρεθύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συνελέγει θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών του δυστυχήματος. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, σημείωσε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες για συμφωνία, λέει το Κατάρ. Στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο. Ναζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης σημειώθηκε σήμερα κοντά στις ακτές του Ομάν κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούζ. Το υποσημαία Λιβερίας πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά και τα μέλη του πληρώματος να το εγκαταλείψουν. Αγνοείται ένας ναυτικός, ο οποίος φέρεται να είναι ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν βρίσκονταν Έλληνες ναυτικοί. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ανοίγει τον χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγκεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσυνοθεσία και σήμερα αυτή της εκπομπής, όπως και χθες. Σας περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Να είστε εδώ, να επικοινωνήσετε, να στείλετε, να δηλώσετε παρουσία, καθώς η πόλη ακόμα έχει πάρα πολύ κόσμο. Την ίδια ώρα στην Αττική για πέμπτη συνεχόμενη μέρα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες με τις φλόγες σε διάσπαρτα μέτωπα. Υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες σε διάφορα σημεία, πέμπτη συνεχόμενη μέρα επαναλαμβάνω, και όσο και να μην είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση κρίσιμη, μετά από 5 ολόκληρες μέρες και νύχτες μάχης με τις φλόγες, καταλαβαίνετε ότι η κούραση είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, είπε ο ίδιος ότι παρότι έχουμε πολλαπλά μέτωπα, ή μάλλον έχουμε πολλαπλά μέτωπα, γιατί έχουμε υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, αλλά και επικίνδυνη αμέλεια από πολίτες. Χαρακτηριστικά, ο κ. Βαρθακογιάννης ανέφερε ότι σε 3 περιπτώσεις στην Αττική, και είπε ότι στη μία έγινε χρήση συσκευής ψυσίματος σε 300 μέτρα ποδοσική έκταση, χρήση συσκευής με κάρβουνα κοντά σε δάσος και εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση 30 μέτρων από δασική έκταση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι τουλάχιστον εγκληματική ενέργεια. Και στη Χαλκιδική συνελήφθη ένας άνδρας ο οποίος έκανε εργασίες με τροχό και προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.690 ευρώ. Το λένε οι πυροσβέστες, το λένε όλοι, μην κάνετε εργασίες, μην ψήνετε, μην όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και δει κοντά σε δάσος. Τα μάτια μας 14, γιατί οι προβλέψεις και για τις επόμενες ημέρες δεν είναι εύκολες.

0: Πριν πάμε στα του καιρού και τι φέρνει αυτό στις επόμενες μέρες, ας δούμε εδώ τα δικά μας. Και όταν λέμε τα δικά μας, εννοούμε τα της Θεσσαλονίκης. Σας λέγαμε χθες για αποκλεισμό του περιφερειακού, ο οποίος τελικά με ανακοίνωση της τροχίας, η οποία βγήκε πριν από λίγο, γνωστοποιείται ότι δεν θα γίνει σήμερα ο αποκλεισμός της περιφερειακής οδού. Ήταν να γίνει από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα. Οπότε λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθεί. Ωστόσο παραμένει ως έχει ο σχεδιασμός για αποκλεισμό του περιφερειακού αύριο Τετάρτη και μάλιστα σε δύο σημεία στις 11 το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, θα διακοπεί αύριο Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις 11 η κυκλοφορία των οχημάτων στον περιφερειακό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσα του κέντρου της πόλης. Και την Τετάρτη επίσης θα έχουμε σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα, και θα διακοπεί και εκεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων προς δυτικά στα Κωνσταντινουπολίτικα και προς ανατολικά στην Τούμπα. Θα υπάρχουν κατάλληλες σημάνσεις, θα υπάρχουν και τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Υπακούτε στις υποδείξεις για να μην έχουμε θέματα. Αν κυκλοφορείτε εκείνες τις ώρες, φαντάζομαι ότι ένα μικρό μποτιλιάρισμα θα το υποστείτε, αλλά προσεκτικά και με υπομονή θα φτάσετε εκεί που θέλετε.
1: Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte e miele.

Το τελευταίο εξάμηνο είχαμε δύο φωτιές μέσα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου είχαμε μια μεγάλη φωτιά όταν τυλίχθηκε στις φλόγες σε καταλυμμένο κτίριο μέσα στο πρώην στρατόπεδο και πριν από 1-2 μήνες στις 7 Ιουνίου επίσης είχαμε νύχτα μια φωτιά εκεί στο Κόδρα. Και παρότι τις τελευταίες μέρες έχουμε μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, έχουμε προβλήματα με τις φωτιές όλη την Ελλάδα, ο Δήμος Καλαμαριάς εντόπισε μέσα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα ρακοσυλλέκτες να έχουν μετατρέψει ένα σημείο του πρώην στρατοπέδου σε σκουπιδότοπο πραγματικό, με πλαστικά δοχεία, με σκουπίδια, με οτιδήποτε έφλεκτο που μπορεί ανά πάσα στιγμή με την παραμικρή σπίθα να κάψει και πάλι ολόκληρη εκεί την περιοχή. Η παρουσία των ρακοσυλλεκτών έγινε αντιληπτή από το προσωπικό της πολιτικής προστασίας που επιτηρεί το πρώην στρατόπεδο και συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν τα συσσωρευμένα απορρίμματα αποκαθιστώντας την εικόνα και περιορίζοντας τους κινδύνους για το περιβάλλον αλλά και για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πηγαίνουν στο πρώην στρατόπεδο για βόλτες με ζώα ή για να τρέξουν ή για να περπατήσουν. Οπότε απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του πρώην στρατοπέδου ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε περιστατικό που υποβαθμίζει το χώρο. Ας το πράξουμε λοιπόν, γιατί δεν είναι ευθύνη μόνο των υπηρεσιών όλα αυτά, είναι και ευθύνη των απλών πολιτών.

Λοιπόν, κουτάκι αναψυκτικών που χρονολογείται από το 1984, 42 ετών λοιπόν, λαμαρίνες, παλιές γεννήτριες, καρότσια μεταφοράς εφοδίων, κομμάτια ορειβατικού εξοπλισμού, και όμως αυτά ήταν σκουπίδια που εντοπίστηκαν, που λέτε, σε υψόμετρο 2.648 μέτρο στο βουνό των Θεών. Ταξιοτρύπωσε μια ομάδα εθελοντών σε κρυμμένα σημεία στα βράχια στην αλπική ζώνη του Ολύμπου. Συμμετείχαν σε δράση για τον καθαρισμό του υψηλότερου σημείου του Ολύμπου. Έλληνες και Αμερικανοί εθελοντές, μέλη της οργάνωσης Οικογένεια, ωραίο όνομα, πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο, πήγαν αυτές τις μέρες λοιπόν στον Όλυμπο, πάνω από το καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος, υψόμετρο 2.648, και εντόπισαν παλιές και νέες μικρές εντός εισαγωγικών χωματερές, αποθέσεις σκουπιδιών τέλος πάντων, και τις μάζεψαν, βρήκαν με δύο ομάδες που υπήρχαν αυτά μέσα σε τρύπες, διάφορα μέσα στα βράχια, και μάλιστα όλη αυτή η περισυλλογή των σκουπιδιών έγινε, όπως καταλαβαίνετε, σε δύσκολες συνθήκες, καθώς υπάρχει υγρασία, υπάρχει κρύο, εκεί πάνω δεν είναι τα πράγματα όπως εδώ με τον καύσωνα, η θερμοκρασία είναι χαμηλή, σε πολλά σημεία ακόμη χιόνι. Υπήρχαν σημεία όπου τα μέλη της αποστολής, οι εθελοντές, εντόπισαν συγκεντρωμένα απορρίμματα, ενδεχομένως και από άλλους ορειβάτες που μπορεί να είχαν σκοπό να τα πάρουν, αλλά καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να ανέβει εκεί, όχημα δεν φτάνει, οπότε παρέμεναν εκεί και αποσυντήθονταν. Οπότε κάνοντας αυτή την πράξη τα έβαλαν σε συγκεκριμένα σημεία, ξεχώρισαν που βρίσκονται σε σάκους και τις επόμενες ημέρες τα μετέφεραν στο καταφύγιο, και τις επόμενες ημέρες θα απομακρυνθούν με το ελικόπτερο προκειμένου να καθαριστεί ακόμη και ο Όλυμπος. Ακόμη και εκεί ψηλά, όσοι πάμε αφήνουμε το αποτύπωμά μας.

σου δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο, κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο,

0: ξεκινήσουμε.
1: Παρέα.
2: Μπορεί να έχουμε καλοκαίρι και μάλιστα βαθύ καλοκαίρι, 4 Αυγούστου. Ωστόσο, στην οδό Τσιμισκής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η εικόνα των κυτρινισμένων φύλων των δέντρων ξενίζει. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους αρμόδιους του Δήμου, οι φτελιές που υπάρχουν εκεί έχουν προσβληθεί από σκαθάρια τα οποία προσβάλλουν το φύλωμα και εναποθέτουν εκεί τα αυγά τους και γι' αυτό παίρνουν αυτό το κίτρινο χρώμα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη, η κατάσταση παρακολουθείται και ελέγχεται ανά 15ήμερο και φέτος μάλιστα το φαινόμενο το συγκεκριμένο είναι πιο ήπιο και για την καταπολέμησή του εφαρμόζεται ψεκασμός με σκευάσματα καλλίου, ενώ παράλληλα τοποθετείται ειδική κολλητική ταινία στην οποία παγιδεύονται τα σκαθάρια. Μάλιστα ο Αντιδήμαρχος τόνισε πως τακτική είναι να μην κόβονται τα δέντρα αλλά να αντικαθίστανται όταν ξεραίνονται και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία διετία έχουν κοπεί μόλις 16 από τα συνολικά 550 δέντρα στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει κίνδυνο πτώσης. Υπάρχει και ανακοίνωση του Δήμου για τις σχετικές εργασίες φυτοπροστασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, Δευτέρα, 10, Τρίτη, 11, Τετάρτη, 12 και Πέμπτη, 13 Αυγούστου, κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, θα γίνουν αυτοί οι ψεκασμοί σε όλο το κέντρο της πόλης. Να μην αναφέρω ξεχωριστά οδούς. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν ψεκασμούς με ειδική ψεκαστική αντλία για καλύτερη διαβροχή των δέντρων, χρήση βιολογικών σκευασμάτων. Οι ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες που θα κινηθούν στις οδούς του κέντρου όταν θα γίνονται αυτές οι εργασίες. Προσοχή λοιπόν, είπαμε, από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Πέμπτη θα γίνουν οι εργασίες και είναι για να σωθούν τα δέντρα.

Λοιπόν, αν βλέπετε σκάφη αναψυχής εδώ και εκεί, να είστε υποψιασμένοι, γιατί αυτό έκαναν και τα στελέχη της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και εντόπισαν ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο, το οποίο έπαιρνε από περιοχή προστατευόμενη κοράλια από το βυθό και τα έστελνε στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ένα σκάφος αναψυχής το οποίο είχαν νοικιάσει οι Ιταλοί, το χρησιμοποιούσαν για παράνομη συλλογή κοραλιών από τον ελληνικό βυθό. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν εξοπλισμός καταβήσεων, εργαλεία για την αποκόλληση των κοραλιών και ειδικοί χώροι για την αποθήκευση και τη μεταφορά τους. Υπολογίζεται ότι τα κοράλια που κατασχέθηκαν είναι αξίας 800.000 ευρώ. 800.000 ευρώ. Τα στελέχη της ΑΔΕ είδαν ύποπτες αποστολές μιας μεταφορικής εταιρείας που φέρεται να την χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνα για τη μεταφορά των παράνομων φορτίων προς λιμάνια της Βόρειας και Κεντρικής Ιταλίας. Οι δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, δήλωναν ψευδώς το περιεχόμενο των δεμάτων για να περνούν απαρατήρητα. Από τις διασταυρώσεις και τις κινήσεις προέκυψε ότι υπήρχαν αυτές οι αποστολές και συνέδεσαν τις αποστολές αυτές με το σκάφος. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι το πλήρωμα αποτελούνταν από έμπειρους Ιταλούς δίτες, οι οποίοι καταδίονται σε προστατευμένες περιοχές για να συλλέγουν τα κοράλια. Το λεγόμενο κόκκινο κοράλι θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο και χρησιμοποιείται για την κατασκευή ακριβών κοσμημάτων και διακοσμητικών αντικειμένων. Η Νότια Ιταλία μάλιστα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας κοραλιών στη Μεσόγειο, ενώ μέρος της αγοράς τροφοδοτείται από παράνομες συναλλαγές. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τυχόν άλλων συνεργατών της πείρας.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία με αφορμή τα σκουπίδια του Ολύμπου γράφει ότι έχουμε καταφέρει να γεμίσουμε σκουπίδια το διάστημα. Οι άνθρωποι ως είδος, όχι εμείς προσωπικά, στα Ιμαλάια και στους Ολύμπους θα κολούσαμε. Καλησπέρα και απόψε, και μάλιστα στέλνει μια φωτογραφία, ένα κέρασμα μουσακά με ταπεινή μπυρίτσα. Εντάξει, την μπυρίτσα, οκ, okay, τη βλέπω, είναι σε χαμηλό ποτήρι, καλά ήτανε. Αλλά έχει ένα ταψί μουσακά δίπλα, εντάξει. Είναι, κάνει πράξη την απειλή της από χθες, ότι θα στέλνει φωτογραφίες και ποτά κάθε βράδυ στην εκπομπή. Καλοδεχούμενα, έστω και από μακριά. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Γιακωτό Καλογύρου, πρόσθεσε. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη αλλά και στην προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτη σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσοντα 90χρονο. Την προφυλάξη του κατηγορουμένου για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόβαση προφυλάξης. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ανοιχτή θα παραμείνει τελικά απόψε η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασία, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργόν. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός άνοιξε το χορό των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο το...

0: τον Παναγιώτη Μανίμ.
1: Fade out, fade out.
0: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
2: ταξίδια στο παρελθόν,
0: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ανδρέας Κοράνης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Τέταρτη συνεχόμενη από χθες μέχρι σήμερα. Ήρωας ο Ανδρέας. Και περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και πάμε να δούμε λίγο καιρό, γιατί με τις φωτιές να είναι ακόμα σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θοδωρή Κολυδά, την ανάρτηση που έχει κάνει, νέο κύμα ζέστης και άλλο κύμα ζέστης. Τόση ώρα δεν είχαμε κύμα ζέστης συνεχόμενος, έχουμε και άλλο δηλαδή. Και μάλιστα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι αναμένεται μια θερμότερη περίοδος, η οποία θα κορυφωθεί το διάστημα από 8 έως 10 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια δεν είναι αναλυτική η πρόγνωση, αλλά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το επόμενο 15ήμερο θα έχουμε μια θερμότερη φάση με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στη Λαμία υπολογίζει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην Αθήνα τους 38. Στην Αθήνα, με την Αθήνα να δοκιμάζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Η γενική εικόνα μάλιστα παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι και τις 10 του μηνός κάποια μεταβολή. Μετά τις 10 εμφανίζονται σημάδια τοπικής αστάθειας στην ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, η αξιοπιστία αυτών των προγνώσεων είναι μεγαλύτερη έως περίπου την 6η ή 7η μέρα. Από εκεί και πέρα αυξάνεται ο κίνδυνος να πέσουν έξω. Πάντως, τις επόμενες μέρες και μέχρι τις 10 του μηνός φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, πάλι ξηρό καιρό, πάλι ιδανικό καιρό και συνθήκες για μεγάλες φωτιές. Το νου σας.

Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέχεν για τα προκριματικά του Champions League. 0-0 το σκορ στο 18, και μια και λέγαμε για τον καιρό και για το ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, υπάρχουν το επόμενο διάστημα ιδανικές, εντός εισαγωγικών φυσικά, συνθήκες για εκδήλωση ανεξέλεγκτων μεγάλων πυρκαγιών. Σύμφωνα με όσα λέει στο IF Μερίδα, οι υψηλές θερμοκρασίες και καύσονες που προκαλούν πλήρη ξύρανση της λεπτής δασικής καύσιμης ύλης, οι ισχυροί άνεμοι που καθιστούν αδύνατη τη χρήση εναέριων μέσων και η αύξηση και η διασπορά των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο λόγω του εορτασμού του 15 Αύγουστου συνθέτουν ένα επικίνδυνο πυρικό περιβάλλον, προειδοποιεί ο καθηγητής, και μάλιστα εξηγεί ότι η κλιματική αλλαγή και τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα της δασοπυρόσβεσης. Οι φωτιές δεν είναι πλέον οι συνηθισμένες δασικές πυρκαγιές του παρελθόντος, αλλά εξελίσσονται σε φαινόμενα ακραίας συμπεριφοράς, μεγαπυρκαγιών δηλαδή, η αντιμετώπιση των οποίων είναι προτιμότερο και ίσως και μόνη ουσιαστική αντιμετώπιση να είναι προληπτική, και προτείνει ένα πλάνο 7 σημείων για το 15 Αύγουστο. Απαγόρευση εισόδου σε όλες τις επικίνδυνες δασικές και αγροτικές περιοχές. Αποκλεισμό μάλιστα. High-tech επιχείρηση 24 ωρών, των δασικών εκτάσεων με drones και δορυφορικές εικόνες και επίγειες περιφοπολίες, διασπορά δυνάμεων από δήμους, από δασοπυροσβέστες, από εθελοντές σε ζώνες υψηλού κινδύνου, άμεση και ταχύτατη επέμβαση στις αρχικές εστίες αν συμβούν όλα τα παραπάνω, συνεργασία των φορέων, ακόμη και δοκιμαστικές εκενώσεις από τους δήμους προτείνει, αλλά και μέτρα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, όπως προληπτική μείωση των φορτίων μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος από τους πυλώνες υψηλής τάσης. Έχετε το νου σας λοιπόν, έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο Αύγουστο.

πιο αθώο βλέποντα όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

Μετά από τζιόλι, καρέτσα και κουλιεράκι, οι Ευρωπαίοι άρχισαν να ξερογλύφονται και για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Και όταν λέμε Ευρωπαίοι, σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Chelsea, Juventus και Dortmund έχουν δείξει ήδη ενδιαφέρον για τον Έλληνα επιθετικό του ΠΑΟΚ, μετά μάλιστα και τα όργια που έκανε στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά μάτς του Δικεφάλου. Και όπως φαίνεται

δεν ήταν σωστό, ήταν εν μέσω αγωνιστικής περίοδου και οι Πορτογάλοι δεν το συζητούσαν. Dortmund επίσης θα τον ήθελε στην ομάδα, αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί να καταθέσει τόσα χρήματα. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος θέλει να κάνει το step up, μπορεί και το αξίζει. Θα δούμε πού θα είναι αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ακόμα και μέσα στη χρονιά μπορεί να τον δούμε να φεύγει.

0: Το 2013-2014, τη σεζόν εκείνη, για να συνεχίσουμε σε αθλητικό mood, ο Λιονέλ Μέση ήταν 26 ετών και είχε ήδη κατακτήσει 4 Champions League, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας και 4 χρυσές μπάλες. Εκείνη τη σεζόν στο πάγκο του Ηρακλή ήταν ο Γκιγέρμο Άγχελ Όγιος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους στην Μπαρτσελόνα που πίστεψαν το ταλέντο του Μέση. Άλλωστε τον είχε υπό τις οδηγίες του στις ακαδημίες από το 2000, όταν είχε φτάσει από την Αργεντινή, και συνέχισαν να έχουν επαφές ακόμα και πιο μετά. Ο superstar της Μπαρτσελόνα, επειδή είχε επαφές λοιπόν, παρακολουθήσε την πορεία του Όγιος ακόμα και όταν έφυγε από την Ισπανία ο έμπειρος τεχνικός, με τον Αντώνη Σαριόγλου, ο οποίος ήταν προπονητής φυσικής κατάστασης εκείνη τη χρονιά στον Ηρακλή, και ο Ηρακλής είχε προπονητή τον Γκιγέρμο Όγιος, να αποκαλύπτει ότι την 1η Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς ο Ηρακλής αντιμετώπιζε εκτός έδρας τον Αιγινιακό για τη δεύτερη κατηγορία. Κέρδισε ο Ηρακλής με 1-0 χάρη στο γκολ του Γιάννη Λουκίνα στο 65ο λεπτό, και μετά το τέλος του αγώνα ο Αργεντινός προπονητής άνοιξε το κινητό του και είδε πως είχε ένα μήνυμα από τον Λιονέλ Μέση, το οποίο έδειξε και στο συνεργάτη του και έλεγε «Μπράβο μίστερ, συγχαρητήρια, μεγάλο διπλό», όπως περιγράφει λοιπόν ο βοηθός του Όγιος. Ο Λιονέλ Μέση με 4 Champions League, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας και 4 χρυσές μπάλες, παρακολουθούσε σε live stream τον αγώνα του Ηρακλή με τον Αιγινιακό για να δει τι θα κάνει ο προπονητής του. Έβλεπε ζωντανά ο θρύλος του ποδοσφαίρου ένα παιχνίδι της Β' Εθνικής στην Ελλάδα.
1: Σε σειρμάτινες χορδές, σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

τσεκάρω τις νύχτες. Άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

δούνο δουν και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Την Οδύσσια την είδατε? Αν την είδατε και εντυπωσιαστήκατε από τις φυσικές ομορφιές, από τα τοπία που γυρίστηκε και όχι μόνο από την ιστορία του Οδυσσέα όπως την εμπνεύστηκε ο Κρίστοφερ Νόλαν, πάμε να δούμε πού ήταν αυτές οι τοποθεσίες. Η σπηλιά του Κύκλοπα ήταν το σπήλαιο του Νέστορα στη Μεσσηνία. Το σπήλαιο του Νέστορα μοιάζει να διατηρεί τις πιο στενές σχέσεις με τον κόσμο του Ομήρου. Η σπηλιά είναι σκαλισμένη στον ασβεστολιθικό βράχο πάνω από την Βοηδοκοιλιά και μετατράπηκε σε άντρο του Κύκλοπα πολύφημου στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Η παραλία της Εσασουήρα στο Μαρόκο. Σε αυτή την παραλία φαίνεται ότι στην ταινία ξεβράστηκε ο Δούριος Σύπος και η τροϊκή καχυποψία φαίνεται ότι πήρε ρεπό. Για τη σκηνή κατασκευάστηκε ένα ξύλινο άλογο ύψους περίπου 10 μέτρων, τοποθετήθηκε θεθαμένος στην άμμο και τα κύματα του Ατλαντικού ήταν αυτά που χτυπούσαν το άλογο αυτό. Αΐτ Μπεν Χαντού στο Μαρόκο. Είναι στις παρυφές του Άτλαντα, πλήνθινα σπίτια και το επέλεξε ο σκηνοθέτης για να αναπαραστήσει την Τρία στα πρώτα κομμάτια της ταινίας της Οδύσσιας. Αξιοποίησε το φυσικό περίγραμμα του οικισμού και το άνυδρο τοπίο και η Τρία απέκτησε πύργους, τείχη και χωμάτινη μεγαλοπρέπεια. Το κάστρο της Μεθόνης στη Μεσσηνία ήταν το κάστρο που χρησιμοποιήθηκε για την επιστροφή του Αγαμέμνονα στην Κλητεμνίστρα. Αξιοποιήθηκαν οι εξωτερικοί χώροι του κάστρου με λάβαρα, στρατιώτες και την απαραίτητη τελετουργική επισημότητα. Η Φαβινιάνα στη Σικελία ήταν η Ιθάκη. Εκεί εμπνεύστηκε την Ιθάκη ο διάσημος σκηνοθέτης. Εκεί πάνω από το λιμάνι στο κάστρο της Σάντα Κατερίνα ήταν το βασίλειο, το παλάτι, το ανάκτορο του Οδυσσέα και της Πινελόπης. Το Find Later's Castle στη Σκωτία, αυτό που είναι σε ένα στενό ακροτήρι με τη θάλασσα να το κυκλώνει και από τις τρεις πλευρές, ήταν το νησί της Κίρκης. Εκεί που οι σύντροφοι του Οδυσσέα πήγαν, έφαγαν και μεταμορφώθηκαν σε χείρους. Στην Ισλανδία, δεν τολμώ να προφέρω καν ποια είναι αυτή η πόλη, είναι οι μαύρες αμμουδιές και οι σπηλιές γύρω από το συγκεκριμένο σημείο έκαναν τον Κρίστοφερ Νόλαν να το φαντασίδει σαν τον κάτω κόσμο, εκεί όπου ταξίδεψε ο Οδυσσέας αναζητώντας το Μάντι τη Ρεσία, και τον Γκόζο στη Μάλτα, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μάλτας, που έχει συνδέσει εδώ και αιώνες το όνομα του με την Ογυγία, ήταν αυτό το νησί της Καλυψούς, εκεί όπου η Σαρλίζ Θέρον, παριστάνοντας την Καλυψό, είχε δίπλα της τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα επί τόσα χρόνια.

Λοιπόν, μια γυναίκα στο μπάρι της Ιταλίας πήγε την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της, λέει, για να ελέγξει το δελτίο που έπαιξε μετά την εγκλήρωση της Κυριακής. Το μηχάνημα του ψιλικατζίδικου της απάντησε ότι είναι μη πληρωτέο. Όχι ότι έχασε, ότι είναι μη πληρωτέο, και αυτό επειδή τα μικρά καταστήματα καταβάλουν μόνο μικροποσά. Νομίζοντας ότι δεν κέρδισε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί και έφυγε. Φτάνοντας στο σπίτι, κάποιος από την οικογένεια της είπε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως, αφού τα γνώριζαν. Η οικογένεια έτρεξε στο μαγαζί, αλλά ανακάλυψε ότι το δελτίο είχε ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο. Κι όμως, εκεί που λες ότι όλα είναι χαμένα, η τύχη της χαμογέλασε για δεύτερη φορά. Κατάφεραν να εντοπίσουν το απορριμματοφόρο, αφού ενημέρωσε την εταιρεία διαχείρισης των απορριμμάτων, το σταμάτησαν και εξήγησαν τι συμβαίνει. Οι υπάλληλοι το οδήγησαν στους χώρους μιας εταιρείας που είναι ειδικά εξοπλισμένη για τη διενέργεια ερευνών και επί μια μέρα έψαχναν στα σκουπίδια. Βρήκαν πολλά δελτία, ανάμεσά τους και το τυχερό σε άψογη κατάσταση. Όταν της το ανακοίνωσαν, ξέσπασε σε κλάματα από τη συγκίνησή της, το δελτίο κέρδιζε 1 εκατομμύριο ευρώ.

την ώρα που ετοιμαζόμαστε να βάλουμε κάμερες και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα έχουν μπει ήδη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχει επιδημία εντός εισαγωγικών βανδαλισμού καμερών, αν και αφορούν συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, στο Long Island

αλλά και από χαρακτηριστικά του οχήματος όπως αυτοκόλλητα, σχάρες οροφής ή βαθουλώματα. Η δυνατότητα αυτή έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των Αμερικανών και έχουν γίνει περισσότερο δύσπιστοι, διότι τουλάχιστον όπως αναφέρεται 18 αστυνομικοί στη Τζόρτζια συνελήφθησαν επειδή χρησιμοποιούσαν τα δεδομένα της καταγραφής των καμερών για προσωπική τους χρήση. Μία γυναίκα δε μάλλον πιάστηκε να παρακολουθεί το σύντροφό της μέσα από το δίκτυο, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μεγαλώσουν αυτές οι αντιδράσεις. Παρότι το σχέδιο προβλέπει ότι τα δεδομένα θα διαγράφονται 48 ώρες μετά από τη συλλογή τους, οι αντιδράσεις παραμένουν και γιγαντώνονται.

Και κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, καθώς και ενεργές διάσπαρτες εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Γιακωτό Καλογύρου, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat, αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σοκάρουν ωστόσο τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφικους Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έκαψαν περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην τελευταία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσυσκευές, ενοίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ένας 55χρονος συνελήφθη στο Μιστρά, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Πληθαίνουν οι αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία μάλιστα ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές ημέρες. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Πτώση των τιμών πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
4: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τρίτη 4 Αυγούστου και όπως λέει το ερτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, ο Μάξιμος δηλαδή, οι πιο πολλοί το κάνουν Μάξιμος, πολύ ωραίο όνομα, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Στη θέση μας και σήμερα, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα Ανδρέας Κοράνης στο ήχο, μέχρι και τις 12 η νυχτερινή βάρδια θα σας μεταδώσει όσα έγιναν μέσα στην ημέρα. Διαλέξαμε και τραγούδια για να ντύσουμε το βράδυ σας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα προλάβουμε όλα.

Δύσκολη και η σημερινή μέρα με τις φωτιές. Το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Σταμάτησαν να πετάνε και τα εναέρια μέσα λόγω νύχτας. Σήμερα ήταν καλύτερα τα πράγματα από πλευράς ανέμων, οπότε επιχείρησαν αρκετές φορές τα αεροπλάνα μας και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έχουμε. Στο σημείο επιχείρησαν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 141 οχήματα. Όλες οι δυνάμεις ήταν εκεί, έβαλαν τις δυνάμεις τους για να ελέγξουν τη φωτιά. Σύμφωνα με το σύστημα επιτήρησης του Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση μέχρι πριν από 2 ώρες στην Αττική και στη Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Τεράστιο νούμερο. Έρχεται να προσθεθεί κάθε χρονιά που καίγεται σε αυτή την περιοχή. Η Αττική βγήκε ένας χάρτης που έδειχνε το απόγευμα πόσα στρέμματα έχουν χαθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Αν τον δείτε, θα σας πιάσει η καρδιά σας πραγματικά, γιατί είναι σχηματισμένος με κόκκινο χρώμα και είναι σχεδόν όλος ο χώρος γύρω από την Αττική. Δηλαδή στερεύει από οξυγόνο πραγματικά η Αττική. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια ώστε να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Βλέπω εδώ φωτογραφίες ότι έχει στηθεί και ένα κέντρο περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν και μετέφεραν με ασφάλεια όλα τα κατοικίδια ζώα που είχαν μείνει πίσω, γιατί πάνω στον πανικό τους οι άνθρωποι τα ξεχάσανε. Πολλά από αυτά ήταν και αδέσποτα, βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, γιατί δύσκολα κάποιος αφήνει πίσω του το κατοικίδιό του σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και 4 συλλήψεις για εργασίες με φλόγιστρο, τροχό και χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασικές εκτάσεις κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Πάντα θα βρεθεί κάποιος να κάνει τέτοιες εργασίες. Δεν λέμε ότι ξεκίνησαν από αυτούς οι φωτιές, αλλά είναι επικίνδυνο, παιδιά. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό και πήραν αυτοί οι άνθρωποι και πρόστιμο. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. Τα 10 τελευταία χρόνια δεν είναι. 42%. Δηλαδή, να θες να το πετύχεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και η αυριανή ημέρα είναι ακόμη δυσκολότερη. Κόκκινος συναγερμός, λοιπόν, στο Red Code, η Αττική και 3 ακόμη περιοχές. Η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Τις επόμενες μέρες, εκτός από την Τετάρτη, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, σταματάνε για λίγο οι άνεμοι, ξαναρχίζουν λίγο το Σάββατο, θα έχουμε αύξηση των ανέμων, αλλά όχι σε τέτοια επίπεδα, οπότε κάπως τα πράγματα ησυχάζουν και ελπίζουμε να μην δούμε καινούργιες εστίες φωτιάς.

Η Δάφνη μας ακούει από τις διακοπές της και μας ρωτάει αν θα κάνουμε εμείς διακοπές ή θα μείνουμε για πάντα στο ραδιόφωνο. Θα κάνουμε κι εμείς λίγες μέρες διακοπών, αλλά εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε 102. Κάποιος συνάδελφος θα βρεθεί να μας αντικαταστήσει. Και η Μαρία λέει, ευτυχώς μας κρατάς, λέει, καλή παρέα αυτόν τον Αύγουστο που μείναμε στην Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, όσοι θα μείνετε στην πόλη, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι πανέμορφη η Θεσσαλονίκη όταν αδειάζει. Άλλωστε δεν αδειάζει όπως παλιά, δηλαδή αρκετά καφέ και εστιατόρια και ταβέρνες μένουν ανοιχτές, κυρίως λόγω των τουριστών που έχουμε. Είναι λίγο δυσκολότερα τα Σαββατοκύριακα, εκεί που φεύγουν όλοι για τα μπάνια τους στη Χαλκιδική. Εγώ θα έκανα μια ωραία βόλτα στην παραλία, θα πήγαινα ένα θερινό σινεμά. Θα βρείτε τρόπους να περάσετε καλά. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι δύσκολο και δεν θα πάνε ούτε μια εβδομάδα διακοπών, αλλά σημασία έχει να είμαστε καλά εμείς στην υγεία μας και με τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να πορευόμαστε. Και διαβάζω εδώ τώρα μια είδηση. Άλλη είδηση είχα στο μυαλό μου να σας πω σαν δεύτερο μικρόφωνο, αλλά δεν μπορούσα να το αφήσω ασχολίαστο. Ένας στους δύο νέους ηλικίας 16 έως 25 χρονών συμβουλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη για το τι θα κάνει με τη σχέση του, και αγόρια και κορίτσια. Μιλάμε, του ζητάνε πράγματα, ακόμα και το τι να γράψουν σε μηνύματα, τι να πούνε όταν θα βγουν για καφέ, πώς θα φερθούν. Πρώτα μιλάνε με την τεχνητή νοημοσύνη και μετά με την σχέση τους. Δεν ξέρω αν είναι λογικό ή πώς σας ακούγεται εσάς. Εμένα μου φαίνεται αφύσικο. Οδηγούμαστε σε καταστάσεις όπου θα ακολουθούμε κανόνες, δηλαδή θα έχουμε έναν κατάλογο με εντολές από την τεχνητή νοημοσύνη και θα νομίζουμε ότι έτσι είναι όλα. Δεν είναι. Και από αυτήν την είδηση σας πάω, είναι παρεμφερές το θέμα, σας πάω στη Βρετανία, όπου αρκετά, όταν λέμε αρκετά, μιλάμε για ένα πάνω από 30%, γιατί έκανε έρευνα το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας, αγόρια έφτιαχναν λίστες βιασμού για τις συμμαθήτριές τους. Θεωρούσαν λογικό, σε περίπτωση που δεν ευωδώσει το φλερτ και η προσπάθεια που έκαναν τα αγόρια με τις κοπέλες τους για να συνάψουν σχέσεις, δεν ξέρω και σε τι επίπεδο είναι πια αυτές οι σχέσεις, αυτές οι ηλικίες, θεωρούσαν λογικό να προβούν σε βιασμό. Το Υπουργείο έχει αναστατωθεί πάρα πολύ από αυτά τα ευρήματα και ξεκινάει από Σεπτέμβριο καμπάνιες. Δεν ξέρω σε τι θα βοηθήσουν αυτές οι καμπάνιες, αλλά δεν ξέρω και ποια είναι η λύση. Θα χρειαστεί τη βοήθεια κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων. Για παράδειγμα, η Βορειοανατολική Αγγλία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Και όταν λέμε κοριτσιών, μιλάμε για ηλικίες 16 και 17 χρονών. Απίστευτα πράγματα, πράγματα που στις δικές μας εποχές, και δεν είμαι τόσο μεγάλος, φαινότανε. Δεν μπορούσαμε καν να μας περάσουν από το μυαλό.

Ενεργού σας βλέπω σήμερα, στέλνετε μηνύματα, οπότε θα ξαναπώ το νούμερο 6930-07-8228. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε ό,τι μας στέλνετε. Η Δέσποινα λέει ότι δεν φταίνει οι νέοι για αυτή την εξάρτηση. Όταν δεν έχεις κοινωνικές συναναστροφές στο τέλος, αναγκάζεσαι να μιλάς με ρομπότ. Όσο απομονώνεται, τόσο πιο πολύ θα μιλάνε με το ChatGPT. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι η ευθύνη δεν πέφτει στους νέους. Αλλά κάποια στιγμή, γιατί μιλάμε και για ηλικίες 16-25, ανέφερε το θέμα. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτοί έχουν ένα μερίδιο ευθύνης και ότι πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουν. Καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες της εποχής δεν είναι ίδιες με αυτές που μεγαλώσαμε, αλλά είναι στο χέρι τους πώς θα τις διαμορφώσουν και αν θα τις δεχτούν. Μπορούν απλά να απορρίψουν αυτόν τον τρόπο ζωής και να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Όπως και να έχει, συμφωνώ ότι δεν φταίνε 100% οι νέοι. Πρέπει αυτοί που έχουν αναλάβει τις τύχες των ζωών μας, αυτοί που ψηφίζουμε και για να μας κυβερνάνε, να ρίξουν το βλέμμα πάνω στην νεολαία. Εγώ αυτό που συναντάω όταν βγαίνω στο δρόμο για δουλειά, για ρεπορτάζ, είναι παιδιά μελαγχολικά και παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν όνειρα. Δεν μπορούν να κάνουν όνειρα. Όχι, δεν θέλουν. Δηλαδή, δεν μπορούν να φανταστούν κάτι καλό όπως είχαμε εμείς να κάνουμε κάτι στο μέλλον. Δεν μπορούν να το φανταστούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά εμέ. Και πάμε σε μια από τις πιο περίεργες ιστορίες που έχω ακούσει όσα χρόνια εργάζομαι ως δημοσιογράφος. Ένας άνδρας στην Άξο, σήμερα το μεσημέρι, πήγε στο αεροδρόμιο για να γυρίσει πίσω. Τελείωσαν οι διακοπές του. Και άρχισε να φωνάζει σε κατάσταση πανικού. Και όταν έφτασαν και τον ρώτησαν οι αστυνομικοί τι συμβαίνει, είπε ότι έχασε το παιδί του. Αμέσως οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν στο αεροδρόμιο, στις περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο. Έπεσε σήμα σε όλο το νησί για να ψάχνουν οι άντρες της αστυνομίας για να βρεθεί ο γιος του άντρα. Επικοινώνησαν με το ξενοδοχείο που διέμενε ο συγκεκριμένος άντρας και τι συνέβη. Ξέχασε να πάρει το παιδί του. Έφυγε από το ξενοδοχείο, έβαλε στο πορμπαγάζ τις βαλίτσες του, τις αποσκευές του, αλλά δεν πήρε το γιο του. Ο γιος του παρέμενε στο δωμάτιό του, ατάραχος κι αυτός, δεν τον είδανε να έχει πρόβλημα, δεν είχε κλάψει, δεν είχε ζητήσει βοήθεια, τίποτα, περίμενε ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει ο πατέρας του. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά, η οικογένεια επανενώθηκε και απλά χάσαν την πτήση, πήραν την επόμενη.

Πριν από λίγες μέρες η δημοσιογράφος η Μαρία Σιαμπάνου κλήθηκε να καλύψει τις φωτιές. Βρέθηκε λοιπόν στο μέτωπο των πυρκαγιών και όταν χρειάστηκε να δώσει το ρεπορτάζ από την περιοχή ξέσπασε σε γέλια, σε ένα νευρικό γέλιο. Αυτό το πράγμα πήρε διαστάσεις στον κόσμο του διαδικτύου και ειδικά μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσα από τα social media. Πολλοί την κατέκριναν, πολλοί ζητούσαν την απομάκρυσή της, ακούστηκαν άσχημα λόγια, ξέρετε αυτά που με την ευκολία το πληκτρολόγιο από το κινητό σου και από τον υπολογιστή σου, πολλά μπορείς να πεις χωρίς να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Σήμερα λοιπόν οι δασοκομάντος που επιχειρούσαν στην ίδια περιοχή με την κοπέλα βρέθηκαν στο πλευρό της και κάνανε μια ανακοίνωση και μιλούν για ακραία και άδικη στοχοποίηση. Πάμε να δούμε τι έγραψαν. Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου. Εμείς όπως τη γνωρίζουμε διαφορετικά, τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα, εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Αυτά είπαν οι πυροσβέστες, την υπερασπίστηκαν την κοπέλα, όπως την υπερασπίστηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Το κακό είναι ότι δεν ξέρετε τι θα πει ένας δημοσιογράφος σε πύρινο μέτωπο. Εγώ είχα την τύχη, και λέω τύχη γιατί αυτό είναι το επάγγελμα που έχω επιλέξει και κάτι τέτοιες στιγμές αισθάνεσαι σημαντικός. Έχω καλύψει πυρκαγιές κατά το παρελθόν και είναι σε πιάνει από το υπερβολικό άγχος και από την καταπώνηση του σώματός σου, γιατί ό,τι αναπνέουν οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι σε εκείνες τις περιοχές το αναπνέουμε και εμείς. Ζούμε σε υπερβολικές θερμοκρασίες για ώρες, δηλαδή γυρνάμε σπίτι ερείπια πραγματικά. Επίσης το κορίτσι είναι πάρα πολύ νεαρό, μικρής ηλικίας. Μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει την ανάλογη εμπειρία. Σίγουρο είναι ότι δεν γελούσε με την κατάσταση. Το νευρικό γέλιο μπορεί να έδειχνε αμηχανία, μπορεί να έδειχνε νευρικότητα. Και εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να τρέμει το χέρι μου. Όχι επειδή δεν μπορούσα να δώσω το ρεπορτάζ, επειδή ήταν δύσκολες οι συνθήκες και επειδή το πράγμα που πραγματεύεσαι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάς για φωτιές. Δεν ξέρετε πώς μπορεί να βγει στον κάθε άνθρωπο. Είναι πάντως κρίμα και άδικο να επιτεθέμαστε σε ένα νέο κορίτσι. Φανταστείτε να ερχόμαστε ο καθένας να έρχεται στη δουλειά του άλλου και να βρίζει και να λέει πράγματα που πιθανόν και να μην γνωρίζει για τον υπάλληλο που σε μια μπουτίκ, σε μια καφετέρια. Να μπαίνουμε εμείς ο καθένας και να λέει ότι δεν μου φτιάξει καλά τον καφέ, εγώ τον καφέ τον φτιάχνω έτσι. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, κυρίως ξαναλέω με νέα παιδιά που μπαίνουν σε ένα χώρο εργασίας πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο.

Ανδρέα, σου έχω μια αποστολή. Πρέπει να βρεις ένα τραγούδι. Μας το ζητάει η Στέλλα. Πίτερα Άντρε, Mysterious Girl. Θα το βρούμε, Στέλλα. Μας ακούει από Χαλκιδική, Στέλλα, και μας χειροκροτεί για τις μουσικές μας επιλογές και σήμερα. Και πάμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε αποχωρήσεις. Η Κατερίνα η Μουτσάτσου, η γνωστή ηθοποιός, και δύο ακόμη στελέχη από το κόμμα αποχώρησαν σήμερα. Στείλανε επιστολές αποχώρησης. Η Μαρία Ιωαννίδου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και στενή συνεργάτηδα της Μαρίας Καριστιανού, και ήταν μεγάλη έκπληξη γι' αυτό. Ανακοίνωσε επίσης την ολοκλήρωση τη συμμετοχή τη στο κόμμα. Πάμε να δούμε τι είπε η Κατερίνα Μουτσάτσου. Ευχαρίστησε όλα τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε. Ευχήθηκε καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στο δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι ανεξαιρέτως. Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα πολιτισμού, επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδας αυτής. Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλότητα. Ιδανικά. Και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια, αναφέρει η Κατερίνα Μουτσάτσου. Δεν πάω να αγωνίζομαι για αυτό το όνειρο που μας συνδέει όλους. Αναζητώ δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική χειραφέτηση. Έτσι καταλήγει στη δήλωσή της. Θυμόμαστε όλοι ότι πριν από λίγες μέρες είχε αποχωρήσει και μετά διαγράφει κιόλας ο Θανάσης Αυγερινός από το κόμμα, και σήμερα δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει μια ανάρτηση. Έγραψε «Αποκάλυψη. Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας. Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα». Η ανάρτηση αυτή του κυρίου Αυγερινού έρχεται μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, το οποίο μεταξύ άλλων κάνει λόγο για απόπειρα εσωτερικής άλωσης του κινήματος και καταλογίζοντας προσπάθεια σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος. Εγώ το μόνο που έχω να πω, γιατί έχω επιλέξει να μην μιλάω για την πολιτική κίνηση της κυρίας Καριστιανού, από σεβασμό προς το ρόλο της ως μητέρα ενός θύματος στα Τέμπη. Μερικές φορές, ακόμα και αν εσύ ο ίδιος έχεις πάρα πολλές δυνατότητες, ικανότητες και όραμα, είναι πάρα πολύ πιο είναι σημαντικότερο να διαλέγεις τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω σου. Η ζημιά μπορεί να γίνει και από αυτούς.

Άκρος καλοκαιρινός ο ήχος από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες. Πέμπτη Παρασκευή οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 35 έως 36 βαθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη 34 με 33 βαθμούς. Αλλά έρχεται ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης από το Σάββατο το πρωί. Θα δούμε 40, θα κρατήσει τουλάχιστον 4 μέρες. Δηλαδή μέχρι και την Τρίτη δείχνουν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε αυτή την... τις υψηλές θερμοκρασίες. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη δίνει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε σποραδικές βροχές, ξέρετε, αυτές τις μικρής διάρκειας καλοκαιρινές μπόρες, αλλά θα έχουμε και εμείς σαραντάρια, αλλά θα υπάρχει αστάθεια σε Πιερία, Χαλκιδική και Καβάλα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που θα είστε στην παραλία και θα πίνετε τον καφέ σας, τα κοκτέιλ σας, τις μπύρες σας, μπορεί κάποια στιγμή να βρέξει. Μην φύγετε, γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου με το που θα δει ένα μαύρο σύννεφο να τρέχει, αλλά θα κρατήσει ελάχιστα. Σε γενικές γραμμές θα έχουμε ζέστη. Έχουν βγάλει και τις πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό μέχρι και το 15 Αύγουστο. Ζέστη, ζέστη, ζέστη, βροχή με το κιάλι.

Έχουμε βραδιά Champions League. Δεν το θυμόμουν ότι αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Έχει λήξει το μάτς. Θα τα πούμε όλα μετά το δελτίο που θα έρθει ο Βασίλης να σας πει στις 11. Και πάμε σε ένα πολύ αστείο περιστατικό μέσα από τα social media αναδείχθηκε. Σε ένα μέρος στην επαρχία της Ελλάδας, δεν διευκρινίζει πού, ένας κύριος έβγαλε το αμάξι του σε ακινησία. Πολλοί προχωρούν να βγάζουν τα αμάξια του σε ακινησία λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ο νόμος λέει ότι για ένα όχημα σε ακινησία πρέπει να παραμένει

και έβαλε το αυτοκίνητό του σε κάτι θάμνους δίπλα από ένα ξεχασμένο οικόπεδο. Άφησε πάνω του ένα χαρτόνι με πολύ χιούμορ που λέει ότι αν ενοχλεί φέρτε πίσω τον Ανδρέα, εννοεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, να το κυκλοφορώ. Εννοώντας ότι αν επιστρέψει, θέλει να επιστρέψουν οι εποχές όπου είχαν όλοι χρήματα και μπορούσαν να κυκλοφορούν τα ακριβά τους αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά το διαδίκτυο ναι μεν γέλασε, αλλά είπε ότι δεν μπορεί ο καθένας να αφήνει το αυτοκίνητό του οπουδήποτε του καπνίσει, γιατί δημιουργεί προβλήματα στους άλλους οδηγούς. Και από τον φάνταστο οδηγό που άφησε κάπου το αμάξι του μέχρι να βρει χρήματα να το ξανακυκλοφορήσει, πάμε στο έγκλημα στη Σύρο, όπου η διασώστρια έχασε τη ζωή της από μαχαιριά από τον 41χρονο. Προφυλακίστηκε, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο θήτης. Κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας Βάγιας Ζαγορανιού στην Άνω Σύρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφήνει πλήρως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 42χρονη. Θα είναι πάρα πολύ κοντά στη λύση του μυστηρίου, καθώς έχουν ανοίξει συνομιλίες σε κοινωνικά δίκτυα και τηλέφωνα, οπότε θα μάθουμε και εμείς τι έχει ακριβώς συμβεί. Πολλά ακούγονται, μην πιστεύετε όσα ακούτε δεξιά και αριστερά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, καθώς ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να απειλεί τις καμένες περιοχές. Σε Λούμπα και Λάγα Καλογύρου εντοπίζεται το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς που επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς τα εναέρια καθυλώθηκαν λόγω της νύχτας. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν καπνογόνα σημεία και μικρές εστίες τα οποία προσπαθούν να περιορίσουν οι πυροσβέστες. Στο σημείο επιχειρούν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος, σε 134.585 τα στρέμματα, συνολικά η πληγή σας έκταση σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους από το τέλος Ιουλίου μέχρι σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις όπως αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή ντρόουν για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί αύριο στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ένας 55χρονος συνελήφθη στον Μιστρά, καθώς σύμφωνα με την Ελλάς, απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κύριος Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Οι μεσολαβητές επιτυχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως υποστήριξε σήμερα το Κατάρ, μολονότι η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαίωσε κατ' επανάληψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την ανακοίνωση του Κατάρ, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 4%, καθώς επανέρχονται οι ελπίδες ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Προς το παρόν πάντως τα στενά παραμένουν κλειστά και άλλο ένα πλοίο δέχτηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να περάσει. Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για τις εξελίξεις με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο να μιλούν για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Βραδιά ευρωπαϊκή λοιπόν στο ποδόσφαιρο, Champions League. Κακός Ολυμπιακός, ανέτοιμος αν θέλετε να το πείτε αλλιώς. 0-0 με την Nijmegen, την Ολλανδική Nijmegen. Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Ολυμπιακός, δεν έκανε και πάρα πολλές φάσεις. Θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League μέσα στην Ολλανδία. Είναι καλύτερος Ολυμπιακός από την Nijmegen στα χαρτιά. Φτάνει να το δείξει και μέσα στο χορτάρι. Συνεχίζονται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αύριο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την βελγική Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν πραγματοποιήσει τις εμφανίσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Άντερλεχτ δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος. Είναι μια ομάδα μέτρια στο βελγικό πρωτάθλημα, εκεί που πρωταγωνιστούν η Genk και η Club Brugge και η Union. Τα σημερινά παιχνίδια στο Champions League ήταν χορταστικά. Η Union υποδέχτηκε την Bodo Glimt, την περσινή ομάδα έκπληξη του Champions League, και ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, 3-3. Η Σπάρτα Πράγας κέρδισε 2-1 τη Λιόν. Η Δυναμό Ζάγκρεπ 5-0 την Ζαλγκίρις. 1-0 η Χάπουελ τον Ερυθρό Αστέρα. 1-0 η Λεύσκη την Γκαϊράτ. Η Αραράτ 2-1 την Τζέλε. Και η Μιάλμπη, η Σουηδική, έχασε με 1-2 από την Σλόβαν την Σλοβακική. Πολλά γκολ εκτός από το δικό μας παιχνίδι. Αν έβαζε ένα γκολ ο Ολυμπιακός, θα είχε κάνει ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση.

Και πάμε σε μια υπόθεση που από αυτές που βλέπουμε στο κινηματογράφο, αλλά μερικές φορές η ζωή ξεπερνάει και τα πιο ακραία σενάρια του Hollywood. Στο Μιστρά θα σας πάω, που ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ένα κλειστό ξενοδοχείο που είχαν στην ιδιοκτησία τους. Έμενε και εκεί και ο ίδιος. Ο δράστης ομολόγησε ότι απέκρυψε το θάνατο του πατέρα του από φυσικά αίτια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει παράνομα τη σύνταξη του πατέρα του. Προσέξτε, ο πατέρας του έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του που είχε χάσει πριν από 5 χρόνια. Οπότε ο 55χρονος, μη φανερώντας το θάνατο του πατέρα του, συνέχιζε να παίρνει 2 συντάξεις για 2,5 χρόνια. Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε μετά από αστυνομική έρευνα, καθώς κάποιοι από το χωριό πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και είπαν ότι έχουν να δουν πάρα πολλούς μήνες τον ηλικιωμένο και μήπως κάποιος πρέπει να ψάξει. Και έτσι, όντως, από την έρευνα βρέθηκε το πτώμα του ανθρώπου στη κατάψυξη. Κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι, άσχετο με την υπόθεση. Ο δράστης δεν είχε άλλη ένδειξη παραβατικότητας, δεν είχε ποινικό μητρό. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να δούνε αν όντως ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια, γιατί μετά η υπόθεση και φυσικά οι κατηγορίες αλλάζουν επίπεδο. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, από αυτά που δεν χωράει ανθρώπινος νους, δείτε πού καταλήγει ένας άνθρωπος για μία σύνταξη και μόνο.

Και σας πω σε μια ιστορία που αν σου συμβεί και δεν τρελαθείς τα πρώτα λεπτά, μετά τη θυμάσαι με ευχαρίστηση και τη λες και στους άλλους. Σας πω στο Μπάρι, όπου μια γυναίκα έπαιξε ένα λότο, το γνωστό λότο. Κέρδισε 1.000.000 ευρώ. Θυμόταν δηλαδή τα νούμερα και όταν είδε την κλήρωση κατάλαβε ότι κέρδισε. Έψηξε το δελτίο της, πανικόβλητη, δεν το βρήκε πουθενά μέσα στο σπίτι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι ότι το ξέχασε στο πρακτορείο που το έπαιξε. Πήγε εκεί πέρα, πουθενά και εκεί. Μετά έψαξε στα σκουπίδια τα δικά της, το δελτίο άφαντο. Έψαξε στον κάδο της γειτονιάς, το δελτίο επίσης άφαντο. Και τότε επικοινώνησε με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα απορρίμματα στο Μπάρι και της είπαν ότι τα σκουπίδια μαζεύονται 2 φορές τη μέρα και οδηγούνται στη χωματερή. Για όποιον δεν γνωρίζει, το πρόβλημα με τα σκουπίδια που έχουμε εμείς, οι Ιταλοί το έχουν στο δεκαπλάσιο. Οι χωματερές τους είναι σαν, έχετε δει ταινία με το τι συμβαίνει στην Ινδία, που πάνε τα μικρά και ψάχνουν στις χωματερές πράγματα. Είναι κάτι τέτοιο, βουνό, τόνοι από σκουπίδια. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να απογοητευτεί, καθώς δεν γινόταν να βρεθεί ένα δελτίο μέσα σε ένα τέτοιο χάος. Όμως, οι υπάλληλοι στη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και οι συντοπίτες της, δεκάδες, εκατοντάδες θα πω εγώ, γιατί ήταν πάνω από 100, άρχισαν να ψάχνουν μαζί όλη τη χωματερή. Μαζί οι υπάλληλοι, οι συντοπίτες της και η ίδια. Και τελικά μετά από ώρες αναζήτησης το δελτίο βρέθηκε χωρίς να έχει πειραχτεί καθόλου και φυσικά αναμένεται η στιγμή που θα εισπράξει η γυναίκα το 1.000.000 ευρώ και ελπίζουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας να μην ξεχάσει αυτούς που τη βοηθήσαν. Το ζήτημα πήρε μεγάλες διαστάσεις στα τοπικά κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το όνομά της έχει γίνει γνωστό, η ζωή της θα αλλάξει, ελπίζουμε να μην αλλάξει και ο χαρακτήρας της.

Είναι 4 Αυγούστου 12 παρά 20 και εσείς με ρωτάτε πότε ξεκινά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ποιοι τραγουδάνε φέτος στις εκδηλώσεις που έχει κάθε χρόνο η έκθεση. Δεν με λυπάστε καθόλου. Λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή. Η έκθεση ξεκινά για το κοινό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και διαρκεί ως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και πάμε να δούμε ποιοι καλλιτέχνες θα φιλοξενηθούν φέτος στην ΔΕΘ. 6 Σεπτεμβρίου, Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου. 7 Σεπτεμβρίου, ο Σταβέντο μαζί με τη Μαρσό. 8 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας. Ωραία συνύπαρξη, τους έχω δει κατά το παρελθόν και ήταν πάρα πολύ καλή. 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11 Σεπτεμβρίου, Ακύλας. 13 Σεπτεμβρίου, Ρία Ελληνίδου. Εσύ που με ρώτησες, ελπίζω να τα σημείωσες και να προγραμματίσεις από τώρα για το Σεπτέμβριο. Μ' αρέσει που είστε πάρα πολύ προνοητικοί. Και μετά από αυτήν την μικρή παρέμβαση από τον ακροατή που ήθελε να ξέρει τι θα κάνει το Σεπτέμβριο, πάμε στα διπλώματα. Μετά τις εικόνες που είδαμε με τις ουρές στα αστυνομικά τμήματα για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά τους ταυτότητα, οι αρνητές της νέας ταυτότητας, έχουμε νέα και για το δίπλωμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τις καταληκτικές ημερομηνίες για την υιοθέτηση του νέου ψηφιακού διπλώματος από τα κράτη-μέλη. Ποια είναι αυτή? 26 Νοεμβρίου του 2029. Όλοι θα πρέπει να αλλάξουμε, να ξεχάσουμε τα παλιά χάρτινα διπλώματα που έχουμε και να βγάλουμε τα καινούργια ψηφιακά διπλώματα οδήγησης. Και αυτό που οδηγεί η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία κάνει λόγο για ευρωπαϊκό ποινολόγιο. Δηλαδή μια παράβαση που θα κάνουμε στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στο Παρίσι, θα μετράει με τις παραβάσεις που κάνουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα συσσωρεύονται πόντι μόνο από τις παραβάσεις που κάνουμε στην δικιά μας χώρα, αλλά αν είμαστε άτακτοι οδηγοί και στο εξωτερικό, όλοι αυτοί οι πόντι θα μαζεύονται και θα υπάρχει ένα κοινό ποινολόγιο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραβάτες λοιπόν αποκτούν ευρωπαϊκό ποινικό μητρό γύρω από την οδήγηση. 26 Νοεμβρίου του 2026 καταληκτική ημερομηνία. Αλλάζουν τα πάντα ως προς τα διπλώματα.

Ένας 46χρονος Γερμανός τουρίστας στην περιοχή της Φούρκας έκρινε ότι ήταν πάρα πολύ έξυπνη ιδέα να δώσει τον ανήλικο γιο του να οδηγήσει το jet ski που είχε ο ίδιος στην κατοχή του. Προφανώς οι λουόμενοι στην περιοχή το είδανε, ειδοποίησαν το λιμενικό και συνέλαβαν το 46χρονο. Για όποιον δεν γνωρίζει, για να οδηγήσεις jet ski πρέπει τουλάχιστον να έχεις πάρει κάποια μαθήματα και να διαθέτεις κάποιο δίπλωμα. Συνελήφθη λοιπόν ο 46χρονος Γερμανός για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παραμέληση ανηλίκου και οδηγήθηκε στο τμήμα νέων μουδανιών όπου θα το απαγγελθούν και κατηγορίες. Κρατείτε ακόμη. Και από τον ανεύθυνο Γερμανό τουρίστα στην περιοχή της Φούρκας σας πάω στον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σήμερα κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες ότι την αντιγραφή του Twitter που έχει φτιάξει, το Truth Social, άνοιξε 100.000 δολάρια να ξοδεύεις έτσι για πέταμα το μήνα. Μπορείς να κάνεις μια συνδρομή στο Truth Social και να μαθαίνεις πρώτος τις πληροφορίες που έχει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε τι σας είπα μόλις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει 100.000 δολάρια το μήνα για να μαθαίνουν κάποιοι πρώτοι τις πληροφορίες που θα βγάζει για το κοινό μετά από ώρες, μέρες, εβδομάδες. Και αν σας φαίνεται αθώο, να σας θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου των επιθέσεων στο Ιράν, κάποιοι έβγαλαν δισεκατομμύρια από τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως και από τις μετοχές των εταιριών που παράγουν όπλα. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό? Ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιος που θα έχει δώσει 100.000 δολάρια για αυτόν τον μήνα δεν θα πάρει μια πληροφορία ότι ο πρόεδρος πρόκειται να κάνει μια επίθεση σε μια άλλη χώρα, ας μην λέμε το Ιράν, για να μην ξανασυμβεί, όπου θα επηρεάσει τις τιμές των καυσίμων, των πρώτων υλών, το εμπόριο, τις μετοχές, το χρηματιστήριο. Όλα αυτά είναι πληροφορίες που κάποιοι αποκομίζουν κέρδη, άρα είναι παράνομο. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο νομικά, θα το ψάξουν γιατί μιλάνε οι δημοκρατικοί για οικονομικό σκάνδαλο, αλλά τουλάχιστον ηθικά είναι. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να περάσατε καλά κι εσείς, εμείς την απολαύσαμε. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Κοράνης ήταν στον ήχο. Νυχτερινή βάρδια, θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από διάκοπο αγώνα 5 ημερών. Η εικόνα απόψε είναι ευτυχώς εντελώς διαφορετική, ωστόσο οι κάτοικοι μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που άφησε στον τόπο τους η πύρινη λέλαπα. Σε Λούμπα και Λάκα Καλογύρου εντοπίζεται το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς που επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν μικρές εστίες. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος σε 134.585 τα στρέμματα που συνολικά ανέρχεται η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχτηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στους πυνθήρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνελήφθη στον Μιστρά 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου, βρέθηκε εντός καταψύχτη ισορρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος που μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό αναμένεται να μεταφερθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα όπου θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη συγκατηγορούμενη του εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Συνελήφθη 46χρονος που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδηλάτου από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Ο 46χρονος υπήκος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του ποινικού κώδικα. Συγκεκριμένα είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας, Δήμου Κασάνδρας, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκρους Μπρουνέρ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρουνέρ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στην Αϊμέγεν, μένοντας το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Πλέον ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για τα play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Όχι, δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.
2: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.